0: με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράσει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της πυρηνικής διαφάνειας στο μέλλον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε χθες την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν σημαντικό βήμα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι οι ενέργειες της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνέου ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση, την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη ή υποπτή και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 41 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν από άντρες της τροχέας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης 292 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν. Βεβαιώθηκαν ακόμα 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Γαλλίας-Ιράκ μετά την προσωρινή διακοπή που υπήρξε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν. Η Γαλλία προηγείται 1-0 με γκολ του Εμπαπέ. Αυτή την ώρα διεξάγεται και ο αγώνας Νορβηγίας-Σενεγάλης, ενώ στις 6 το πρωί υπάρχει αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονομενές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου τα υπηρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22, 22 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο το φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζοντας τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, που όπως κάθε μέρα διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Είναι ο Stevie Wonder όταν ήταν 13 μόλις ετών. Στα 13 του ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι, λεγόταν Ακροδάκτυλα, Fingertips, και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1963. Τι άλλο, το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση εξέδωσε την απόφασή της με την οποία καταδίκαζε τον Γαλιλαίο ως αιρετικό, επειδή επέμενε στην τρελή άποψη ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά η γη γύρω από τον ήλιο. Αίρεση αποφάσισε σαν σήμερα η Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να γλιτώσει το κεφάλι του, είπε: ναι, έχετε δίκιο, πράγματι η θεωρία μου είναι τρελή. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Ο θρύλος λέει ότι φεύγοντας από την Ιερά Εξέταση, καθοδόν κάτως κατέβαινε τα σκαλιά, ο Γαλιλαίος μονολόγησε «Επουρσιμόβε και όμως γυρίζει». 330 χρόνια μετά η εκκλησία του ζήτησε συγγνώμη. «Και όμως γυρίζει», ναι, «και όμως γυρίζει». Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της ημέρας, «Γυρίζει», ο Βελίμπηρο Μπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αν απολώντα.
0: Ο Μπράντοβιτς γυρίζει στον Παναθηναϊκό, μια τρέλα στους οπαδούς. Είναι, όπως λέει ένας φίλος, είναι σαν να λες σε έναν Πασόκο ότι σηκώθηκε ο Ανδρέας και γυρίζει να πάρει το Πασόκ. Γενικώς πράσινες χαρές. Παρουσιάστηκε και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Οι πρώτες μεταγραφές δείχνουν επίδειξη ισχύως. Εντάξει. Για καλοκαίρι όλα καλά. Παραπιπτόντως, επειδή αυτό βέβαια είναι τραγούδι συνδεδεμένο με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια, για σκεφτείτε, 30 χρόνια στρογγυλά από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι ένα από τα θέματα της εβδομάδας, γιατί το Πασόκ προσπαθεί να επενδύσει στη μνήμη του για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες. Το έχει ξανακάνει.

0: Αλλά επαιτειακά, σαν σήμερα 1971, η Τζόνι Μίτσελ κυκλοφόρησε το άλμπουμ Blue. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένα από τα 10-15 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σίγουρα το σπουδαιότερο και το πιο πετυχημένο της Τζόνι Μίτσελ. Αν θέλετε το κουτσομπολιό, είναι ένα άλμπουμ που γράφτηκε ενώ εκείνη χώριζε μετά από πολλά χρόνια με τον Γκραμ Νας και είχε μια σύντομη, όπως αποδείχθηκε, αλλά θυελώδη ερωτική περιπέτεια με τον James Taylor. Μουσικά κουτσομπολιά. Λοιπόν, το βιβλίο της ημέρας έχει τίτλο Regime Change, αλλαγή καθεστώτος δηλαδή. Κυκλοφόρησε στην Αμερική, το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι των New York Times, και είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω του τρεις μήνες δουλειάς, μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες συνεντεύξεις και μερικές ώρες συζητήσεων με τον ίδιο τον Donald Trump. Το highlight του βιβλίου είναι μια συνάντηση που είχαν οι συγγραφείς με τον Τραμπ. Εκείνος τους έδειξε περήφανος μια επιστολή που είχε λάβει από έναν ιστορικό, όποιος του έγραφε ότι σε σύγκριση με τον Ατίλα, τον Τζέγκιν Χάν, τον Ναπολέοντα, τον Στάλιν, τον Μάο και τον Χίτλερ, που ήταν όλοι τρομεροί ηγέτες, εκείνος έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρεπιπτόντως, κανένας από τους ηγέτες με τους οποίους συγκρινόταν δεν ήταν εκλεγμένος ηγέτης της δημοκρατικής χώρας, εννοείται. Εξού και το τίτλος του βιβλίου, αλλαγή καθεστώτος. Ίσως η πιο πιπεράτη λεπτομέρεια είναι μια αφήγηση για το πώς μια μέρα μια συνεργάτης του, η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, μπήκε στο βαλγραφείο και βρήκε τον πρόεδρο να κρατάει ένα σωληνάριο σούπερ κόλας και να κολλάει χρυσές κορδέλες στο τζάκι για να το διακοσμήσει κατά το γούστο του, που βεβαίως το γούστο του θέλει πολύ χρυσό γύρω γύρω. Γενικώς, ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί κύματα όπου και αν βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει ένα κύμα στην Ιταλία, όπου κατηγόρησε την Μελόνι ότι εξευτελίστηκε παρακαλώντας τον για μια φωτογραφία έτσι για να τα φτιάξουν, αλλά εκείνος της έκανε το χατήρι, όμως δεν είναι φίλος της πια. Χαμός στην Ιταλία. Χαμός και στην Αλβανία, όπου μια επένδυση του γαμπρού, του Κούσνερ, γνωστό θέμα με την επένδυση στην προστατευόμενη εκεί λιμνοθάλασσα με το παλιό μοναστήρι, προκαλεί διαρκώς αναταραχές. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη διαδήλωση, λένε, που έχει γίνει ποτέ στα Τύρανα εναντίον του Ράμα, με αφορμή αυτήν την επένδυση. Μεγαλύτερη φασαρία στη Βρετανία. Περιμένουν εξελίξεις σήμερα ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον Ιούλιο συμπληρώνει μόλις 2 χρόνια από τη θριαμβευτική εκλογή του. Θυμίζω, τον Ιούλιο του 2024 είχε κερδίσει τις εκλογές, όχι με υψηλό ποσοστό, 34% είχε πάρει, αλλά ο εκλογικός νόμος είναι έτσι στη Βρετανία, που πήρε το 63% των εδρών. Με το 34% των ψήφων, είχε μια από τις ισχυρότερες πλειοψηφίες που υπήρξαν ποτέ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν θα αντέξει ούτε 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στην ημέρα, τώρα είναι στη Downing Street, το απόγευμα πρέπει να πάει στη Βουλή και άρα εκεί περιμένουν όλοι να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα. Όλοι προεξοφλούν ότι θα παραιτηθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι η επικοινωνία που είχε με μερικούς υπουργούς της κυβέρνησής του ήταν μάλλον κακή. Εκείνοι του είπαν ότι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πρόσωπό τους. Συνεπώς, αν δεν παραιτηθεί εκείνος, θα παραιτηθούν αυτοί. Από την άλλη μεριά, ο καινούριος, που εμφανίζεται και αυτό σήμερα στο Κοινοβούλιο μετά την εκλογή του στο Μέκερφιλντ έξω από το Μάντσεστερ, θα εμφανιστεί στη Βουλή. Λέει ότι έχει ήδη 200 υπογραφές βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητούν να είναι αυτός ο επόμενος αρχηγός. Συνεπώς, το ρολόι αρχίζει να γυρίζει. Το μεγάλο θέμα της ημέρας φυσικά είναι ο πεσικός κόλπος. Περάσαμε 3 ημέρες αγωνίας, από ώρα σε ώρα, από δήλωση σε δήλωση. Μιλάνε, δεν μιλάνε, πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν, τα βρίσκουν ή τα σπάνε, ανοίγουν ή κλείνουν τα στερνά του Ορμούζ. Τελικά, μετά από ένα τριήμερο θρίλερ, γύρω στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, βγήκε άσπρος καπνός. Οι διαπραγματευτές, δηλαδή Κατάρ και Πακιστάν, βγήκαν και δήλωσαν περίχαρης ότι οι συνομιλίες έληξαν επιτυχώς σε αυτό το γύρο. Συνεπώς, συνεχίζονται στην επόμενη φάση τους, τις επόμενες ημέρες, και συμφωνήθηκε μια μια λύση, δηλαδή να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής κρίσεων για το Λίβανο. Χαρμός είναι νέα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, αλλά σήμερα το πρωί το πετρέλαιο πέφτει. Το βαρέλι του Brent έχει κατέβει ξανά κάτω από τα 80 δολάρια. Είναι στα 79 και 6 λεπτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Προς το παρόν επιβεβαιώνεται η πρόβλεψή σου ότι αποκλείεται να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες και ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα γίνει, δηλαδή θα κλωτσιθεί το τενεκεδάκι των συνομιλιών παρακάτω.
1: Θα ήθελα να κάνω και μία άλλη πρόβλεψη και να επιβεβαιωθεί ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα είμαστε νταμπλούχοι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τώρα που έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες.
0: Με τους δύο και κλίμα της εφορίας. Ωραία. Εντάξει, είμαστε. Δικαιούμαστε ένα καλοκαίρι εφορίας και μετά μακάρι όλα να πάνε καλά.
1: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μία πράγματι δύσκολη θέση και επειδή αναφέρθηκες πριν σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που είναι το Regime Change. Regime Change, αλλαγή καθεστώτος, δηλαδή δεν είχαμε στο Ιράν. Όπως επιθυμούσε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου.
0: Σωστά.
1: Και κατά τα φαινόμενα για το προβλεπτό μέλλον, αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε την καθεστωτική αλλαγή που επεδίωξαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις των 37 ημερών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει από τη μία ανυπομονησία, από την άλλη όμως έχει παραμείνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι που εγώ κρατώ και γι' αυτό είχα την αισιοδοξία εδώ και πολλές εβδομάδες ότι δεν θα επιστρέφαμε σε πολεμικές επιχειρήσεις, για τα χαρακτηριστικά του και για γνωρίσματα και για την προσωπικότητά του, έδειξε μία, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη και αξιοσημείωτη υπομονή στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 8 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και καταλήξαμε σε συμφωνία μόλις πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε πολλά όλο αυτό το διάστημα από τον Τραμπ και ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και ότι είμαστε μακριά και ότι θα τους ισοπεδώσω και ότι θα τους καταστρέψω τις γέφυρες, τις υποδομές, θα αφανίσω το ιρανικό πολιτισμό και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, γιατί ο Τραμπ διαπίστωσε εγκαίρως, λέω εγώ, θα μπορούσε να μην είχαν καν ξεκινήσει αυτές οι επιχειρήσεις, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε, τα εργαλεία δηλαδή που είχε στα χέρια του, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά η μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον πλανήτη από κάθε άλλη χώρα, συγκρινόμενες, και το Ισραήλ βέβαια πάρα πολύ ισχυρό και αναβαθμισμένο στρατιωτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής, δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Επομένως δεν είχε κανέναν λόγο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο μόνος λόγος για να το κάνει αυτό είναι αν η κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά και φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και κρίνει τότε ότι μία εκ νέου επιχείρηση σε βάρος του Ιράν μπορεί να του δώσει κάποιους πόντους στο εσωτερικό. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχει μία από ένα μούδιασμα στους πολύ στενούς υποστηρικτές μέχρι μία απογοήτευση σε αυτούς που βρίσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και πέραν αυτού, για την ίδια τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας, γιατί όπως κουβεντιάζαμε και μαζί, δεν φαίνεται κανένας από τους όρους τους Αμερικανικούς να έχει ικανοποιηθεί σε αυτή τη συμφωνία.
0: Τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται περισσότερο από το εσωτερικό πολιτικό κλίμα και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και λιγότερο από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο τον ίδιο και στο Ιράν το ίδιο. Απλώς ήθελα να παρατηρήσω ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, κατά πάσα πιθανότητα τέλος Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Όπου επίσης ο Νετανιάχου έχει ανάγκη κάτι να γίνει για να μην ιτηθεί στις εκλογές αυτές.
1: Είναι σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι υπάρχουν πολλοί συντελεστές σε αυτή την εξίσωση, που είναι αρκετά σύνθετοι. Ένας από αυτούς είναι και το Ισραήλ. Εγώ θέλω να κρατήσουμε, Παύλο, το εξής πριν πω για το Ισραήλ μια κουβέντα. Χώρες που βρισκόντουσαν στο περιθώριο, όπως το Πακιστάν. Χώρες οι οποίες είχαν πληγεί σοβαρά από τα χτυπήματα του Ιράν, όπως το Κατάρ. Βρίσκονται σήμερα στον αφρό γιατί διαμεσολάβησαν και από ό,τι φαίνεται το έκαναν πετυχημένα και μάλιστα προσπαθώντας να καλύψουν το χάσμα, όχι ότι έχει καλυφθεί, έτσι δεν είμαστε ακόμα εκεί σε καμία των περιπτώσεων, οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μέρες εντατικών διαβουλεύσεων, αλλά πάντως υπάρχει ένα θετικό ότι άφησαν πλέον τη συζήτηση αυτή να γίνει σε τεχνικό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να μιλάς για το πυρηνικό πρόγραμμα και να γίνονται οι κουβέντες μόνο μεταξύ του Βανς αλλά και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτές οι συζητήσεις θα περάσουν στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ακριβώς επειδή στον κόσμο του Τραμπ και λόγω της ανυπομονησίας του από τη μία και λόγω των άστοχων επιλογών από την άλλη και λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον τη διαπραγματευτική ισχύ που είχαν στο παρελθόν, παρότι είναι πολύ ισχυρές οικονομικά και στρατιωτικά, αυτό δεν μπορούν να το μετουσιώσουν σε διαπραγματευτική ισχύ, σε ένα του δηλαδή, σε συγκριτικό πλεονέκτημα όταν κάνουν διαπραγμάτευση. Απαιτούνται διαμεσολαβητές. Σήμερα η διαμεσολάβηση είναι μια δεξιότητα που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι μια δεξιότητα η οποία αποφέρει καρπούς και την οποία μπορείς να εξαργυρώσεις. Και το λέω αυτό και προς τη δική μας πλευρά, γιατί και στα Βαλκάνια έχουμε σοβαρά ζητήματα και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε σοβαρά ζητήματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να αναπτύξουμε αυτόν τον ρόλο. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συμφέροντά μας. Κλείνω την παρένθεση αυτή.
0: Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι αυτή, γιατί είναι έξω.

0: ένα σημαντικό μείον. Και μάλιστα σε εκλογές που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται. Το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, το οποίο επιβάλλει οι κυβερνήσεις συνεργασιών, δεν σημαίνει ότι, μάλλον σημαίνει ότι μπορεί ο Νετανιάχου να χάσει τις εκλογές, αλλά τελικά να ξανακυβερνήσει. Mm-hmm. Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα για μένα σε σχέση με τη συμφωνία, όπου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά δεν συμμετείχε στους όρους που συμφωνήθηκαν για να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κατά πόσο ο Λίβανος, που είναι πολύ κρίσιμο πεδίο και που το 70% των Ισραηλινών παραμένει στις μετρήσεις υπέρ της θέσης ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας για τους Ισραηλινούς εντός του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, που και πάλι είναι ασθενική και πάλι είναι αποσταθεροποιημένη, και βέβαια από τη Χεσμπολάχ, η οποία εκπροσωπείται από το Ιράν. Όλο αυτό δείχνει ότι μπορεί οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς να κουβεντιάζουν για το πυρηνικό πρόγραμμα και να βρεθεί κοινός παρανομαστής. Αυτός ο κοινός παρανομαστής μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από το 2015, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε τη συμφωνία του Ομπάμα του 2015 και αποχώρησε από αυτή το 2018. Άρα δεν μπορεί να έρθει μετά από 37 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, μετά από θάνατο 14 Αμερικανών.
1: Σε αυτό που κατηρίζει, σωστά.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ναι, λογικά.
0: Αν και μπορεί να το παρουσιάσει ως νίκη, ό,τι και να είναι.
1: Δηλαδή όλα
0: και
1: τώρα να παρουσιαστούν με το κατάλληλο σπιν. Ναι.
0: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά το τι θα συμβεί στον Λίβανο τις επόμενες 60 μέρες και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσουν και τα λόμπι στις ΗΠΑ που είναι κοντά στο Ισραήλ. Αν και εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι κάποια από αυτά τα λόμπι είναι κοντά στο Ισραήλ, μένουν μακριά από τον Νετανιάχου δε. Θεωρούν δηλαδή ότι το Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης απομόνωσης διεθνούς.
1: Και ότι ενδεχομένως μια αλλαγή στην ηγεσία μπορεί να βοηθήσει το Ισραήλ να ανακτήσει αυτό που έχει χάσει, δηλαδή συμπάθεια και αποδοχή.
0: Τα δημογραφικά πάντως, αν μου επιτρέπεις αυτή την παρατήρηση, τα δημογραφικά πάντως του Ισραήλ, όπου έχουμε τους υπερορθόδοξους Εβραίους πλέον, οι οποίοι γεννούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό, και μάλιστα να καταλαμβάνουν και θέσεις πλέον όσο περνά ο καιρός υψηλά ισταμένων στο στράτευμα, στη διπλωματία, στην πολιτική, δεν προϊονίζεται κάτι θετικό, γιατί οι θέσεις τους είναι απολύτως ακραίες και απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, όπου βλέπεις τι συμβαίνει, ας πούμε, με τους επικισμούς.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να διαταράξει σχέση με το Ισραήλ, αναγκάζεται όλο ένα και συχνότερα να καταγγέλει τις πρακτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ, είτε για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, και εμάς μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα ακόμα και εκκλησίες Ορθόδοξες και υπάρχει και Ορθόδοξο στοιχείο, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, είτε ακόμα και για κάποιους, νομίζω, 6 Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να πάνε στη Ραμάλα και δεν τους δόθηκε άδεια από το Ισραήλ.
1: Παρότι είχαν κανονική βίζα. Ναι, αν θέλουμε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 60 μέρες όπου θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. Τα βρίσκουν, τα σπάνε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές τις 60 μέρες δεν θα συμβεί τίποτα να διαταράξει την γαλήνη, αλλά όταν θα πλησιάζουμε στα εκλογικά ραντεβού του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κανείς δεν ξέρει. Απλώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: 60 μέρες σημαντικών μεταγραφών για τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επίσης.
1: Λιγότερο από 60 μέρες, γιατί σε λίγο αρχίζουν υποχρεώσεις.
0: Ναι, αλλά όπως ξέρεις, η μεταγραφική περίοδος λίγη
1: τέλος Αυγούστου. Ναι, τέλη Αυγούστου. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στεναντουρμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ίρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, είναι το ημερολόγιο, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Αυτή είναι η Judy Garland, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1969, το παιδί θαύμα από το Μάγο του Οζ, βασανισμένη για χρόνια, πέθανε στα 47 της και όλη την είχαν ήδη για γριά. Εμείς εδώ είχαμε ένα ενδιαφέρον φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο, η Μίδια στην Επίδαυρο, μια ιδιαίτερη αναβίωση της θρυλικής παράστασης του 61 με τα κουστούμια και τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή και την Κάλλας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα ήταν εκεί, εκτός φυσικά από την Κάλλας, η οποία και αυτή ήταν εκεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί χαιρετούσε το κοινό μέσα από κάτι πολύ ωραίες βίντεο εγκαταστάσεις που υπήρχαν στο χώρο γύρω από το θέατρο. Στο Ηρώδιο Λεωνίδας Καβάκος, στην Πνίκα η Ευρωπαϊκή Βραδιά Πιάνου με την ορχήστρα της Βρέμης και τον Κωνσταντίνο Καρύδη. Γενικώς ήταν ένα φεστιβαλικό Σαββατοκύριακο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα Σαββατοκύριακο οικολογικής φρίκης και εβδομάδα που έρχεται δύσκολη. Στη μισή Γαλλία είναι ευθυσμένη σε ακραία καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Κλείνουν σχολεία, ματαιώνονται φεστιβάλ, οδηγίες, μην καταναλώνετε αλκοόλ γιατί είναι επικίνδυνο. Η Βρετανία καταγράφει μετά το Μάιο και για τον Ιούνιο ιστορικό ρεκόρ στη θερμοκρασία και μάλιστα όχι μικρό ρεκόρ, 2 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ. Γενικώς η κλιματική κρίση δαγκώνει. Θα μπορούσε να ήταν ένα θέμα. Ευτυχώς εδώ η ζέστη δεν είναι τόσο βαριά και αυτό επιτρέπει ακόμη στην πολιτική ζωή να κινείται. Εκλογικό ημερολόγιο γύρω από αυτό συζητούν πολλοί. Η πρώτη ημερομηνία που έχει κυκλωθεί είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η τελευταία λένε είναι η Κυριακή 6 Ιουνίου. Κάπου μεταξύ 4 Οκτωβρίου και 6 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές. Θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός φυσικά μόνο αυτός. Τώρα το πότε θα το αποφασίσει. Ενδεχομένως εκεί περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θα δούμε. Πολιτική κινητικότητα γενικώς, αλλά όχι μόνο πολιτική κινητικότητα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και για όσα γίνονται βέβαια στο πολιτικό τοπίο και στο κόμμα της, στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυρίως, μάλλον μια αφορμή, μια εκδήλωση που εκείνη διοργανώνει σήμερα. Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση οργανώνει σήμερα στις 7 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο... Κακώς νομίζω το παραγνωρίζουμε, το θέμα του νερού, της λειψιδρίας, του τρόπου που διαχειριζόμαστε το νερό, κυβερνάμε το νερό, διακυβέρνηση νερού είναι το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ας αρχίσουμε από αυτό, από την αφορμή.
1: Αν μου επιτρέπετε λίγο να συνδέσω αυτά που λέγατε,
0: ναι.
1: Το θέμα του φεστιβαλικού διημερού και το θέμα του Τραμπ. Πώς συνδέονται τώρα αυτά?
0: Πώς τα συνδέετε εσείς?
1: Ήμουν σε ένα άλλο μικρό φεστιβάλ, αλλά σημαντικό, στη Ζάτουνα, όπου είναι το φεστιβάλ για το Μέκη Θοδωράκη που γίνεται κάθε
0: γιατί
1: χρόνο.
0: Γιατί η Ζάτουνα είναι ο τόπος της εξορίας
1: του. Εκεί λοιπόν φέτος ήταν αφιερωμένο στην μουσική του Μέκη Θοδωράκη για τη Λατινική Αμερική και είχα τη δυνατότητα να κάνω μια μακρά συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας.
0: Ναι.
1: Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει πλήρη αποκλεισμό της Κούβας και έχουμε μια χώρα η οποία έχει 6 μήνες που δεν έχει πετρέλαιο, δεν λειτουργούν οι θερμοκοιτίδες, δεν γίνονται εγχειρήσεις, δεν υπάρχουν φάρμακα. Είναι μια χώρα σε πλήρη κατάρρευση με την απόφαση του Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Δηλαδή,
0: έχετε δίκιο. Βεβαίως, το τι θα γίνει πολιτικά στην Κούβα είναι ένα θέμα, αλλά αυτό το είδος αποκλεισμού που οδηγεί σε αργό θάνατο ανθρώπους είναι. Η Κούβα έχει μάθει να ζει με εμπάργκο δεκαετίες,
1: ναι,
0: αλλά όχι αυτού του τύπου.
1: Αυτά τα στοιχεία που είδα χθες, πάμε για γενοκτονία. Δηλαδή, πεθαίνουν άνθρωποι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό θέμα που πρέπει να το σηκώσει πολύ ψηλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει βεβαίως αποφάσεις ο ΙΕ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης να παραμένει έτσι τόσο αδιάφορο σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και να είναι υπεύθυνη γι' αυτό η Δύση, έτσι, η Δημοκρατική Δύση.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι,
0: έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κλείνουμε την παρένθεση. Έλεγα και για την κλιματική κρίση. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πια ότι αυτό που ζει η Ευρώπη, δηλαδή αυτοί οι πρώιμοι καύσονες, οι αλλεπάλληλοι καύσονες, είναι ο δεύτερο κύμα μεγάλου καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Γαλλία ειδικά. Είναι ο δεύτερος μήνας με μεγάλα ρεκόρ. Δηλαδή, σπάνε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου στην Βρετανία. Είναι φανερό ότι αυτό συνδέεται με την κλιματική κρίση. Οπότε, φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει να ξαναμπούν στη δημόσια συζήτηση.
1: Είναι κοινωνίες που δεν είναι προετοιμασμένες καθόλου, έτσι. Εμείς είμαστε κοινωνίες που έχουμε ονότον, δηλαδή έχει την εμπειρία των καυσώνων εκεί, δεν υπάρχει. Αλλά για να πω ότι με λίγα λόγια την σημερινή μας συζήτηση, εμείς έχουμε κάνει μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Και το λέω αυτό γιατί είδα ότι δύο νησιά μπήκαν σε υψηλό κίνδυνο, έτσι, και η Τίνος και η Αλόνισος
0: είναι, ναι. Και κινδυνεύουν και άλλα 4-5, δηλαδή είναι πολύ κοντά.
1: Το Μεγανήσι κλπ. Δεν γίνεται να ανακοινώνονται αυτά τον Ιούνιο, έτσι. Η προετοιμασία πρέπει να είναι πολύ πιο πριν. Η συζήτηση και η έρευνα που κάναμε μια μεγάλη μελέτη, την οποία την στείλαμε σε όσους συμμετέχουν και θα τη στείλουμε στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο και παντού. Γιατί το θέμα, το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο συνδέεται και με την ξηρασία, στο Νότο, γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Κύπρο, κυρίως όμως με Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, όπως είναι μεγάλες χώρες, έχουν εμπειρία και αυτές, ειδικά στο Νότο τους όλες, στο θέμα της λειψιδρίας. Για να δούμε πώς είμαστε υποχρεωμένοι πια να έχουμε εθνική στρατηγική και πολιτική για το θέμα της λειψιδρίας. Η χώρα μας έχει σοβαρότατα προβλήματα, όχι μόνο προσφοράς νερού, αλλά διαχείρισης νερού κυρίως. Έχουμε ένα 40-50% που χάνουν τα δίκτυά μας. Ναι. Έχουμε αρδευτικά συστήματα εξαιρετικά παλιά, τα οποία χάνουν νερό, έτσι είναι ανοιχτά πολλά από αυτά, εξυπνίζεται το νερό. Και βέβαια, υδροφόροι ορίζοντες σε πολλές περιοχές, λόγω αγροτικών αρδεύσεων, λόγω τουριστικής αλλαγής που υπάρχει το καλοκαίρι με πάρα πολύ μεγάλη και ψηλή κατανάλωση, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα και θα γίνει η συζήτηση στις 6 ώρες στο Royal Olympic και θα συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί κατ' εξοχή με αυτό το θέμα, την έρευνα την έχει κάνει η κυρία Μπέσου, όλη τη μελέτη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αλλά θα είναι ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Καρτάλης.
0: Θα είναι και δύο περιφερειάρχες.
1: Δύο περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της
0: Κρήτης.
1: Ο κύριος Χριστοβουλάκης που είναι υπεύθυνος στο Πασόκ για το θέμα του περιβάλλοντος και έχει όλη την ευθύνη της πρότασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό το θέμα. Και ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε, εμείς παρουσιάζουμε 5 βασικές προτάσεις, πώς πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα για τα υδατικά δεδομένα στη χώρα, πώς πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο όπου κάθε τοπική κοινωνία να έχει ένα έτοιμο σχέδιο αντίδρασης όταν υπάρχει το ζήτημα αυτό. Ναι, οι αφαλατώσεις, ναι, τα επιμέρους αρδευτικά, αλλά τα ενίκια των αφαλατώσεων και η ενέργεια η οποία ξοδεύεται πρέπει να μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο της συζήτησης και των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει μια συνολικότερη εθνική στρατηγική. Αυτή παρουσιάζουμε και θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα πιο σοβαρά ζητήματα για το επόμενο διάστημα, γιατί μέχρι το 2050 οι προβλέψεις για τη χώρα μας και την έλλειψη του νερού είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι μόνο να έχουμε μέτρα για προσφορά νερού. Πρέπει να έχουμε μέτρα για διακυβέρνηση νερού, δηλαδή για μείωση των απολειών, για διαφορετικό τρόπο χρήσης. Άκουγα τον δήμαρχο της Μήλου ότι εάν υλοποιηθούν όλες αυτές οι μελέτες που υπάρχουν στις πολεοδομίες, η Μήλος θα έχει 1000 πισίνες. Ναι. Είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε και να μην σκεφτούμε και να μην δέχουμε από πάση.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία. Για να σας φέρω τώρα στα πολιτικά, γιατί βλέπω συντηρείτε, μάλλον εξακολουθείτε να ασχολείστε με το δίκτυο και τις μελέτες του και τις έρευνές του και, και τις μεγάλες συζητήσεις που διοργανώνει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα περιβάλλον για σας λίγο πιο, πώς να πω, ευχάριστο ή υγιεινό από τις συζητήσεις με τον κύριο Δούκα για τις μελλοντικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν υπήρξε καμία συζήτηση, απολύτως καμία. Το θέμα είναι πάρα πολύ.
0: Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση.
1: Όχι, δεν υπήρξε. Εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα ποτέ. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυγμένο, γιατί είναι αποφάσεις στις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει. Και είναι δύο οι αποφάσεις. Η μία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο και κατεβαίνει στις εκλογές αυτόνομα και χωρίς να ανοίγει πόρτες και παράθυρα για να φύγουν οι ψηφοφόροι του. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο είναι καθαρά. Δεν χρειάζονται καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που χρειάζεται μια συζήτηση είναι ότι ναι μεν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο, ναι μεν καταλαβαίνω την άποψη και είναι λογική ότι είναι πρόωρο να συζητάει κανείς πριν τις εκλογές για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, επειδή όλοι νιώθουμε, όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο μετεκλογικό τοπίο όπου το θέμα των συνεργασιών θα τεθεί στο τραπέζι, δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα και μάλιστα σαν το ΠΑΣΟΚ να μην έχει δώσει ένα στίγμα για το πώς φαντάζεται την επόμενη κυβέρνηση της χώρας και τη θέση του σε αυτήν ή την αντιπαραθεσή του με αυτήν.
1: Κανένα κόμμα δεν έχει δώσει αυτό το στίγμα με σαφήνεια ή με, ξέρετε, με ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Και αυτό το θεωρώ λογικό, όπως και εσείς και εγώ έχουμε παρακολουθήσει εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Σε χώρες όπως η Σκανδιναβία, όπου υπάρχουν συνεργασίες. Υπάρχουν συνεργασίες βεβαίως, ξέρετε, μεταξύ σοσιαλδημοκρατικών, οικολογικών, αριστερών κλπ. Κομμάτων. Υπάρχουν συνεργασίες άλλες στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ποτέ δεν έχω δει προεκλογικά να γίνεται συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Mm-hmm. Προεκλογικά η συζήτηση είναι κάθε κόμμα πώς θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και για μας, και θεωρώ ότι κάθε μέρα που περνάει αυτό γίνεται πιο σαφές για το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη σοβαρή εναλλακτική λύση που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε εσείς ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για τις θέσεις του διαχρονικά και για το έργο του και για, για την κληρονομιά του. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για το ότι όσα περάσαμε στη χώρα, κρίση μεγάλη περάσαμε, αλλά το παραγωγικό μας μοντέλο δεν το έχουμε αγγίξει και δεν το έχει αγγίξει και αυτή η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παρουσιάσει πρόταση για το τραπεζικό σύστημα. Ξέρετε, όχι απλά φορολογήσεις, όχι απλά έκτακτη φορολογία. Έχει παρουσιάσει πρόταση.
0: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έχει γενικά μια προγραμματική δουλειά που έχει το ενδιαφέρον της. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει. Εάν επιβεβαιωθούν και στο επόμενο κύμα που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί τη εμφανίση το προσπέρασε και είναι στη δεύτερη θέση, αυτό κάτι σημαίνει. Και ένα καμπανάκι σας χτυπάει, κάτι πρέπει να αλλάξετε. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό, αν έχετε εντοπίσει τι θα πρέπει να αλλάξετε.
1: Εσείς συμφωνείτε ότι τα κόμματα επί τη εμφανίση παρουσιάζουν ανωδικά κύματα?
0: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται πάντα.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όταν όμως αυτό διατηρείται στο χρόνο.
1: Ναι, στο χρόνο, δεν το είδαμε να διατηρείται στο χρόνο. Έχει ένα μήνα που ανακοίνωσε το κόμμα, ούτε ένα μήνα. Επομένως, δεν θα έλεγα ούτε πανικό, ούτε.
0: Υποθετική ερώτηση. Αν όμως αυτό το ρεύμα συντηρηθεί και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι και το καλοκαίρι, αλλά και αυτά που γίνονται τώρα και ο τρόπος που παρουσιάζονται οι προτάσεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα, δίνουν πάρα πολύ καλά την αίσθηση που υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, που υπάρχουν προτάσεις, ρίζες στην κοινωνία. Τελέχη, αλλά και ειλικρίνεια. Mm-hmm. Γιατί, κύριε Τσίμα, δεν θα προβαθμίσουμε το γεγονός ότι έχει σημασία ποιος προτείνει τι και πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια στο δημόσιο διάλογο καταθέτει τις προτάσεις του, ενός επεξεργασμένες, έτσι, όχι προσωπικές. Και από την άλλη πλευρά έχουμε προτάσεις που πολλές από αυτές είναι φωτοβολίδες και λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει υποσχεθεί όλα και δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά στη στιγμή της κάλπης όλα θα τα σκεφτεί ο λαός μας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν και το παρελθόν και την ανάγκη για το μέλλον.
0: Θα το δούμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, εσείς έχετε με απόφασή σας αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αποκλείεται και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα για τους λόγους που λέτε. Τι μένει?
1: Σας είπα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο γίνεται σημαντικότερη και μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω δει σε καμία χώρα την προεκλογική περίοδο, και σας το λέω με βεβαιότητα γιατί παρακολουθώ κυρίως τη Σκανδιναβία, ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπαίνει αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς κάθε κόμμα θα αυξήσει την πίτα του, πώς το Πασόκ θα διευρυνθεί, πώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πάρει και θα πείσει ανθρώπους και από το χώρο της κέντρου αριστεράς μέχρι το χώρο της κέντρου δεξιάς. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μας, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά για την εξυπηρέτηση του στόχου μας. Θα έρθει η στιγμή των εκλογών, ο κόσμος θα αποφασίσει τότε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου. Θυμίζω το ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο Royal Olympic. Φαντάζομαι μετά είναι και διαδικτυακά.
1: Στις
0: 7, στις 7, ναι, όχι στις 6. Στις 7. Μεταδίδεται και διαδικτυακά. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για το επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων.
1: Και επειδή μιλάμε για κλιματική κρίση, κάτι ακόμη να σας πω. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για το τέλος της διορίας για τα ιδιωτικά οικόπεδα. Ήμουνα στην Αργυρούπολη προχθές στο πυροφυλάκιο, γιατί κατεβαίνω στα νότια, και εκεί μου είπαν εσώς για τον Ιμητό, όπου στον Ιμητό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ξερόχορτα σε όλο τον Ιμητό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τελειώνει τη Δευτέρα την άλλη προθεσμία για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους, και έχουμε πολλές καταγγελίες ότι ο δημόσιος χώρος, δημόσιοι χώροι δεν έχουν υποστεί τον αναγκαίο καθαρισμό.
1: Οι άνθρωποι εκεί, ήταν πολλοί άνθρωποι, είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο, μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ιμητό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του αερολογίου, μουσικά με τα blues του ψάρα, Fisherman Blues. Γίνεται χαμός με τον λαγοκέφαλο, κάνει και το γύρο του κόσμου. Μέχρι και στις γερμανικές εφημερίδες δημοσιεύονται οδηγίες προς γερμανούς τουρίστες πώς να αποφύγουν το λαγοκέφαλο. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υποψιάζεστε μια υπερβολή μέσα σε όλα αυτά. Βρήκαμε θέμα τώρα το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, προσέχετε το λαγοκέφαλο, προσέχετε και τις τσούχτρες. Μην πειράζετε τα μπάνια του λαού, που θα έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, θα είναι οι μέρες του. Διότι προκαλεί πάντα συζητήσεις, έτσι κι αλλιώς. Διότι παρότι έχουν περάσει 30 χρόνια, εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης με οπαδούς και αντιπάλους, παθιασμένους και στις δύο πλευρές. Το πολιτικό θέμα της ημέρας δεν είναι εδώ, είναι στην Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το χρονοδιάγραμμά του. Τι έχει συμβεί στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το Brexit και ύστερα. Ένας Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί έχασε το δημοψήφισμα. Τρεις άλλοι από το Συντηρητικό Κόμμα υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν γιατί εξεγέρθηκαν οι βουλευτές εναντίον τους. Ένας πέμπτος Πρωθυπουργός από το Συντηρητικό Κόμμα παραιτήθηκε γιατί έχασε τις εκλογές. Έχουν περάσει ούτε 2 χρόνια από τις εκλογές, 2 χρόνια παρά ένας μήνας. Τώρα ετοιμάζεται να παραιτηθεί και ο πρώτος από το Εργατικό Κόμμα. Το Brexit τρώει πρωθυπουργούς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

I forgot. I'm supposed to send it out.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», είπε. Ωστόσο προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενοτορμούς με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρισκόνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνα ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του Κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ενόπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 41 σύλληψη οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν από άντρες της τροχέας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης 292 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν. Βεβαιώθηκαν ακόμη 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη, με την Νορβηγία να προηγείται στο ημίχρονο με 1-0. Στις 6 το πρωί αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως θωρινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4. Και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 22 Ιουνίου. Το λέω γιατί το έλεγα και την Παρασκευή. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Μόνο και αυτό είναι αρκετό για να σε αρχίσει να σου προκαλεί μια κατάθλιψη.
1: Εγώ το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
0: Μπράβο, Νότι.
1: Μπαίνω σε καλύτερες μέρες.
0: Συγχαρητήρια. 22 Ιουνίου είναι λίγο δύσκολο να γυρίσεις στη δουλειά μετά το Σαββατοκυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι.
0: Είναι λίγο
1: βαρύ. Μήπως να βάζουμε μουσική?
0: Όχι ρε εσύ, έχουμε θεματάκια να πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τις Μεγάλης Βρετανίας, αλλά βλέποντας αυτό το πλάνο τώρα με έναν πρωθυπουργό ο οποίος βουρκωμένος αποχαιρετά 2 χρόνια μετά και αυτό που έχει να πει είναι να ευχαριστεί στην οικογένειά του γιατί στάθηκε δίπλα του, φαντάσου τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί. Που τον αξίωσε βέβαια ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Πήρε ποσοστά ρεκόρ πριν από 2 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός. Πήγαιναν κατά διάολο, πήγαιναν οι Τόρις. Τώρα δεν πάει καλά η οικονομία. Η χώρα γενικά δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί, 7 πρωθυπουργοί έχουν φύγει,
0: ναι,
1: τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ναι, φοβερό.
1: 3 χρόνια. Λόγω του Brexit.
0: Για πάμε στο Λονδίνο.
1: 200 δισεκατομμύρια. Χάνουν το χρόνο.
0: Για πάμε στο Λονδίνο. Γιάννης Χανιωτάκης είναι από νωρίς εκεί. Ήταν παρόν στον αποχαιρετισμό του κ. Στάμερ. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία συνεχίζεται όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Βρετανός πρωθυπουργός βγήκε από την Downing Street συνοδευόμενος με τη σύζυγό του και ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση από την πρωθυπουργία της χώρας. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη του Εργατικού Κόμματος στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε και ο ίδιος ο Στάρμερ, παρέλαβε ένα κόμμα το οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένο. Έκανε αναφορά σε μερικά από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Ωστόσο, όπως είπε, βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και ακούγοντας όσα του είπαν οι βουλευτές του κόμματός του, αποφάσισε να αποχωρήσει. Ολοκλήρωσε βέβαια την ομιλία του, όπως είπατε και εσείς, κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, τρεμάμενη φωνή και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει στο εσωτερικό της Downing Street.
0: Οι βουλευτές τώρα που τον αποθέωναν, τι του καταλογίζουν και τώρα έχουν κάνει ολόκληρη συνωμοσία για να παραιτηθεί και να αναλάβει αυτός ο καινούργιος που μόλις τώρα ορκίστηκε βουλευτής?
2: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το αν θα πρέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός να αντικατασταθεί, διότι είναι ένας πολύ αντιδημοφιλής Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα κέρδισε τις εκλογές. Τα ποσοστά του έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όπως και του Εργατικού Κόμματος. Και βέβαια η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν οι τοπικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, στις οποίες καταποντίστηκε το Εργατικό Κόμμα. Έχασε πάνω από 1000 θέσεις δημοτικών συμβούλων. Οπότε βλέπουν ότι συνεχώς τα ποσοστά τους μειώνονται και βέβαια έχουν προηγηθεί αρκετές πολιτικές κυβιστήσεις, πράγματα τα οποία έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει και τελικά άλλαξε στην πορεία την απόφασή του. Υπήρξε το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του κακήν κακός λόγω των σχέσεων που είχε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Οπότε υπήρχε μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη ήττα στις τοπικές εκλογές και ακολούθως στην παρέμβαση.
1: Παραμένει πάντως για την Ελλάδα, παραμένει πρωτοφανές το να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος είχε βγει πριν από 2 χρόνια με ρεκόρ ψήφων. Δεν πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό να φέρνει παρέτηση.
0: Αυτό όλο το δημιουργεί η λάθος στρατηγική που ακολούθησε ο Στάρμερ ή οι επιπτώσεις που είχε στη χώρα το Brexit?
2: Νομίζω και τα δύο. Σίγουρα το Brexit έχει διαδραματίσει το ρόλο του, διότι βλέπουμε ότι από το 2016 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, για 7η φορά η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο πρωθυπουργό, οι 3 από τους οποίους εκλέχθηκαν χωρίς να γίνουν γενικές εκλογές, εκδιώχθηκαν από το κόμμα τους στην ουσία. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Στάρμερ. Δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση στον τομέα της οικονομίας. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τον Brexit, αλλά βέβαια και στη συνέχεια με πανδημία, με τους πολέμους και με όλα όσα έχουν γίνει στον κόσμο μας. Οπότε, αναλόγως για μια μερίδα του εκλογικού σώματος είναι και το μεταναστευτικό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί, το οποίο θεωρούν ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει πράξει όσα έπρεπε να πράξει. Βέβαια να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν αρκετοί τώρα που αντιδρούν σε αυτό και λένε ότι αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάμε σε γενικές εκλογές. Ήδη μια μερίδα της αντιπολίτευσης έχει αρχίσει να το ζητάει, είναι και αρκετοί πολίτες οι οποίοι το θέλουν αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ο διάδοχος δεν θα έχει στρωμένο με ροδοπέταλα το δρόμο μπροστά του. Να σας πω πάντως ότι όπως διευκρίνησε και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εσωκομματική μάχη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μόνο ο Άντι Μπέρναμ είναι πιθανός υποψήφιος. Είναι ο μόνος που έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών.
1: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ που μόλις πήρε βουλευτική έδρα.
2: Ακριβώς την περασμένη Πέμπτη έγιναν επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ. Κέρδισε με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το Reform UK. Σήμερα ορκίζεται βουλευτής. Ήδη πριν από λίγο εξέφρασε επίσημα την επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Οπότε μάλλον η ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ανοίγει πολλά μέτωπα παρά κλείνει. Περισσότερα μέτωπα από όσα κλείνει.
1: Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πώς είναι στην Αγγλία, πόσο παίρνει το Εργατικό Κόμμα και πόσο παίρνει η ακροδεξιά.
2: Αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Reform UK του Nigel Farage πρώτο με ποσοστό περίπου 25%, 24-25%, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση Εργατικό και Συντηρητικό Κόμμα αυτή τη στιγμή με περίπου 18%.
0: Διάβαζα δημοσιεύματα του το Κύριακο που έλεγαν ότι η κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει πια και συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, υπάρχει περίπτωση να τεθεί στις επόμενες γενικές εκλογές και αυτό το ερώτημα στους Βρετανούς?
2: Είναι λίγο δύσκολο να τεθεί σαν ζήτημα στις γενικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι πολλές έρευνες το τελευταίο διάστημα έχουν δείξει μια μεταστροφή της κοινής γνώμης. Πολλοί που υποστήριξαν τον Brexit το έχουν μετανιώσει. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Περισσότερο τίθεται ως θέμα να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι τη δυσκολία της πλήρους επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο σίγουρα υπάρχει επιθυμία για πιο στενές σχέσεις, κάτι που προσπάθησε να κάνει και ο κ. Στάρμερ από τη στιγμή που παρέλαβε την πρωθυπουργία του, και μάλιστα στις 22 Ιουλίου έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα λάβει χώρα εδώ στο Λονδίνο, με ζητήματα φυσικά της στενότερης συνεργασίας σε ζητήματα όπως η οικονομία και η άμυνα.
1: Σε αυτά τα τελευταία χρόνια είδα κάπου ότι έχει χάσει η Βρετανία 8% του ΑΕΠ της, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Αυτό λένε όλες οι εκτιμήσεις.
0: Ναι, αλλά άμα είναι πρώτος ο Φάρατς δεν προστάτησε στο να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τρέλα.
2: Το επιχείρημα του Φάρατς είναι ότι το Brexit καλώς έγινε, απλώς οτιδήποτε κακό έφερε οφείλεται στο λάθος χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι στο Brexit αυτό καθ' αυτό.
0: Τον βλέπω να πηγαίνει για κολοτούμπα ο Φάρατς να βγει. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Γεια σου
0: Γιάννη. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 60% τώρα λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην Ευρώπη.
0: Μα αυτό διάβασα.
1: 30% λέει όχι. Δηλαδή ενώ ήταν πριν το όχι ήταν ξέρω 50-50 τόσο της εκατό.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τη
1: Μεγάλη Βρετανία. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Λοιπόν, επίσης, πολιτικά δεν έχει τίποτα σοβαρό, γι' αυτό δεν συζητάμε πολιτικά σήμερα με τον Νότι, πιάνουμε τέτοια θέματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο νομίζω ότι θα γίνει μεγάλο θέμα τις επόμενες ημέρες είναι αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε στενά την επικαιρότητα ότι σήμερα λίγη η προθεσμία, έληξε μάλλον η προθεσμία, ή λίγη σήμερα, δεν θυμάμαι. Για να καθαρίσει ένας πολίτης το οικόπεδό του και να υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στη σχετική πλατφόρμα έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει με πρόστιμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο Και το ζήτημα αυτό το έθεσε πολύ σωστά η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου λίγο νωρίτερα, μιλώντας στον Παύλο Τσίμα. Για ακούστε τι είπε.
3: Στον Ημιτό ακόμα δεν άρχισαν να καθαρίζουν ξερόχορτα σε όλο τον Ημιτό. Εκεί είναι πάνω από 300 εθελοντές πυροσβέστες στο χώρο εκείνο. Μου είπανε εκπέμπουμε σως. Είναι ένα μέτρο τα ξερόχορτα στον Ημιτό. Είναι πολύ σημαντικό να δει και το δημόσιο τις ευθύνες του πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο Ημιτός, φαντάζομαι. Δηλαδή στο δημόσιο σε πάρα πολλές περιοχές δεν θα έχει κάνει τίποτα.
0: Και δεν είναι μόνο το δημόσιο, είναι και η δήμη. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Τα λέμε εγκαίρως, διότι όταν θα πιάσει μια μεγάλη φωτιά χτύπα ξύλου στην Αθήνα, τότε θα το θυμηθούμε όλοι.
1: Σπέβδουν λοιπόν, οι ιδιώτες να το κάνουν γιατί θα έχουν πρόστιμο,
0: ναι.
1: 500 και 1000 ευρώ και τρέχουν να το κάνουν, ναι. Αλλά οι δήμοι, ξέρεις,
0: αγορών αγοράζουν. Και επίσης και το δημόσιο, διότι τώρα αυτά τα... αυτές οι περιαστικές περιοχές που συνορεύουν με δάση κανονικά θα πρέπει να είχαν καθαριστεί. Τώρα, για να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου που τις το έπανε θελοντές πυροσβέστες, φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο έβγαλε από το μυαλό της, αλλά και μια βόλτα αν κάνεις. Και εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις που προφανώς δεν είναι ιδιωτικές, βλέπω τα ξερόχαρτα ένα μέτρο και...
1: Όχι, και σε άλλες περιοχές βλέπεις βουνά από χόρτα και σακούλες μαύρες πεταμένες στην άκρη του δρόμου γιατί τις έχει μαζεύσει κανένας.
0: Ναι, το ξέρω. Όμα γι' αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει. Είναι 22 Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Είχαμε βροχές μέχρι τώρα, που οι βροχές και το έδαφος κράτησαν σχετικά υγρό και μας έδωσαν την ευκαιρία κάπως να οργανωθούμε. Αλλά και στις γειτονιές βλέπω αυτά που λέει ο Νότης. Δηλαδή, καθάρισαν τα οικόπεδα και τα έχουν αφήσει στην άκρη και ποιος ξέρει αν θα πάει να τα πάρει κανένας. Και το βασικό όμως είναι, αυτά μας ενδιαφέρουν. Τρία δάση που έχουμε, Ημιτός, Πεντέλη, Πάρνηθα. Εκεί αυτό το γύρω-γύρω είναι καθαρισμένο.
1: Ας που έρχεται κύμα έτσι, ζεστή, 40 βαθμών, 45 βαθμών βλέπεις τώρα πάει στην Ευρώπη.
0: Πάλι καλά, δεν έχουμε λύσει.
1: Μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Αυτό το πράγμα πάλι, και αυτό είναι λίγο περίεργο.

0: Δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ρότα?
1: Έχω την αίσθηση ότι για τους πολίτες έχει μπει. Το θέμα είναι οι τεράστιες εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί ο Δήμος, θυμάσαι, είχαμε βγάλει, θυμάσαι το Δήμαρχο Βάρης,
0: ναι.
1: Και λέει, παιδιά, δεν προλαβαίνω, δεν έχω τα λεφτά, δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Ας με βοηθήσουν να το κάνω. Η κυβέρνηση λέει, σου έχουμε δώσει, έλεγε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, 45 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά, άρα έχετε χρήματα να το κάνετε. Τρέχα, βγάλε άκρη. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
0: Πάντως πρέπει κάτι να κάνουν. Το να το κοιτάνε δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα.
1: Γι' αυτό λέω και εγώ και εκφράζω την αγωνία μου, γιατί ήρθε πια το καλοκαίρι, να το χαρούμε, αλλά μην μας πιάσει ο τρόμος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στενά τουρμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπεγκάι, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνό ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του, κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να δούμε πώς πάνε τα στοιχεία του τουρισμού, διότι θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εξέφραζαν πολλοί αμφιβολίες μήπως αυτό μας δημιουργήσει πρόβλημα και αυτά. Από τις βόλτες που κόβουμε όλοι μας αυτή την περίοδο καταλαβαίνουμε ότι δεν μας έχει ακουμπήσει ο πόλεμος, αλλά νομίζω πιο αρμόδια είναι να μας απαντήσει η Υπουργός. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά το ξεκινήσατε, γιατί
0: καλά το πάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο τουρισμός είναι πάντα ευάλωτος εξωγενείς παράγοντες, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προφανώς και υπήρξε μια ανησυχία για το
1: ένα
2: πώς κούμπομα, θα πάμε.
1: Ναι. Να μου
2: και πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν σε επαφή με όλους τους διεθνείς μεγάλους παίκτες της τουριστικής αγοράς, αλλά και με το Ξενοδοχικό Κομμήτριο Ελλάδας. Είχαμε σε εβδομαδιαία βάση την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων και των τυχών ακυρώσεων. Και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Θυμάστε ότι το έλεγα και δημόσια και με κοιτούσαν λίγο και περίεργα όταν το ανέφερα αυτό.
0: Τώρα, εγώ
2: αλλά
0: τα στοιχεία
2: δείχνουν όμως ότι όχι απλώς πήγαμε καλά, αλλά τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, άρα είναι μέσα και ο Μάρτιος που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, έχουμε μια θεαματική αύξηση, όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά σε αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, στις εισπράξεις. Και εκεί μιλάμε
0: μπορείτε
2: για μια
0: να μας πείτε πώς είναι η αύξηση.
2: Η αύξηση είναι της τάξης του 65%, αλλά συγκρινόμαστε με μια χρονιά όπως το 25, που είναι πλέον η χρονιά αναφοράς, χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους 5 πρώτους μήνες του έτους και τους τελευταίους μήνες του έτους. Άρα ήδη είχαμε δει ότι είχαμε
1: 65% αύξηση με πέρσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι, σε επίπεδο εισπράξεων.
0: Περισσότερο αυτό είναι
2: την ιδιαίτερη αξία του, γιατί
1: Αμερικάνοι, έρχονται Αμερικάνοι πολύ.
2: Κοιτάξτε, οι εισπράξεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα αυξάνονται πολύ περισσότερο όταν έχουμε αγορές μακρινές. Άρα ναι, σίγουρα, Αμερικάνοι, Καναδοί, είτε από την άλλη πλευρά, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία.
0: Οι αφίξεις πόσο αυξήθηκαν, γιατί τώρα οι εισπράξεις είναι λίγο πλασματικό, επειδή ακριβένουν και τα τουριστικά καταλήμματα με χρόνο.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση της κίνησης είναι στην τάξη του 38%. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή δεν πάει ανάλογα. Άρα μια αύξηση στην κίνηση 38% και μια αύξηση στα έσοδα της τάξης του 65%. Μιλάμε βέβαια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, όπου η αλήθεια είναι ότι τα μεγέθη ακόμα σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι τόσο μεγάλα όσο βεβαίως αυτά των μηνών αιχμής. Όμως σίγουρα αυτό που έχει σημασία και έχει μια αξία είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός, ακόμα και μέσα σε μια γεωπολιτική κρίση τέτοιου μεγέθους, αντέχει, άρα δείχνει την ανθεκτικότητά του. Είμαστε ένας όριμος προορισμός. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επάρκεια και συνέπεια της κρίσης, της αλλεπάλληλης κρίσης που έχει αντιμετωπίσει ο τουρισμός τα τελευταία 15 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής προσφοράς και μια στρατηγική που βλέπει την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αρχίζουμε σιγά σιγά να κερδίζουμε τα στοιχήματα που βεβαίως είναι μεγάλα και έχουν να κάνουν και με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού.
0: Βέβαια,
1: και αυτό είναι και σε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, φαντάζομαι και σε μικρότερα νησιά. Πάμε καλά, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως η στρατηγική έχει να κάνει με τη διάχυση του ωφέλους και στο χώρο και στο χρόνο. Άρα, ναι, όπως σας είπα πριν, το να μην έχουμε μία σεζόν αιχμής μόνο το καλοκαίρι, αλλά να μπορούμε να υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εκεί εντάσσονται και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως για παράδειγμα ότι για πρώτη φορά κάνουμε προβολή και πρόθεση του ορεινού τουρισμού, της ορεινής Ελλάδας, και μάλιστα ως προορισμό για 12 μήνες το χρόνο. Από εκεί πέρα μας ενδιαφέρει και η διάχυση στον χώρο. Άρα, όπως σας λέω, και στις ορεινές περιοχές, ναι, δηλαδή και στις
1: ορεινές. Είναι μια χρονιά που επειδή το Ισραήλ έχει πόλεμο, που είχαμε πολλούς Ισραηλινούς στην επαρχία, ιδιαίτερα στα βουνά, που ήρθαν λιγότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω, έχω διάφορους φίλους που είναι εκεί, έχουν ξενοδοχεία. Άρα, έχουμε να περιμένουμε
2: Πάντως, ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε δει λίγο και την τάση από το Ισραήλ, ότι με το που μπορεί να ταξιδέψει ο Ισραηλινός, έχει φύγει την επόμενη μέρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουν τα κρατήματα που έχουν άλλες αγορές. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το γεωπολιτικό, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν και οι Ισραηλινοί και φέτος και να καταγράψουν, που αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια πτώση, μια κάμψη, επειδή για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούμε να δούμε στις επόμενους μήνες να ανακάμπτει ακόμα και αυτή η αγορά. Είναι σημαντικό όμως ότι παραμένουμε μια χώρα που έχει εμπεδώσει το αίσθημα της ασφάλειας, γιατί όπως σωστά είπατε για τους Αμερικανούς, ξέρετε, αυτοί έχουν πάντα το θέμα της ασφάλειας ως κυρίαρχο σε σχέση με τους προορισμούς που επιλέγουν, και η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως ασφαλής προορισμός, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα από τα πολύ θετικά.
0: Όσο αυξάνει πάντως ο όγκος των επισκεπτών, πρέπει ως χώρα να δούμε και ορισμένα δομικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω ότι τα τουριστικά λεωφορεία στη Σαντορίνη απεργούν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο λόγω της γνωστής αυτής διαμάχης που υπάρχει στο νησί, από πού θα ξεφορτώνουν και πού θα, ξεφορτώνουν τους επισκέπτες τα κρουαζιερόπλοια. Γι' αυτό έχετε βρει λύση.
2: Ξεκινάω με το ότι προφανώς και έχετε απόλυτο δίκιο, και είμαστε και οι πρώτοι που το λέμε, ότι οι πιέσεις που βλέπουμε και σε συγκεκριμένους χρόνους, σε συγκεκριμένους προορισμούς, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να βάζουμε και κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη που αναφέρατε τώρα, το 2024, αν θυμάστε τον Ιούλιο μήνα, είχε μία μέρα που αποβιβάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από κρουαζιερόπλοια και δημιούργησε μία εικόνα σταθερά που ταξίδεψε όλο τον κόσμο και ήταν προφανώς μια πολύ αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Γι' αυτό και βάλαμε ένα πλαφόν, υπάρχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας που μπορούν να αποβιβάζονται στην Σαντορίνη, και μάλιστα από πέρυσι ισχύει και το τέλος κρουαζιέρας που όχι απλώς πληρώνεται, αλλά και αποδίδεται εν μέρη το 1/3 στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει και αυτό την αξία, το ότι είναι πλήρως ανταποδοτικό το τέλος κρουαζιέρας. Φέτος λοιπόν, ενώ πέρυσι είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά όλη αυτή η κατάσταση στη Σαντορίνη, με το, όπως σας είπα, το πλαφόν, το ημερήσιο και με το τέλος που έπρεπε να πληρώσουν για να αποβιβαστούν από τις κρουαζιέρες, φέτος η Δημοτική Αρχή αποφάσισε αυτό το μέτρο του 70-30, δηλαδή 70% των επιβατών να αποβιβάζονται στο παλιό λιμάνι και 30% στο λιμάνι του Αθηνιού. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια ένταση σε τοπικό επίπεδο, παρόλο που πρέπει να σας πω ότι αυτή η απόφαση έχει ληφθεί από το Μάρτιο και θα έπρεπε να έχουμε ήδη την όποια αντίδραση σε προγενέστερο χρόνο, και όχι να βρισκόμαστε τώρα εν μέσω αιχμής τουριστικής περίοδου και να ταλαιπωρούμε.
0: Αλλά τώρα τι θα κάνετε, θα αλλάξετε την ποσόστοση?
2: Ακούστε να δείτε, ξαναλέω, αυτό έχει μπει σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή ήταν μια διαχείριση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο. Άρα εδώ τώρα είναι και ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο να λήξουν την εξίσωση. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βάλει από πέρυσι κάποιες προδιαγραφές, και είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι παραπάνω από 400 άτομα την ίδια στιγμή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι. Άρα πρέπει να σέβεται και η τοπική αρχή τους κανόνες που έχουν δει από την πολιτεία, και από την άλλη προφανώς η εύρυθμη λειτουργία του νησιού, ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πώς θα πει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνεται, πρέπει και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται σωστή διαχείριση, και βεβαίως εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση συνεννόησης για να γίνονται σωστά οι ροές αυτές των επισκεπτών.
0: Θα βρεθεί λύση ή θα παραμείνουν κλειστά εκεί τα
2: πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε, αν και εφόσον χρειάζεται παρέμβαση, αν θέλετε, κεντρική. Όμως, επειδή αυτή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι και η λύση κανονικά πρέπει να είναι σε τοπικό επίπεδο. Άρα, να αντιληφθεί και.
0: Να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή τι ακριβώς θέλουν και πώς θέλουν να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, πέρυσι όλο αυτό λειτουργήσε εξαιρετικά. Και το λέω διότι είχαμε τις εικόνες του 24. Που είδαμε την πίεση. Φέτος τώρα με το 70-30 ξανά έχουμε προβλήματα. Άρα αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε πολύ καλό το 25, νομίζω ότι θα ήταν καλό ουσιαστικά κάπως πάνω σε αυτό να συνεχίσουμε.
1: Έχετε εντοπίσει νησιά τα οποία θέλουν βοήθεια? Θέλω να πω, βλέπω υποδομές που είναι κορεσμένες σε κάποια ιδιαίτερα μικρά νησιά. Εγώ, ας πούμε, πηγαίνω στη Τζιά, βλέπω ότι τον Αύγουστο δεν μπορείς να παρκάρεις, το νερό έχει πρόβλημα, σκουπίδια. Και το βέβαια υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Μπορούν να βοηθηθούν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
2: Κύριε Παπαδόπουλε, το θέμα αυτό των υποδομών στα νησιά, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο στα νησιά, έχει να κάνει με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και το πώς έχουν προγραμματίσει και έχουν σχεδιάσει, αν θέλετε, και τις υποδομές στους προορισμούς. Προφανώς, λόγω του τουρισμού μπορεί να επιβαρύνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες οι υποδομές. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ευθύνη που πάει πολύ πιο πίσω. Και
1: προφανώς,
2: τώρα,
1: προφανώς.
2: Αυτό που, δηλαδή, θέλω να πω ότι με τον τουρισμό καταλαβαίνουμε μεγάλη έλλειψη των υποδομών, αλλά ας ξεκινήσουμε με ότι στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις λείπουν βασικές υποδομές και για τους ίδιους τους νησιώτες ή για τους ίδιους τους κατοίκους στις όποιες άλλες περιοχές της χώρας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μέρες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, μέσα, ανάμεσα στα άλλα, την καθορίζει και με βάση τις υποδομές. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι εάν δεν έχουμε τις υποδομές, εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι σε ένα πρόσωπο μπορεί να γίνουν άλλες επενδύσεις. Αν βελτιωθούν οι υποδομές, προφανώς και αυτό ανοίγει πλέον τη δυνατότητα για να γίνουν επιπλέον επενδύσεις. Άρα η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με τις υποδομές, αλλά και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δεν είναι κάτι στατικό, έχει τη δυναμική να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητα διαχείρισης.
0: Διότι βλέπουμε κατά καιρούς επενδύσεις οι οποίες ακυρώνονται, είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν καλά, είτε γιατί πήραν την άδεια από το παράθυρο. Εκεί έχει μπει μια τάξη, έχουν θεσπιστεί σταθεροί κανόνες.
2: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο, αν μη τι άλλο, δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας δικαίου. Το ειδικό χωροταξικό δίνει την κατεύθυνση και για τον υποκείμενο σχεδιασμό, άρα και για τον περιφερειακό, αλλά και για τον τοπικό σχεδιασμό, τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, ακριβώς για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και να αντιληφθούμε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να έχει όρους και όρια και κανόνες που να ισχύουν για όλους. Και γι' αυτό και ναι, μεν από τη μία θα μας ακούσετε να πούμε τις επιτυχίες του τουρισμού, από την άλλη όμως θα μας ακούσετε να λέμε και για το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε πολλές περιπτώσεις στην ανεξέλεγκτη αύξηση, για παράδειγμα, της ταχυδρομικής μίσθωσης, όπως σας είπα και πριν για την πλαζιέρα, όπως σας είπα τώρα και για το χωροταξικό, για το θέμα των επενδύσεων. Είναι σημαντικό ο βιώσιμος τουρισμός περνάει μέσα από κανόνες και κανόνες που ισχύουν για όλους.
1: Μήπως να πιέσετε κι εσείς να βάλουν αυτή την επικήρυξη στο λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω διάφορους εκεί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το έχουν κάνει στην Κύπρο εδώ και ένα χρόνο και εμείς ακόμα βγάζουμε αυτά τα ψάρια, βλέπω όλοι οι ψαράδες, αλλά κανένας δεν τολμάει να τους δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, να τους κυνηγήσουν, να γεμίσουν οι θάλασσές μας.
2: Αυτό δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου.
1: Προφανώς.
2: Μόνο εμέσως, με την έννοια ότι δεν θέλαμε αυτό να ταλαιπωρήσει κανέναν, είτε Έλληνα που ταξιδεύει, είτε επισκέπτη της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε, δηλαδή, τις καλές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει λειτουργήσει αυτό για τη μη εξάπλωση αυτού του λαγοκέφαλου, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται εξωτερικά.
0: Το μελετάω, ο κύριος Σκινάς, ο συναδελφός σας, από τη γνώμη.
2: Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα, μα και εσύ ρωτάς την υπουργό τουρισμού τι θα κάνεις λαγοκέφαλο.
1: Προσπαθώ με κάθε τρόπο να πιέσω να μπορούν να μαζέψουν του λαγοκέφαλου.
0: Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε κάνει λύσα εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
1: Προφανώς. Γιατί μου λένε. Είδες λαγοκέφαλο, τρόπο
0: είδες,
1: θάλασσα. Λέω, παιδιά, τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχω δει ούτε έναν. Ενώ βλέπω
0: όλο το Σαββατοκυριακό έβλεπα τύπους με μάσκες που ψάχνανε να βρουν λαγοκέφαλο. Ναι. Αλλά δεν βρήκα και κανέναν που να βρήκε. Λοιπόν, μήπως το έχουμε κάνει λίγο λύσα. Είπαμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση αυτού του είδους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έχει καταχρηστεί.
1: Να βοηθήσουμε να μαζεύονται, δεν πάνε στα ρηχά νερά, είναι στα βαθιά.
0: Παντού πάνε.
1: Γι' αυτό δεν βλέπουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ αντίθετο άλλο το, πώς το λένε, το ψάρι με τα...
0: Λοιπόν, μην με αρχίσεις πάλι θεωρίες, δεν μπορώ, τα έλεγες την Παρασκευή, φτάνει.
1: Αυτά, ο κόσμος αυτά δεν έφερε, αυτά που λες εσύ και εγώ.
0: Να βγάλουμε έναν υδροβιολόγο, όπως λέγεται αυτός, να συζητήσετε και μισή ώρα οι δυο σας, να σας αφήσω.
1: Ωραία.
0: Να τα πείτε. Τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή διαβάζουμε...
1: Λέω το ψαρά, λέω το, δεν ήξερα το όνομα, δεν θυμόμουν το όνομα, που την πέσανε όλοι, ποιο πες το ψάρι κτλ.
0: Ναι.
1: Λεοντόψαρα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοια βλέπουμε λοιπόν λεοντόψαρα πολλά και μάλιστα
0: εγώ δεν έχω μαγειρέψει λεοντόψαρο.
1: Εγώ έχω δει πολλά. Έχω χτυπήσει κι ένα.
0: Μπράβο.
1: Και τότε σε ένα ψαρά του κόψα δίκη και ήταν και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Μπράβο, Νότι. επειδή λέγαμε για τα οικόπεδα, προφανώς δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα του δημοσίου. Μπορούν να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά που είναι δίπλα σε δρόμο,
1: ναι,
0: που πετάει ο Ελληναράς το τσιγάρο.
1: Το σιγάρο και παίρνει φωτιά το δάσος.
0: Γι' αυτά συζητάμε. Προφανώς δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά να γίνει και κάτι, ρε παιδιά. Να γίνει και κάτι. Εγώ όλο ξερά βλέπω. Και θα δείτε και ένα ρεπορτάζ που έχουμε το βράδυ στην τηλεόραση. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και όταν πιάνουν οι φωτιές, λέγαμε: α, δεν είχαν καθαριστεί τα οικόπεδα. Το λέμε από νωρίς. Αυτά. Τα έλεγα κι άλλα, αλλά με εκνεύρισε ο Νότης που το λέω. Ντόψαρο και δεν λέω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενο στα ασθενά τορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα ασθενά τουρμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει μεταξύ άλλων οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, δήλωσε στο πρακτορείο Ιρνά ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Ομάν χθες για να συζητήσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση να διασφαλίσει τη διέλευση χωρίς διόδια μέσω των στενών του ορμούς. Σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συζητήσεις σχετικά με το πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά για τα στενά, και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και στην ασφαλή διέλευση χωρίς χρέωση». Ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο. Βεβαίως, οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του ορμούς, επέμεινε. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρι, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο και για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή τους στην Προεδρία του κόμματος θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ. Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2. Στις 6 το πρωί, η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

πάλι. Σας σήμερα καλό πρωινό. Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες από όλους εμάς, τους πολύ πρωινούς, προς όλους σας επίσης, τους πολύ πρωινούς ή τους βραδινούς, οι οποίοι ολοκληρώνονται σιγά σιγά την νυχτερινή σας βάρδια, ή εν περιπτώσει σε όλες και σε όλους όπου ακούτε ραδιόφωνο του Sky μέσω διαδικτύου και είστε στα πέρατα του κόσμου, τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά με το διαδίκτυο που μας συνδέει και μας ενώνει. Καλημέρες, να είστε καλά λοιπόν. Καλό πρωινό εδώ από το Νέο Φάληρο. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό, υγεία και ευτυχία. Όλη η δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά απασχολούν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, εδώ στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, καθημερινά 5 με 6. Τα λέμε, συνδεόμεθα και βεβαίως ενημερώνει ο ένας τον άλλον και εμείς με τα δικά μας ρεπορτάζ και εσείς με ό,τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα έξω στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους, με όλη την δική σας ματιά και τα δικά σας θέματα εδώ στον Sky, καθημερινά που τα θέτεται και εδώ εμείς τα κάνουμε ρεπορτάζ. Με τον Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε και στο κλίμα και στο ύφος της ημέρας είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174 έχει την χαρά να σας καλημερίζει και σας επίσης και φυσικά να σημειώνει τις δικές παρατηρήσεις, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εμείς επίσης θα διαβάσουμε με χαρά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας, οπότε λοιπόν περιμένουμε και τις δικές σας καλημέρες και σχόλια σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε, σχόλια για αυτά τα οποία μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, σχόλια για αυτά τα οποία μας εκνευρίζουν, σχόλια για αυτά που μας κάνουν λίγο χαρούμενος, λίγο πιο αισιόδοξος. Όλα τα έχει η επικαιρότητα και όλα οφείλουμε να σας τα παρουσιάζουμε. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα, την πολύ πολύ πρωινή ομάδα, προς όλες και σε όλους εσάς. Έχουμε εξελίξει γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του πολέμου και βεβαίως με τα ζητήματα που έχουν να πούν και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία και τηλεγραφήματα που έχουμε ότι ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία, λέει Ιρανός διαπραγματευτής. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ εχθές είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ανέφερε με ενδική του ανάρτηση στο Truth Social ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις των όπλων του. Το Ιράν δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών των ΗΠΑ με τις ΗΠΑ σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Από την άλλη, επίσης, οι ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε εκ νέου ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει και θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο και δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο. Όλα αυτά στα παράλληλα τα οποία συμβαίνουν με την διαδικασία και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για την λήξη του πολέμου και βεβαίως την οριστική λήξη. Προς τα πάνω είμαστε για τις 60 ημέρες. Την ίδια ώρα έχουμε μια σταδιακή αύξηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά με τα στοιχεία τα οποία, και τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέσα από το Marine Traffic, την ώρα που συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτά έτσι στα μεγάλα, στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Έχουμε στον κύριο Πεζασκιάν, τον Ιρανό πρόεδρο, να βρίσκεται σήμερα στο Πακιστάν, ενώ έχουμε και περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Ρούμπιο, από σήμερα έως και την Πέμπτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Όλα αυτά λοιπόν στα παράπλευρα της σημασίας αυτής της προσπάθειας να λήξει ο πόλεμος. Από την άλλη, είπαμε ότι έχουμε την είδηση αυτή, η οποία στην έκδοση σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου. Αφορμή η συνεργασία του με οργάνωση του πρωταγωνιστή του σκανδάλου, θυμάστε, Αντώνιο Παντσέρη. Ο Αβραμόπουλος, ο κ. Αβραμόπουλος, χαρακτηρίζει τις εις βάρος του κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, ενώ προσθέτει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την άρση ασυλίας του. Ο ίδιος δηλώνει σε δημοσιογράφους ότι ενήμερη ήταν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενήμερη ήταν και όλη η Ευρωπαϊκή Θεσμοί. Για την, όπως όφιλε να κάνει για την θέση του αυτή. Όλα αυτά φαίνεται ότι τα πληρώνει κατά τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, εντός εισαγωγικών τα πληρώνει και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην πολιτική του καθημερινότητα, διότι πέρσι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν πήγε, οπότε λοιπόν ένας Βέλγος αστυνομικός έβγαλε αυτό το ένταλμα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένει να δούμε τι απαντήσεις θα δώσει και βεβαίως πώς θα κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βεβαίως η έκδοση αυτού του εντάλματος κατά του πρώην
πρώην ευρωβουλευτή, κατά του πρώην επιτρόπου και είναι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στα υπόλοιπα έχουμε την διαδικασία και βεβαίως την μάχη που δίνουν καθημερινά πλέον τα κόμματα σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο, σύμφωνα πάντοτε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Τώρα λένε για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όλα αυτά πάντως τα δεδομένα είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αυτές είναι ξεκάθαρες και πεντακάθαρες, δεν χωρούν αμφισβήτηση. Όπως είναι και πάντως, μια μακρά προεκλογική περίοδο έχουμε. Έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τα φορολογικά. Από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά των διάφορων μέσων ενημέρωσης και site, και βεβαίως καλά πληροφορημένων συναδέλφων, γράφουν ότι υπήρξε μια έκτακτη σύσκεψη χθες, την Δευτέρα εχθές, στην Αμαλίας, εκεί που είναι τα γραφεία του κυρίου Τσίπρα, διότι είπε ότι τέρμα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και οι κουβέντες δεξιά και αριστερά των οποιονδήποτε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολογία. Όταν θα έχουμε το κοστολογημένο πρόγραμμα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε. Όλα αυτά τα γράφει ο ανάλγητος στο Liberal, οπότε λοιπόν ο συνάδελφος Ταμπακόπουλος. Οπότε λοιπόν χθες είχαμε μια μάζοξη όλων των δεδομένων. Παιδιά, για έλατε μέσα, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν, διότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και βεβαίως όλα αυτά λέει θα τα δούμε. Βεβαίως κοστολογημένο θα είναι το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε, αλλά όλα αυτά θα δούμε και βεβαίως όταν θα παραλάβουμε τα ενία της χώρας, βλέποντας τα ταμεία το τι ακριβώς υπάρχει. Αυτά έτσι για να ξέρετε και σε τι αντάρα είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και προφανώς δεν θέλοντας να θυμίζει τον ίδιο του τον προηγούμενο εαυτό. Προλίγο ετών, όχι τίποτα παραπάνω. Στο μικροσκόπιο επίσης, πρώτο θέμα κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα το δούμε και σε ρεπορτάζ της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο λοιπόν, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τα λέμε τα Σάββατα με τον κύριο Σεμένη. Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή το πώς δίνεις, το πώς κάνεις δωρεές, το πώς κάνεις μεταβιβάσεις, το πώς κάνεις τα εμβάσματα στα παιδιά. Πρέπει όλα να είναι μέσω τραπεζών και όλα να μπορεί να τα δικαιολογήσει για τα χρήματα. Τίποτα δεν μπορεί να είναι κάτω από το τραπέζι ή έξω από την τράπεζα. Συνεχίζω το καύσωνα διαρκείας που σαρώνει την Ευρώπη. Έχουν γίνει δηλαδή το Τροκαντερό και ο πύργος του Άιφελ και το Σικουάνας. Έχουν γίνει μέρη στα οποία προσπαθούν να βρουν μια ανάσα δροσιάς οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Όλα αυτά βεβαίως σε χώρες οι οποίες πραγματικά δεν αντέχουν και δεν έχουν την ζέστη αυτή που εδώ στο κάτω-κάτω οι παραλίες είναι κοντινές και όλοι απολαμβάνουμε το ελληνικό καλοκαίρι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι οι μεγαλύτερες ειδήσεις, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Πάμε να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα τα πράγματα με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, έτσι όπως τους έχει ετοιμάσει και τους έχει επιμεληθεί τους τίτλους η Αθηνά Μαράκη. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση, ο κύριος Γκαριμπαμπάντι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Δήλωσε ότι έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Η κατάσταση τώρα με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του χθες δηλώσεις από το Βαλ γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε, αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν δεν θα αποδεσμευτούν, θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά και πάλι μέσω των ΗΠΑ από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενο στο στενό του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά τα στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Επικεφαλής τώρα διαπραγματευτής του Ιράν, ο κ. Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες Δευτέρα ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγική σημασία σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο, είπε ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για το, όπως λέμε, για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ, επέμεινε. Ο
Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. J.D. Vance, χαρακτήρισε χθες Δευτέρα την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν. Ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι για την Ουάσιγκτον καθοριστικό κριτήριο θα είναι η ενέργεια της Τεχεράνης και ο βαθμός πραγματικής πρόσβασης που θα έχουν οι επιθεωρητές. Εντάξει, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση του συμφώνου. Όπως είπαμε, επετεύχθη η συμφωνία, τελειώσαν ή ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες. Πάμε λοιπόν σε επόμενο βήμα να δούμε τι ακριβώς και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός από την άλλη τώρα του Ισραήλ, να ξέρετε, ο κ. Νετανιάχου, υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς και ο αρχηγός στρατού ο κ. Ζαμίρ, δήλωσαν εχθές ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξουδετερώση απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ περιοδεία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από σήμερα ως και την Πέμπτη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Η ναυτική κίνηση στο νότο Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marine Traffic, την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες με το ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 8 δεξαμενόπλοια και 2 φορτηγά πλοία που εξήλθαν από τον Περσικό κόλπο, καθώς και 8 δεξαμενόπλοια και 6 φορτηγά που εξήλθαν σε αυτόν. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταδεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση Flight Impunity, στην οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη και ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος συγκεκριμένου σκανδάλου. Στην ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζεται μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταδύσει πινάκιο δικαστηρίου Μεγάλα Ζιολογότυπα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του τώρα ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο έτσι για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, θα μπορούσε κανείς άλλος να πει. Οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή στην Προεδρία του Κόμματος ανοίξουν σε 9 Ιουλίου. Στο μεταξύ, την υποψηφιά του πρόλαβε για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου ανακοίνωσε και ο Άντι Μπέρναμ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την εγκαίνεια του νέου κτηρίου της Διοικήσεως Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδος, τονίζοντας ότι η νέα αυτή εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ενοπλές δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Και να πούμε ότι το ψηφιακό οχυρό των ενοπλών δυνάμεων, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος, αποτελεί μάλλον δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, εγκαινιάστηκε χθες. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Η εφορία λοιπόν εξετάζει την προέλευση των χρημάτων, το πραγματικό δικαιούχο αλλά και το τελικό ωφελούμενο, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 8.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικών.

0: Τα που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν από άνδρες τροχείας την τελευταία εβδομάδα στην Αττική. Βεβαιώθηκαν επίσης, να ξέρετε, 92 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε 26.671 ελέγχους. 17 οδηγοί έχουν συλληφθεί. Βεβαιώθηκαν επίσης 9.606 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών, επισήμανε μιλώντας χθες στον Σκάι και τον Βασίλη Κουφόπουλο, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας τα επώνυμα και την επωνυμία της Ελλάς και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και τους πιο προσεκτικούς χρήστες. Στην κοινική του ομολογία, το 43χρονος φωνιάς της Σταυρούλας Λεβεντάκη δίνει τη δική του εκδοχή για το έγκλημα, το οποίο αποδίδει σε ερωτική αντιζηλία μιας πιεστικής σχέσης. Το που βρισκόταν το άψογο σώμα της υπέδειξε ο ίδιος, και το ότι ήταν σε χωράφι ιδιοκτησίας του μόλις 5 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά τελικά εντοπίστηκε μετά από ομολογία του και μετά από 22 ημέρες. Την νομική σχολή αποκτάει η χώρα μας, καθώς η Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης έδωσε το πράσινο φως στη νομική του παρατήματος του Πανεπιστημίου York, η οποία προστίθεται στις 3 των δημοσίων ΑΕΗ και σε εκείνη του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Ακόμη μια λοιπόν νομική σχολή. Έληξε χθες η προθεσμία για τον καθορισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, ενώ από σήμερα ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Σοβαρότητες είναι οι συνέπειες του καύσιμου που πλήττει την Ιταλία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει σημειωθεί από το 2003. 12 ήταν χθες οι πόλεις που σημείωσε μέγιστος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, μεταξύ αυτών Φλωρεντία, Μιλάνο, Μπολόνια και Ρώμη, αγαπητέ Νότι, ενώ σήμερα αναμένεται το κίνδυνο να επεκταθεί και σε άλλες 3 πόλεις, μεταξύ αυτών και η Βενετία. Η υγειονομική αρχή της Πάρμα, όπως μεταδίδει η Κοριέρε ντε λα Σέρα, σημείωσε πάνω από 1.000 εισόδους στα επείγοντα, εκ των οποίων το 30% είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν διάφορες περιφέρειες να πάρουν μέτρα για την αποφυγή θερμοπληξιών. Και στην αθλητική επικαιρότητα και σε αναμετρήσεις για τον παγκόσμιο κύπελο, με τον Μέση λοιπόν να γίνει το πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μοντιάλ, η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και προκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστικά και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με 2 νίκες και σε ισάριθμους αγώνες. Τώρα στη βραδιά του Κιλιάν Μπαπέ, που συμπλήρωσε την 100η συμμετοχή του με την Γαλλία και του Ντιτιέ Ντεσάμπ, η Γαλλία νίκησε 3-0 το Ιράκ σε αγώνα του 1ου ομίλου, καθώς ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε στις 3:48 νότιο Παγιανάκο, λόγω της διακοπής 135 λεπτών προειδοποίησης για κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες και εξασφάλισε την πρόκρισή της έτσι λοιπόν στη φάση των 32. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο αγώνας Νορβηγία-Σενεγάλη, με την Νορβηγία να κερδίζει 3-2 την Σενεγάλη, ενώ 6 σε πολύ λίγη ώρα λοιπόν ξεκινάει και αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Και τέλος, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους Πρασίνους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Ιγνατίου. Μόνο αυτό το οποίο είχαμε από εχθές, με όλες αυτές τις δηλώσεις, με όλες αυτές τις αναρτήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, και θυμίζω ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη προς την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Πάμε να ακούσουμε όλα όσα δήλωσε εχθές ο κύριος Τραμπ από την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Δεν έχει τοποθετηθεί ο Πρόεδρος για αυτό το θέμα και η αλήθεια είναι ότι μίλησαν όλοι για αυτές, καθ' αυτές τις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα, αλλά δεν είχαμε ακούσει από τον Πρόεδρο Τραμπ τίποτα. Πριν από 10 λεπτά όμως εμφανίστηκε και δήλωσε ότι όλοι γνωρίζουν ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική εντιμότητα στο μέλλον.
2: Τώρα, τι σημαίνει εντυμότητα, χρησμός, μέλλον επίσης, και αυτό ναι, είναι σαφές. Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπεις ότι δεν σχολίασε το θέμα του πετρελαίου και αυτό το κρατάμε. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι χθες προσπάθησε, και αυτή είναι η αλήθεια, να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις. Ήταν ως να προκαλούσε τους Ιρανούς να αποχωρήσουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά η συμπεριφορά του. Οι αναρτήσεις του περιείχαν ύβρις και μάλιστα χρησιμοποίησε λέξεις που δεν μπορούν να αναφερθούν σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ήταν αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του και βλέπεις χρειάστηκαν να περάσουν 24 ώρες για να τοποθετηθεί με αυτή τη δήλωση χρησμό.
2: Καταλαβαίνουμε όμως, Μιχάλη.

0: ότι τα όσα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχονται σε συνέχεια των όσων έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες, όλους αυτούς τους μήνες από την ώρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο αντιπρόεδρος Βανς, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αν αυτοί ενστερνίζονται τις απόψεις Τραμπ ή αν έχουν διαφορετική γραμμή.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο υπουργός Άμυνας δεν έχει μιλήσει καθόλου. Έτσι. Ο επικεφαλής των όπλων δυνάμεων δεν έχει σχολιάσει τίποτα. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρεις. Υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι χθες είχαν μια συνάντηση μαζί του, είτε μέσω Zoom είτε πήγαν στο θέρετρο όπου βρισκόταν ο πρόεδρος. Πάντως υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, Λένα.
0: Το πιο σοβαρό.
1: Οι τρεις αυτοί που ανέφερα υποστηρίζουν το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνεις ίσως και να επηρεάζονται από το Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος πάντως υποστήριξε ότι η Αμερικανική ομάδα ενημέρωνε τον Νετανιάχου για τις συνομιλίες συνέχεια, αλλά αυτό δεν αρκεί, διότι έγιναν συμφωνίες που αφορούν το εβραϊκό κράτος, αλλά οι διαπραγματευτές δεν συμπεριέλαβαν το εβραϊκό κράτος. Και να λάβουμε υπόψη ότι ο κύριος Τραμπ επανήλθε στους ύμνους για τον Νετανιάχου και παρατηρήθηκε πραγματικά μια πολύ έντονη υποστήριξη προς το Ισραήλ από τους πιο σημαντικούς νομοθέτες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, όπως την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Αναφερόμενος στα στενοτορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Την παραίτησή του ανακοίνωσε χθες το πρωί ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος. Στο μεταξύ, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του Πρωθυπουργικού Θόκου ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη όλες και όλοι. Τάκη, νομίζω ότι πρέπει να κρατηθείς λιγάκι, διότι με αυτά που θα ακούσω τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Διότι ο Τάκη σήμερα είναι Ξαπλόπουλος Μαξαρόπουλος γωνία. Είναι όλη μέρα, λέει, ανάσκελα. Το βελάκι έδειξε ρεπό για σήμερα. Αλλά κρατήσου, Τάκη μου, γιατί έρχονται, νομίζω ότι θα σε ερεθίσουν αυτά τα οποία θα ακούσεις. Καλημέρα σε όλη τα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά, όλες και όλοι, καλή δύναμη. Αγίου Αριστοκλέους Πρεσβυτέριο του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αγρυπίνα. Σήμερα Αριστόκλης, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Λούλου, Λούλα, Λούλης. Ανατολή του ηλίου 6:03 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 20:05 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Υπήρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτα στην Ελλάδα. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτάν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της Προέδρου αναλαμβάνει εδώ ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκίνητη βιομηχανία Daimler. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 σήμερα ο Πρωθυπουργός τότε Γιώργης Παπανδρέου συναντάται στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στα αναράσεις πίεση του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Είμαστε το 1997 που ο διάσημος τοπίος Μάρλον Μπράντο που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένο στο Μιλουλάτσι μιλά σε εκδήλωση στο Μεγάλο Παλάζ για την προστασία του περιβάλλοντος. 1908 γεννιέται ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, ο Έλληνας συγγραφέας, Γιούγκερμαν, Ρικάλος, Συνταγματάρχης Χιλιάπιν, Κίτρινος Φάκελος και όλα αυτά. 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, ενώ σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός και φυσικά πρόεδρος του Πασόκ. 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας, ενώ σαν σήμερα το 1906 είναι ότι όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ, να ποτίσεις φόρο τιμή. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός ιδρυτής του Πασόκ και πρωθυπουργός 81-89-93-96. Τάκη από το Λαγονίσι, καλημέρες, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Η μάχη εκρήθη. Η απόψινή, απίστευτη, ατέλειωτη, πρωτόγνωρη αυτή συγκέντρωση, αυτή γιορτή της Ανάστασης, αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει πως τη Δευτέρα στις 19 το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε, λαέ των Αθηνών, να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1996 φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν σήμερα γεννιέται και ο Κώστας Σιμίτης. Άντε τότε να χαρεί ο άνθρωπος τα γενέθλιά του και όλα αυτά, όταν αναλάβει και πρωθυπουργός φυσικά, θυμάμαστε όλα αυτά τα οποία είχαμε στο συνέδριο εκείνο. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Νομίζω ότι αντί να κατέργεσαι τον Κυφισό, νομίζω πρέπει να πας προς Πάτρα, διότι αύριο έχουμε και την εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι, εκεί στην Αχαΐα, όπου θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Κανδαλίδης μαζί και ο πρόεδρος Νίκος. Ακούμε και το Breakfast in America των Βρετανών Supertramp, διότι σαν σήμερα κυκλοφορεί και είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ τους.

Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό στην Αστόρια. Να είστε καλά, κύριε Παπαπαναγιώτου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στη Μαρτινίκα. Καλό πρωινό στο Λάμπρο από το Βούμπερταλ. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Αδελαίδα και Σίδνεϊ. Εκεί όλοι οι Έλληνες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και σαν σήμερα επίσης ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες ποιητές. Και με ποίηματα το έχουν ολοποιήσει πάρα πολύ και έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Σε σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Μανώλης Αναγνωστάκης. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει

0: τα πολύ έτσι, σημαντικά ποίηματά του, τα οποία μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και, το ακούμε με τη Μαργαρίτα Ζωραμπαλά. Υπό αυτούς τους ήχους πάμε στα του κυρίου Αβραμόπουλου και όλη αυτή την περιπέτεια η οποία έχουμε, διότι στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Καταργκέιτ, προχώρησαν οι αρχές του Βελγίου αφορμή η συνεργασία του με οργάνωση που πρωταγωνίστησε του σκανδάλου Αντώνιο Παντσέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτηρίζει τις βάρος του κατηγορίες παντελώς αβάσιμες, ενώ προσθέτει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ηλίας του. Πάμε να ακούσουμε χθες το κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φελτζάνη, τόσο τον Γιάννη Σουλιώτη όσο και την Ελένη Βαρδιτσιώτη, με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχουν γύρω από αυτή την υπόθεση, πώς και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Γνωρίζουμε ότι το ένταλμα αφορά στο αδίκημα τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με οικονομικό όφελος 73.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση αφορά στην συνεργασία με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα που ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε για διάστημα ενός έτους με την μη κυβερνητική οργάνωση Find Impunity του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη.
2: Ελένη, να καταλάβουμε πώς και αν βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος συνδέεται με το Qatar Gate και με τον εγκέφαλο της οργάνωσης Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, γνώριμα ονόματα, γνώριμη υπόθεση.
3: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχουν περάσει και κάποια όσα χρόνια, Λένα. Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της Εύας Καϊλή, που τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μία τσάντα που σύμφωνα με τις αρχές τότε περιείχε 600.000 ευρώ σε μετρητά. Αυτή έγινε και η εικόνα σύμβολο του Qatar Gate. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, πρώην Ιταλός σοσιαλιστής ευρωβουλευτής, για τρεις θητείες ευρωβουλευτής, όπου μετά την αποτυχία επανεκλογής του, αυτός ίδρυσε μία ΜΚΟ, τη Fight Impunity που ανέφερε και ο Γιάννης. Καταπολεμήσε την ατιμορρησία στα ελληνικά. Σύμφωνα με τη βελγική έρευνα, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε ως δίκτυο επιρροής. Ο Παντσέρη υπόσχονταν στο Κατάρ και σε άλλες χώρες, αραβικές κυρίως, ότι μπορούσε να επηρεάσει ευρωβουλευτές και να ανοίξει πόρτα στις Βρυξέλλες, με αντάλλαγμα βέβαια χρήματα. Δίπλα του ήταν ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του, αλλά και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή. Ίδια τότε και στοχοποιήθηκε ως μέρος του κυκλώματος, συνελήφθη και έγινε και το πιο αναγνώσιμο πρόσωπο της υπόθεσης στην Ελλάδα. Η Εύα Καϊλή πέρασε μήνες στις βελγικές φυλακές, λένε να θυμίσουμε. Σήμερα τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, η υπόθεση που είχε βαλτώσει επιστρέφει. Βασικό πρόσωπο είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος συνδέεται μέσα πάλι από αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, τη Fight Impunity. Ο Αβραμόπουλος γνώριζε από παλιά τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή και είχε συμμετάσχει στο διοικητικό τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, ανάμεσα βέβαια και με άλλους γνωστούς Ευρωπαίους πολιτικούς. Επικοινωνήσαμε εμείς με τη Βελγική Εισαγγελία σήμερα για την υπόθεση. Η απάντηση ήταν ουδέν σχόλιο.
2: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι μία σύνδεση υπάρχει. Μένει να φανεί και από, από τις αρχές τις βελγικές ποιο είναι το ποσοστό εμπλοκής. Και Γιάννη, σε σένα τώρα. Οι αρχές στο Βέλγιο τον είχαν καλέσει ξανά τον κύριο Αβραμόπουλο. Τον είχαν καλέσει να καταθέσει για το σκάνδαλο. Και τι έγινε?
1: Λένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία είχε και πριν από ένα χρόνο καλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να καταθέσει όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του υπόπτου. Ο Έλληνας βουλευτής δεν ανταποκρίθηκε τότε στο κάλεσμα, στοιχείο που ενδεχομένως να αξιολογήθηκε ως επιβαρυντικό από την βελγική αστυνομία, που προχώρησε στην έκδοση εντάλματος. Πάντως, σε συνέχεια όσων είπε η Ελένη, να διευκρινίσουμε ότι ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν για την επαμοιβή συνεργασία του με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρη. Στην απαντητική της επιστολή, μάλιστα, η Κομισιόν είχε αναφέρει επιλέξει ότι η Επιτροπή δεν βλέπει νομικό ή άλλο κόλλημα που να εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων.
2: Στο τώρα, Ελένη, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με το ένταλμα σύλληψης το οποίο και κρεμεί?
3: Κοίταξε, Ελένα, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Έλληνας βουλευτής, η εισαγγελέας πρέπει να ζητήσει από τη Βουλή την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του και θα αποτεθεί κατευθείαν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
2: Επομένως, Γιάννη, ο κύριος Αβραμόπουλος έθεσε αυτό στη διάθεση της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και δήλωσή του.
1: Το αναφέρει και αυτό σε γραπτή του δήλωση, στην οποία ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σημειώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και κλείνει λέγοντας ότι ακριβώς δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με τον γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη τη κυρία Σπακοπούλ για το email gate και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη για τον κύριο Βανόπουλο για το Qatar gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία τη Νέα Δημοκρατία έχει μόνιμη ένταση στι δικαστικέ αίθουσε. Μας έδωσε πάση η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, για την ομόφωνη ενοχή. Ομόφωνα ένοχη, κηρύχθηκε η πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της μαζικής διαρροής emails από Δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως για την κάλυψη που της παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Τρίτη αναστολή έχει, κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
4: Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στην απολογία της, η πρώην Ευρωβουλευτής είχε πει:
5: Πίστευα ότι το αρχείο που μου ήρθε ήταν λίστα φίλων του κόμματος με συνένεση των ανθρώπων. Δεν έχω καμία ανάγκη να ζητήσω από το κόμμα εκλογικούς καταλόγους. Θα το ζητούσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα πήγαινα στο κόμμα.
6: Άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται.
7: Συνεχίζεται και στα διοικητικά δικαστήρια όπου εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει προκειμένου να αποζημιωθούν για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.
4: Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανάκης, ενώ ένοχοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους επιβλήθηκε ποινή 8 και 12 μήνες με αναστολή. Ωστόσο και οι δύο αθωώθηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
8: Όσοι πίστευσαν ότι θα με καταδικάσουν στη συνείδηση της κοινής γνώμης για να με πλήξουν, έκαναν λάθος. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του GDPR, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκαθαρίσει το εφετείο.
4: Η δικαστική απόφαση πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
9: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail.
10: Η επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων.
11: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς.
12: Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε φεϊβολάν.
13: Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα οι εισαγγελείς θα βρίσκονταν ήδη στα γραφεία του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου.
14: Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των λοιπόν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας.
15: Η σημερινή απόφαση υπενθυμίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το κράτος δεν αποτελεί κομματικό λάφυρο.
4: Και στους 4 κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου.
0: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, διότι έχουμε 10 χρόνια Brexit και 6 πρωθυπουργοί, να την Παπαγιανάκο. Είναι σαν τα αποκάμερα, τους έχουν, τους αλλάζουν εκεί. Νέα λοιπόν σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σηματοδότησε χθες Δευτέρα η παρέτηση του κυρίου Στάρμερ από τη θέση του πρωθυπουργού, αλλά βεβαίως και από την αρχηγία του κόμματος των εργατικών. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία του κόμματος θα ανοίξουν σε 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις εθερινές διακοπές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέφερε ότι θα παραμείνει στην πρωθυπουργία. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και, από το, και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια χθες του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, μια δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο. Να τον ακούσουμε.
16: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
0: Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε αποαξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σαν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών.
17: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό με αυτονομία. Με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των μη επανδρωμένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Και πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα. Στο πολιτικό πεδίο και στην αντιπαράθεση, η πρόταση στελέχους της Ελλάς του κ. Τσίπρα να φορολογήσουν τους έχοντες είτε πισίνα είτε κότερο, αλλά κυρίως η διατύπωση και οι χαρακτηρισμοί ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από την κυβέρνηση χρεών υποκρισίας στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τα βέλη τους έριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
18: Σκληρές πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής, οι πισίνες και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
9: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα, ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
19: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
20: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
18: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε χθες την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
21: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
22: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
23: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
18: Σημείο τριβής παραμένει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το Πασόκ ότι επιχειρεί να φουσκώσει τις τιμές για να επιτεθεί στην κυβέρνηση.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς στα τέλη Μαΐου σε ένα site.
24: Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί.
25: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη.
26: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει να φεύγετε μακριά.
27: Αυτή η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και τη σκοκέρδια.
28: Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν δώσει το παράδειγμα της πλήρους ασυνέπειας.
18: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο θα πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
0: Και Και διαβάζοντας τον ανάλγητο, σας το μεταφέρω και όλα στο λόγο και στην αρχή, τον κατά κόσμο Νίκο Ταμπακόπουλο στο liber.gr, η κυρία Κουφονικολάκου, επίσης, όπως και ο κ. Αλεξίπρας, ήταν πολύ ενστατωμένη ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Συγκάλεσαν λοιπόν εχθές, λέει, η εκτακτή σύσκεψη και έδωσαν σαφείς οδηγίες στους μάγους της Ελλάς. Καμία πρόταση για αύξηση φορολογίας. Όταν έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα, τότε θα πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Το τελευταίο τριήμερο, λοιπόν, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα φορολογεί ό,τι κινείται. Μερίσματα, σκάφη, ακίνητα και αυτοκίνητα. Ο κίνδυνος, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, ορατός. Remake του 19 και του 2023. Κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, μάζεψε και άδειασε και τον Αλεξίπρα, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, ενώ πλέον πληθαίνουν τα ερωτήματα με φόντο τη συνέντευξη του κ. Στουρνάρα. Η εκπρόσωπος τύπου της, λοιπόν, της Ελλάς ερωτήθηκε για το μέτρο που είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας για αύξηση 500 ευρώ σε μισθούς γιατρών και νοσηλευτών και απάντησε χθες στο Μέγκα ότι πράγματι το είπε ο κ. Τσίπρας, αυτό θα το δούμε όμως, πρέπει να ξέρουμε τα έσοδα πρώτα του κράτους και τα επίσημα στοιχεία. 5 λεπτά πριν από τις 6 εισήλθε ο Πολυλογάς, δεν τον ακούτε αλλά εδώ είναι και πάμε, ναι. Και πάμε στο κεφάλαιο προώρους εκλογές. Παρότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι θα γίνουν το 27, γαλάζιες δηλαδή έχουν πυκνώσει τις περιοδίες, κινητικότητα παρατηρούμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιώργος Παπακοσταντίνος, το ρεπορτάζ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι στο ημερολόγιο του έχει μαρκάρει για κάλπες το 2027, ενώ στον αντίποδα το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει ετοιμότητα για εκλογές τώρα.
2: Εγώ προσωπικά δεν δίνω καμία εμφάνιση στο αυτό. Θεωρώ ότι αυτό έχει λήξει. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, δεν βλέπω γιατί θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26.
1: Στην αντιπολίτευση, τα κόμματα δεν θέλουν να είναι απροετοίμαστα απέναντι σε έναν ευνηδιασμό.
3: Έχουμε ζητήσει εκλογές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, θεωρούμε, φυσικά είμαστε έτοιμοι.
1: Το λέει Μητσοτάκη για γκάζι στο πεδίο, κορυφαίοι υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν δράση στην Πελοπόννησο, τη Λακωνία και την Αρκαδία, με την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία, για να δείξουν τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα μεγάλα έργα και στην καθημερινότητα των πολιτών.
5: Και όποιος θυμάται τις περιοχές της χώρας μόνο την προεκλογική περίοδο, κακό του κεφαλιού του.
1: Από τη μία η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια που παραμένει γαλάζιο προπύργιο, αλλά από την άλλη αποτελεί την πολιτική πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με διαχρονικά ισχυρά ερίσματα και δίκτυα επιρροής που εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν πατήσει το κουμπί για νέο κόμμα.
2: Είμαι από αυτούς που πιστεύω τελικά δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά.
6: Ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα για να μπορέσουμε να δούμε διέξοδο.
1: Με στόχο να εκπέμψει η εικόνα κυβερνητικής ετοιμότητας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνει αύριο τα πρώτα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης. Πρώτη γραμμή μπαίνουν στελέχη με αρμοδιότητες στα οικονομικά, στο χαρτοφυλάκιο της εργασίας, τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και τη δικαιοσύνη, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πιο οργανωμένη παρουσία η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
7: Σε περίπτωση ευνηδιασμού, τότε η στατιστική των εκλογών δείχνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αυτός της αναλλαγής στην εξουσία, με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουν από μία νίκη. Στη βίβλο των εκλογών τον Οκτώβριο έχουν γραφτεί τρεις νίκες του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ο γαλάζιος μήνας με τρεις νίκες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, αν εξαντλήσει τη θητεία της, έχει στο παλμαρέ της μία καθαρή νίκη το Μάρτιο του 2004, ενώ μοιρασμένος είναι ο Απρίλιος με το ΠΑΣΟΚ.
8: Οι δημοσκοπήσεις ας τις αφήσουμε, ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι έχουμε πορεία μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθουν οι εκλογές, επομένως αυτά θα αλλάζουν τα νούμερα.
1: Οι αναποφάσιστοι αποτελούν το μήλον της έρηδος για όλα τα κόμματα.
0: Και να κλείσουμε θυμίζοντας ότι από σήμερα έχουμε ελέγχους πυροσβεστικής για τα καθάριστα οικόπεδα. Έχουμε και πρόστιμο, έλεξε χθες η διορία αυτή, σιωπή Γιώργο. Ενώ πάμε σε αυτό το οποίο χθες το βράδυ ο Βασίλης Κουφόπουλος έβγαλε από την εκπομπή του, την κυρία Δημογλίδου, λοιπόν, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, όχι του Αλέξη Τσίπρα, διότι έχουμε ένα καινούριο mail το οποίο έρχεται με χαρακτηριστικά, με λογότυπα της ελληνικής αστυνομίας, της δικαιοσύνης και όλα αυτά. Προσοχή μεγάλη, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, λέει η κυρία Δημογλίδου. Προσοχή γενικότερα στο τι mail έρχεται και δεν θα έρθει ποτέ email από κρατική υπηρεσία να σας πει. Ανοίξτε αυτό εδώ σε στοιχεία για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
8: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Αν κάποιος το έχει λάβει, διαπιστώνει ότι η διεύθυνση, για παράδειγμα, του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας είναι σωστή. Είναι η διεύθυνση του αρχηγείου, ο ταχυδρομικός κώδικας όπως και η περιοχή. Αναφέρονται βέβαια κάποια στοιχεία για κάποιον πιο παρατηρητικό, για κάποιον άνθρωπο που είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία και αυτού του είδους τα απατελά email. Καταλαβαίνει άμεσα ότι δεν πρόκειται για πραγματικό έγγραφο. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημερώνει ποτέ έναν παραβάτη, να το πούμε έτσι απλά, ή έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει τέτοιου είδους αδικήματα με αυτόν τον τρόπο.
4: Πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή οι πολίτες, γιατί μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Σήμερα μας έχουν ενημερώσει αρκετοί πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Σε κάθε περίπτωση διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα. Επίσης ο αποστολέας, αν παρατηρήσουμε, δεν προέρχεται από κάποια αστυνομική υπηρεσία. Πάντως...
0: Αυτά από εμάς, Γιώργος Ψάλτης, θα ακολουθήσει το δύο ώρο του όπως πάντα. Πρωτίστως όμως η ειδήσεις από την Αθηνά Μαράκη. 9 η ώρα στο κεντρικό ραδιόθαλμα του Σκάι, Νάτι Παπαγιαννάκου, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για όλα αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία. Κάθε να του πει κύριος Παπαγιαννάκος, πολύ ωραία. Προσωπικού λοιπόν. Φαντάζομαι ότι κάθε που είναι και η Ανδρέα Παπανδρέου, που σ' αρέσει κιόλας. 30 χρόνια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: www.mazimorume.gr. Πληροφορίες στο www.mazimorume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα: την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με το Μνημόνιο Συνεργασίας. Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ, δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις χθες σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω». Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενατορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει 2 βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμα και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε και τον Αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλης με 3-2. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρωνα το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και φουκαράς, Σέμ και φουκαράς. Και πλούσιος και φουκαράς. Ότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε και σήμερα 6 και 11, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, γελάω διότι όπως πάντα ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο σήμερα. Αλλά πρώτα πρέπει να πω κάποια πράγματα που είπαμε στο σκίτσο του Πετρουλάκη για να καταλάβετε κι εσείς. Ενδεχομένως, γιατί όπως πάντα ισχύει, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, τα σκίτσα μπορεί να είναι και πολλές περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 23, οδεύουμε σιγά σιγά να τον πάρουμε στον πλάτη και στην πλάτη και τον Ιούνιο, διότι την άλλη Τρίτη, νοτι, θα είναι η τελευταία μέρα του μήνα, δεν έχει, μετά Ιούλιος. Μετά είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν στον τόπο μας και τα απολαμβάνουμε, και φόροι και πώς το λένε, τι λέει, Φωνικολάκου και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα και τα βαπόρια και τα καράβια και λοιπά. Okay, ωραία αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τα καθάριστα οικόπεδα, έχουμε και τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη. Ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε να έχει η Γαλλία, έβλεπα χθες τα στοιχεία, τώρα τα ξημερώματα. 43 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί πέρα. Εμείς, αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι τους 35, και μην το πείτε που λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα που έχει μάθει τα παπαδίστικα, ούτε του παπά για φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, χθες στην πολυκατοικία έρχεται ένας κύριος, ο οποίος κάνει και λάθος τον όροφο και τέλος πάντων, και μου λέει, συγγνώμη μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει, για να φτιάξω, λέει, να καθαρίσω τα air condition. Πού είναι η τάδε κυρία? Λέω, είναι στον πιο κάτω όροφο. Λέω, ανεβεί κατά καταλάβα. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ κάτω, τη βρίσκω τη γυναίκα, μου λέει, περιμένω, μου λέει, γιατί θα έρθει και η ζέστη. Κατάλαβες ψάλτη, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όπως επίσης μαθαίνω ότι γενικά λέει περπατάνε πολύ κάτι καινούργιοι ανεμιστήρες, γιατί τα κλιματιστικά λέει είναι ενεργοβόρα, που λέει και μια ψυχή. Και έχουν βγει λέει κάτι ανεμιστήρες τώρα που τους βάζεις και νερό μέσα και παγωμένο νερό και στο πετάει σταγόνες, σταγονίδια λέει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και πιο φτηνό, διαφημίζουν κυρίες και κύριοι. Αυτά για να ξέρετε και το τι μας περιμένει, γιατί κάποιοι περιμένουν στη γωνία τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ λέει στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα. Ο Σικουάνας εν τω μεταξύ είναι άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουν, οι άνθρωποι πέφτουν μέσα. Εν τω μεταξύ λέει πνίγονται στα αγγλικά νερά, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και κολύμπι. Το πιο τραγικό πάντως που κατάλαβα ότι έγινε χθες ήταν λέει με δύο μικρά παιδιά, τα οποία λέει τα άφησε η μαμά στο αυτοκίνητο μέσα. Η ίδια λέει, λένε τα δημοσιογραφικά δεδομένα, μετέφερε λέει πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και μέχρι να ανέβει και να κατέβει, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν αυτή, δυστυχώς τα παιδιά λέει δεν άντεξαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξαν. Ξαναλέω, πρωτόγνωρα φαινόμενα των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αναλυτικά στοιχεία. Και στη Γερμανία ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία ψηλές θερμοκρασίες. Στην Ισπανία καίγονται για άλλους λόγους, γιατί εκεί έχουν και ζητήματα με καταδίκες πολιτικών προσώπων όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους πονηρούς που άπλωσαν το χέρι και στον κρατικό κορβανά και έβγαλαν λεφτά. Λοιπόν, για να σας πω λοιπόν τώρα θερμοκρασίες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ το ένα μάτι να ξέρετε κοιτάει σταθερά τα καύσιμα, λες και έχουμε πετρελοπηγές. Στα 77, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, για ακούστε στοιχεία που έβλεπα μπροστά μου. Στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη Κουρόν. Τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτή. Λοιπόν, στη Γερμανία η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 36,5. Στην Ελβετία 36,4. Εχθές γύρω στο, τι ώρα έφυγα, 11.30 με τη μηχανή, πάλι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΑΕΚΑΡΑ, εκεί δεν ξέρω τι ανεβαίνει η θερμοκρασία, έφτασε ξέρω εγώ 33-34 την ώρα που πέρασα εγώ, μετά στα βόρεια που εμείς οι πλούσιοι κυκλοφορούμε νότιοι και περιμένουμε τους φόρους, έπεσε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βλέπω σήμερα, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιος είναι πιο κοντά στον Παπανδρέου.
Από τα πολιτικά κόμματα εννοώ. Λοιπόν, ο Πετρουλάκης με αφορμή λοιπόν αυτή την ιστορία έχει σήμερα ένα σκίτσο που λέει τα εξής. Είναι ένα βανάκι το οποίο μέσα έχει δύο, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Λέει λοιπόν ο συνοδηγός στον οδηγό: πάμε, λέει, Νέα Δημοκρατία στα γραφεία, μετά, λέει, πάμε Πασόκ, μετά κόμμα Τσίπρα, μετά ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο οδηγός. Τι μεταφέρουμε? Κόλυβα για τα 30 χρόνια του Ανδρέα. Σου λέει, όλοι θα πάρουν από κάτι. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και υπάρχουν αναλύσεις τώρα για την προσωπικότητα του Ανδρέου σήμερα στο, του Ανδρέα σήμερα στον τύπο. Τι είπε, τι άφησε, τι είπε. Σας έλεγα χθες και ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε ο Παύλος Τσίμας για κάποια πράγματα τα οποία έχει πει το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα επιβεβαιώνονται. Ναι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να πούμε σήμερα, μην τα αφήσουμε και αυτό παραπονεμένο. Είναι ο Αριστοκλής και ο Βάρβαρος. Βάρβαρος, ε! Και η Αγρυπίνα, δύσκολα ονόματα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Αγρυπίνης, Παύλης, Βάσης, Αγαθονίκης, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Αθανασίου εν Κύπρο, Νικήτα του Θηβαίου, Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανίλη Οσίου και Βαρβάρου Οσίου Πενταπολίτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. 4 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί και να το βλέπουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε κανονικά, βλέπω απ' έξω. Και θα δεις, να είμαστε καλά, στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά το βράδυ. Και αύριο είναι τα γενέθλια, λέει, του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Αύριο, Τετάρτη. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, χειρών. Όχι το χέρι, χειρών. Αυτοί που έχουν μείνει χωρίς το έτερο ήμιση. Είναι Ολυμπιακή ημέρα. Και είναι και διεθνή ημέρα, λέει, γυναικών μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο νόημα θα έχουν όλα αυτά. Τώρα που λέω η γενική της γενικής, παιδιά, η λεωφόρος, το λέω στους συναδέλφους, δεν λέγεται Σπατών που πήρε φωτιά χθες, λέγεται Σπάτων. Σπατών δεν υπάρχει. Το λένε και το λένε και με στόμφο κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά της τηλεόρασης. Λοιπόν, που είχαμε χθες τις φωτιές. Και εν τω μεταξύ τώρα χθες, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Ευτυχώς που έπεσαν γρήγορα τα μέσα, τα εναέρια και τα επίγεια και μάζεψαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, να σας θυμίσω, η ιστορία του ελέγχου για τα οικόπεδα τα οποία καθαρίστηκαν ή δεν καθαρίστηκαν. Συνολικά, λέει, τα οικόπεδα φέτος που έχουν καθαριστεί κατά τα στοιχεία που προέκυψαν μέχρι αργά χθες το βράδυ είναι γύρω στις 740 ή 750.000. Πέρυσι ήταν 728.000, ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά το 24 ήμασταν 833.000, ήταν δηλωμένα ότι καθαρίστηκαν. Το αν καθαρίστηκαν είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Οι υπόχρεοι φέτος για να καθαρίσουν οικόπεδα είναι, λέει, περίπου 1.000.000. Άρα υπολοιπόμαστε χοντρικά 250.000 οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα. Χθες άκουγα τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο υφυπουργό, να λέει ότι προφανώς ο καθαρισμός των οικοπαίδων παίζει έναν ρόλο για την προστασία της περιουσίας του πολίτη και για να μην επεκτείνεται τόσο γρήγορα μια φωτιά, αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και της προφυλάκησης από τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, υπάρχουν τα πρόστιμα αν έχεις δηλώσει ψέματα στη δήλωση ότι έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου κλπ. Βεβαίως, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να μαζέψουν όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, που παρά τις ενημερώσεις που κάνουν οι πολίτες, δεν καταφέρνουν οι Δήμοι να κάνουν τα δέοντα. Γιατί αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Είναι μεγάλη η έκτασή τους και η περιοχή τους που πρέπει να έχουν κατά νου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι προσπαθεί να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και δουλειά, χρειάζεται και μηχανισμός, χρειάζεται και προσπάθεια όλων. Ξαναλέω, για μια υπόθεση που έχει πολύ μαύρο χρήμα, έτσι. Χθες, ας πω, εκεί στη γειτονιά μου έχω ένα φίλο μου, ο οποίος θα φιλοκερδώ στο παλικάρι. Όποιος του λέει, ρε φιλαράκο, γνωστή, όχι άσχετη, και πάει και καθαρίζει τα οικόπεδα, να ξέρετε, το απόγευμα, μετά τη δουλειά. Σε ανθρώπους δικούς του. Και χθες μάλιστα μου έλεγε,
Έχω αφήσει ένα δικό μου κομμάτι, λέει, το είχα καθαρίσει, αλλά λέω, βλέπω, λέει, ότι λόγω των βροχών ξαναεμφανίστηκε το γρασίδι, πρέπει να πάρα καθαρίσω. Και πήγαινε τελευταία στιγμή, χθες το απόγευμα, να κάνει τα δέοντα. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε, αφού μπορεί, μπράβο, το έχει και μηχανάκι, το κατάλληλο. Τώρα, τι γίνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου? Γενικά, τι γίνεται με την ιστορία Κατάργκετ? Δεν θυμάστε πιο πολύ τι είναι αυτή η ιστορία. Το καταλαβαίνω. Διότι και εμείς που το ψάχναμε κάποια στιγμή, μετά, παιδιά, χάθηκε η ιστορία. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει με την ιστορία αυτή, ότι το Κατάργκετ ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εταιρεία που είχαν δημιουργήσει, λέει, η Καταριανή, μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε, ακούστε τίτλο παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό. Ήταν Ένωση κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Πω, πολλές, ρε παιδί μου, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Πω. Ατιμωρησία, μεταβατική δικαιοσύνη. Την είχε ιδρύσει, λέει, ένας Ιταλός ευρωβουλευτής, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Αντώνιο Παντσέρι, μάλιστα. Κυκλοφόρησαν, δεν σου πω τι κυκλοφόρησαν. Ουσιαστικά, ξαναλέω, ήταν μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διοχέτευε χρήμα για να περνάνε οι απόψεις του Κατάρ. Λόμπινγκ που λέμε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί στις Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ, λεφτά πάνε και έρχονται για να επηρεάσουν τις ψήφους των ευρωβουλευτών, για να κουβεντιάσουν, να κάνουν διάφορα συνέδρια, ημερίδες, ξέρω εγώ, απογεύματα, δωρεάν Σαββατοκύριακα κλπ. Για να περνάνε οι απόψεις αυτού ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το περίφημο lobbying. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.

0: αλλά και του συζύγου της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, της κυρίας Καϊλή, είχαν βρει κάτι πακέτα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία. Χρήματα. Και κανείς δεν εξήγησε τι χρήματα είναι αυτά. Αλλά κάποιοι πήγαν στην αρχή μέσα, μετά, παρά το γεγονός λέει ότι η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή, όσοι είχαν μπει μέσα, είτε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε τους δώσανε, πώς λένε αυτά τα μηχανάκια στα πόδια, και βγήκαν έξω. Και η ιστορία χάθηκε. Εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Τώρα λοιπόν, βγήκε ένα ένταλμα εις βάρος του πρώην Επιτρόπου του Έλληνα, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε και τα στοιχεία της επιστολής που ο ίδιος είχε στείλει, αφού αφιπηρέτησε ως επίτροπος προς την Κομισιόν, το νομικό τμήμα, αν επιτρέπεται ή όχι να πάει σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, που ξαναλέω, ήταν ένωση κατά της ατιμορρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Χίλια μπράβο! 2.000 μπράβο! Βάλε και το ΦΠΑ μέσα! Εντάξει. Έπαιρνε, λέει, εγώ λέει, ήμουν λέει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έπαιρνα, λέει, ένα ποσό, δόξα το μεγάλο δύναμο, να φάγει η οικογένεια, πώς θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν αφιπηρετούν οι επίτροποι, για ένα χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να μπλέξουν με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες. Ας πούμε, ένας άλλος που είχε δημιουργηθεί ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, Πορτογάλο, ο οποίος πολύ σύντομα ανέλαβε επιτελικές θέσεις, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση για την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, αν κατάλαβα καλά, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, από τις αρχές του Βελγίου για να δώσει κάποια κατάθεση πριν κάποιο χρονικό διάστημα, δεν εμφανίστηκε, και αυτή ήταν η αιτία για την οποία υπήρξε αυτό το ένταλμα των βελγικών αρχών. Τώρα προφανώς θα γίνει η όλη διαδικασία, θα αρθεί η ασυλία του, ο ίδιος το έχει ζητήσει σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε και ο ίδιος, για να απαντήσει στα ερωτήματα των βελγικών αρχών γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ιστορία γενικότερα του lobbying. Τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι αυτοί, νόμιμα όλα αυτά, έτσι. Αλλά ξαναλέω, νομίμως παράνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι για να πείσουν κάποιους, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι κράτη, είτε είναι οτιδήποτε, λειτουργούν υπό τις φτερούγες οργανώσεων κάθε είδους και ύφους. Μάλιστα. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία, που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την καταδίκη με τα emails για τους απόδημους που έβγαλε χθες η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Δεν μας αφήνει αυτός ο τόπος να ηρεμήσουμε με τίποτα. Το καταλάβατε όλοι, έτσι. Επιστρέφουμε εμείς μετά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ένα, δύο, τρία.
3: Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ.

0: Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον Καύσον, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με κύμα Καύσον βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. 2-3 πραγματάκια πριν πάω στον κύριο Ντόκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, τετραμερείς χθες στο Κάιρο. Και για τη Λιβύη, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σας θυμίσω, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν αρκετά βελτιωθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε στο Κάιρο ψέματα, στην Αίγυπτο ασκήσεις στρατιωτικές στις οποίες μετήχαν και τουρκικές δυνάμεις. Έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια τουρκικής άσκησης μετήχαν τώρα και αεροσκάφη από τη μεριά της Αιγύπτου. Βελτιώνονται οι σχέσεις. Παρακολουθεί, λέει η Αθήνα, αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω έτσι ως στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Το 72% λέει των πολιτών που ρωτήθηκαν σε μια δημοσκόπηση λένε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 72%. Και από το υπόλοιπο ποσοστό, το 28% δηλαδή, μόλις το 7% καθημερινά χρησιμοποιεί κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπω ότι φέτος, λέει, το πρώτο πεντάμινο είχαμε 5,2 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά, 4,12 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δηλαδή από εκεί λεφτά φαίνεται να μπαίνουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα και με το λαγοκέφαλο, όλα τα είχαμε, οι λαγοκέφαλοι μας λείπανε. Μαθαίνω, λέει, ότι πάμε για επικήρυξη, λέει, 5 ευρώ το κιλό. Θα δώσει, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας, τώρα λέγεται Αγροτικής Ανάπτυξης, να θυμίσω. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί, λέει, παραμύθια τώρα, 1 εκατομμύριο τώρα τι να είναι, για 5 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν έρθει πλέον τόσοι λαγοκέφαλοι εδώ. Γιατί είναι ξενιστές. Βρήκανε, λέει, ζεστά νερά και ήρθαν να ακολουθούν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ειδικούς χθες, περισσότερο εντύπωση κάνει η ιστορία των περιστατικών του λαγοκέφαλου παρά επί της ουσίας υπάρχει πρόβλημα. Ούτε, λέει, με τα άλλα ψάρια, ούτε ότι δεχόμαστε εμείς επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Πρέπει, λέει, να πειράξουμε το ψάρι για να κινηθεί απειλητικά εναντίον μας. Άρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανέσης Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Σήμερα ακριβώς 10 χρόνια από τον Brexit, έτσι, 23 Ιουνίου του 2016 ψήφιζαν οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6% ύφεση έχει υποστεί η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στην δεκαετή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να θυμίσω τον κύριο Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο πολύ εκτιμώ εντός εισαγωγικών, ο οποίος ήταν πίσω, λέει, από ένα το πούλμα που κυκλοφορούσε, λέει, και έλεγε ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε, λέει, το εθνικό σύστημα υγείας μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα πήγε, λέει, παρασάγκας από το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα, λέει, ο κύριος αυτός, ο κύριος Φάρατζ, ο οποίος τώρα διεκδικεί, λέει, την Πρωθυπουργία, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς, αλλά έχουν και οι Βρετανοί τα δικά τους ζητήματα.
1: Κύριε Ντόκα. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου ανωδικά έκλεισε. Εντάξει, οι αγορές έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουν ήδη προϋπολογίσει και τα έχουν προεξοφλήσει.
0: Ναι, όμως, συγγνώμη, αλλά έμαθα, λέει, ότι λίγο υποχώρησε, λέει, η Βρετανική λίρα και αυξήθηκαν τα κυβερνητικά. Τα ομόλογα τα
1: θέμα, ναι, γιατί έχει μεγάλο χρέος. Γενικά είναι σε μια ακαδινή κατάσταση, Γιώργο, και οι οικονομικοί πυλώνες της Αγγλίας που είναι η εκπαίδευση και η υγεία δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες.
0: Βεβαίως, προφανώς, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν έχουμε κοστίζει και για τους Ευρωπαίους να πάνε εκεί, έχει ακριβήνει αρκετά η ζωή τους. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Έχει θέματα το βρετανικό σύστημα υγείας. Έχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία καλείται να τα αντιμετωπίσει τώρα, βεβαίως, η χώρα αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες για το Euronext ήταν μια εντυπωσιακή μέρα. Είχαμε νέο διπλό υψηλό έτος και για γενικό δίκτυο. Έχει επιστρέψει 199 μήνες πίσω, Νοέμβριο του 2009, νέο ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση. Μεγάλη δίψα των επενδυτών. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο που τελειώνει έχουν αντληθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αύριο ξεκινάει να μπουν και τα άτικα πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο. Χθες μας είχαν και μια παρουσίαση η εταιρεία. Μας είπε ότι οι καλύτεροι πελάτες προέρχονται βέβαια από την Κίνα, την Ιαπωνία, από τα μέρη του κόλπου. Δίνουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ευρώ για αγορές όταν ένας μέσος αγοραστής, ας πούμε, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Και μας είπε και ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέραμε, ότι οι πολυτελείς μάρκες στην Αθήνα έχουν βρει χώρο μόνο για 26 σημεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν πάνω από 90, αλλά δεν βρίσκουν χώρο στο κέντρο της Αθήνας και στις γνωστές οδούς Βουκορεστίου και του Συντάγματος Γιώργο για να ανοίξουν τα δικά τους, τις δικές τους τα καταστήματα. Συνεπώς, τα Άττικα κάνουν μια πρόταση να έρθουν όλες αυτές οι πολυτελείς μάρκες και να τις
0: φιλοξενήσει. Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ αισιόδοξη ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με κρίση και τα λοιπά. Τουλάχιστον η εταιρεία πάει εξαιρετικά σε επίπεδο ανωδικής πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στην επίπεδο ακρίβειας και αγοράς θα ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου έτσι, η παράταση για άλλους 2 μήνες στο περιθώριο, στο πλαφόν για τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Με την πλατφόρμα πόσο κάνει, επειδή κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα.
0: 250.000 άνθρωποι έχουν μπει μέσα και φτιάχνουν λίστες.
1: Μπράβο. Έχουν μπει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα private label, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Απλώς το σημαντικό είναι ότι αν τη δεις, σου βγάζει το συνολικό ποσό που θες τα προϊόντα εσύ να αγοράσεις και βλέπεις, επειδή είμαι σε κάθε σούπερ μάρκετ, θέλω 6 προϊόντα.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζουν για το κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή το έκανα, βάζοντας τα προϊόντα τα οποία παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ που στέλνουν στοιχεία εκεί, μόνο η μία έχει το σύνολο των προϊόντων που ζήτησα.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιπες δεν τα έχουν περασμένα όλα.
1: Όχι, όχι. Έτσι. Και έχει να κάνει και με ανταγωνισμό, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτό,
0: αυτό επίσης να σημειώσω ότι σε κάποια προϊόντα, γιατί εγώ πήγα μετά, κάνω το εξής. Πήγα, τύπωσα τον κατάλογο που είχα μαζί με τις τιμές, πήγα στο σούπερ μάρκετ που ήταν το πιο φτηνό και είδα ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά ήταν σε προσφορές. Δεν είναι κανονικές τιμές.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι άλλη μια παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν τώρα
0: μικρά και μεγάλα, τα οποία διαπιστώνεις ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία σου δίνει το σύστημα.
1: Ακριβώς, αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γενικών συνελεύσεων για τις εισηγμένες. Αυτό το που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί χθες είχαμε και τη ΔΕΗ, σήμερα θα βγει Ελλάδα Development κτλ., είναι ότι οι εταιρείες έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Δηλαδή και το πρώτο εξάμεινο πάει εξαιρετικά. Βέβαια, δεν έχουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη που είχαν πέρυσι, γιατί θυμίζω ότι ο πόλεμος ήταν 103 ημέρες διήρξη ουσιαστικά. Αυτό, Γιώργο, που τους ενοχλεί τώρα είναι ότι μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα προϊόντα, θα πάρει χρόνο. Και βέβαια τα τιμολόγια που έρχονται τώρα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ υψηλά. Και εκεί τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει πάει κάτω από τα ραντάρ της ζωγραφίας, είναι οι δασμοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ροκανίζουν το περιθώριο κέρδος πολλών εταιριών. Και δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά πεδία και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεις άνθρωπο να σου οδηγήσει στο εξωτερικό, δηλαδή όσο και να προσπαθεί Ένωση Υλικών Εξαγωγών κτλ. Αν δεν πας μόνος, δεν βάζεις χρήματα, δεν βρεις ανθρώπους να σου ανοίξουν το δίκτυο να πουλήσεις στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε μια εποχή που δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρνούνται να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν μεγαλώσουν και με το AI, το οποίο το φοβούνται όλοι και λένε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τις εξελίξεις, νομίζω, Γιώργο, ότι θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες
0: ανέστη
1: όπου θα έχουμε επιβίωσης.
0: Ναι, πες μου κάτι. Αυτό που λες για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η λογική του να συντεριάξουν με άλλες, να συνενωθούν με άλλες, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία δεν αφήνει την τρίτη, ακόμη και τη δεύτερη γενιά, αν δεν φύγει δηλαδή βιολογικά από τη ζωή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση. Ενώ τα νέα τα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει, έχουν ανοιχτό μυαλό, έχουν άλλο DNA. Ευτυχώς,
0: ναι,
1: όσο ζει ο ιδρυτής, σου λέει εδώ, εγώ θα σου κάνω κομμάτι. Αυτό δηλαδή μου λένε πάρα πολλές εταιρείες, έχουν θέμα και ενώ βλέπουν ότι πρέπει να επιταχύνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ότι απλώς πουλάει ένα προϊόν και τελείωσε εδώ στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει χρονικά. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό. Αλλά αυτό για να το καταφέρεις, Γιώργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι παραδοσιακά οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες έβρισκαν συνήθως φοιτητές στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική και άνοιγαν τα δίκτυα διανομής. Σήμερα όμως γίνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια έχεις άλλα εργαλεία, αλλά πρέπει και να πληρώσεις κιόλας. Έτσι, όλοι αυτοί το θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά, είτε είναι social media, είτε είναι AI. λένε ότι σιγά μην δώσω εγώ λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κι όμως έτσι είναι σήμερα το μάρκετινγκ, έτσι σήμερα το επιχειρήν. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αργά ή γρήγορα θα γίνουν ουραγοί.
0: Μάλιστα. Ανέστη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκα, στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες πρωί-πρωί, γιατί έχετε στείλει αρκετοί από εσάς και σας ευχαριστώ. Στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Χαράλαμπο στην Πάτρα, το φίλο μου τον Σπύρο και το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, αλλά και μέσω κοινωνικών δικτύων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Το ξέρετε ότι έχουμε καινούργιες στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες εγκαινιάστηκαν χθες. Είναι οι ψηφιακές μονάδες, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή η μονάδα, η 1821, είναι η μονάδα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Είναι η 1912, η μονάδα, λέει, διαστημικών εφαρμογών. Είναι η 1947, που είναι η μονάδα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γίνανε χθες τα εγκαίνια. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η νέα διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες εκεί και έκανε τα εγκαίνια μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Ζήτησε, γιατί αυτό ξαναλέω είναι δωρεά, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δωρεά η οποία έγινε για να στηθεί, για να φτιαχτεί ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη μονάδα, το συγκεκριμένο τμήμα, τέλος πάντων, των ενόπλων πλέον δυνάμεων. Ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και από άλλους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και γενικότερα τις προσφορές τους προς το κράτος για να βελτιώσουν υποδομές και να στήσουν υποδομές. Λοιπόν, δωρητής ο κύριος Αθανάσιος Λασκαρίδης και η σύζυγός του για τα συγκεκριμένα εγκαίνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς δεν περιγράφεται. Εκεί που δεν περνούσε κουνούπι, δεν τα βλέπουμε. Τώρα, παιδιά, βλέπω μπόλικα πλοία. Αυτό είναι αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, βλέπω και στους δύο διαδρόμους, και στο διάδρομο που έχουν ανοίξει οι Ιρανοί, που είναι πιο κοντά στο Ιράν, και στην άλλη μεριά, στην απέναντι πλευρά, στο Ομάν, πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κινούνται. Και μάλιστα και αρκετή, επαναλαμβάνω, κίνηση στα στενά. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί, τι σημαίνει και πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ειδικός γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Προλαβαίνω επίσης να σας πω ότι τώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα 77,5 το βαρέλι και με μια πτώση 0,40%, 73,6 είναι το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο, το WTI, με μία μείωση 0,27%. Θα δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τα πρατήρια. Ξαναλέω, χθες έβαλα εγώ καύσιμο 1,89, είδα και φτηνότερο σήμερα που κατέβαινα, και το κίνηση στο πετρέλαιο 1,54, που όμως έχει μία ενίσχυση 15 λεπτών, η οποία περπατάει μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε τώρα αυτή αν θα συνεχιστεί ή όχι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω, το μεγάλο μας ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που ετησίως διοργανώνει για ευνόητους λόγους. Φέτος αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν άφιλο κερδό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Προγραμματιστείτε από τώρα. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο από την συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τουλάχιστον καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλα με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα σας, γιατί μας καίει, το βλέπω και μου το λέτε και καθημερινά. Ο άνθρωπός μας για το ζήτημα αυτό, κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
20: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, 77 και 5 βλέπω σήμερα.
20: Ναι, 78 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα 78,8 αν θέλετε στην Παρασκευή. Είχαμε μια αύξηση το Σάββατο. Τη Δευτέρα το πρωί πήγε να σηκωθεί ψηλά και κάπου κρατήθηκε με όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Και αυτό το οποίο εκτιμούμε θα είναι αυτή τη βδομάδα συν πλήν στα ίδια επίπεδα με την περασμένη. Δηλαδή εκεί που έχει καταλαγιάσει αυτή τη στιγμή η αμόλυτη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα το δούμε και σε όλη αυτή τη βδομάδα. Εκτός και αν την άλλη βδομάδα αφαιρεθεί αυτό το 15 λεπτό από το πετρέλαιο, το οποίο θα τρεκτινάξει πάλι πολύ υψηλά που...
0: Κυρία Σμάτωπουλο, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77,5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω κάτω.
20: Ήταν στα 70 εκεί πέρα. 70-72.
0: Α, ήταν
20: 70-72.
0: Τι τιμή είχε τότε?
20: Όμως,
0: τι τιμή...
20: Α, ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Okay.
20: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78, ναι, τότε που ήταν στα 72 δολάρια.
0: Ναι, τώρα χθες είδα εδώ στην Αθήνα 1,88. Εγώ δηλαδή έβαλα 1,88,9.
20: Σωστά. Εδώ, εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην αμόλυτη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο θα πούμε ότι είναι χαμηλότερα επειδή έχει και το 15 λεπτό.
0: Σωστό,
20: γιατί αν θα πει το 15 λεπτό θα ξεφύγει.
0: 1,54 το είδα χθες εγώ το πετρέλαιο.
20: Ναι, άμα θα πει το 15 λεπτό θα πάμε στο
0: 1,79. Τι, 1,54, 1,70, σωστά, 1,70.
20: Θα πάμε περίπου στο 1,70. Ναι. Και αυτό λέμε ότι καλό είναι να κρατήσει χαμηλά, γιατί το πετρέλαιο είναι κόστος ενέργειας.
0: Ναι, βέβαια, είναι κομβικό.
20: Γι' αυτό
0: σημείο
20: πολύ σωστά το επισημαίνετε. 77 με 72. Αυτή τη στιγμή 1,88 όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κυρία Σμάτωπουλο, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι και κάτι παραπάνω το Brent σε σχέση με το πριν τον πόλεμο, οπότε φαίνεται ότι είναι παραπάνω τα λεφτά. Κοστίζει παραπάνω το λίτρο η αμόλυβδη. Έτσι.
20: Λόγω της κατάστασης από την παραγωγή του καυσίμου, που η παραγωγή του καυσίμου έχει πληγεί. Έχει πληγεί όσον αφορά σε πωλήσεις, έχουν μειωμένες πωλήσεις αυτή τη στιγμή οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και έχουν και υποστεί και ζημιές. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα ανεβάζουν την τιμή.
0: Κάποιος
20: και
0: θα
20: γι' αυτό είναι δυσανάλογη.
0: Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά και ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτωπουλο.
20: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις τιμές. Ακούσατε και τους παράγοντες. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βέβαια το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάμε σε κόψιμο των 15 λεπτών από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη που τελειώνει ο μήνας, ή αν, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, λέει, να πάμε σταδιακά στη μείωση. Δηλαδή να πέσουμε τώρα, ξέρω εγώ, στα 8 λεπτά και μετά να πάμε στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε τώρα, για τον κρατικό κορβανά, θέλω να πω εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μας.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καρλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Κερατέα Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση, ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, σε δασική έκταση. Η φωτιά πέρασε κάθετα την εθνική οδό στην απέναντι πλευρά, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χώρο με σκουπιδιά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing της TUI που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια είναι πλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος, τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον Καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα Καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μεσοκοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας MyPoProperty. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάβ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλέον από τα στενά του ορμού, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να καταδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητάει η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφειοτύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
2: Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόσθημα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον ΣΚΑΕΦ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
3: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
1: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του Τουρμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
4: διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
1: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασαν σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
5: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
1: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός έγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αφού ενημερώσουμε πρώτα πως από τις 8-8.30 το βράδυ και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι εδώ το παραλιακό μέτωπο κατά τα φαινόμενα λόγω του Nostos Run, μιας οργάνωσης στα πλαίσια των Special Olympics από τη καταλαβαίνουμε. Να σας πούμε λοιπόν, αφού σας ενημερώσουμε ότι στις 8-8.30 και μετά πώς θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις, πως είναι ένα σχετικά καλό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση βεβαίως στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι η συνήθις και λίγο καλύτερη. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά είναι σαφώς καλύτερα και τα δύο ρεύματα από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα ανατμήματα έχει αρκετά προβλήματα και πυκνή ροή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη Άκτη προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω να το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτός ο νους όπου θέλει πηγαίνει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΕ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. 31-32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μια κουβέντα πριν πάω στον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία που φαίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και ένα δημοσίευμα στην Κυριακάτικη Καθημερινή που νομίζω ότι βάζει και κάποιες, πώς το λένε, δεδομένα, κάποια δεδομένα πάνω στο τραπέζι για το τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα με τα οικονομικά των ελληνικών ταχυδρομείων. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την διαρροή των email περίπου 25.000 Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην διαδικασία των απόδημων ψηφοφόρων. Και μετά που υπήρξε η διαρροή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους ανθρώπους αυτούς και την νομική διαδικασία που ξεκίνησε για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε την ιστορία, έχουμε 4 ενόχους για αυτή την διαρροή των email, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δήλωση που έκανε αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προσπάθησε λίγο να υποβαθμίσει την ιστορία αυτή, λέγοντας ότι την περίοδο των εκλογών δεχόμαστε στα mail μας εκατοντάδες μηνύματα κλπ. Θα το δεχθώ αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μετέχουν ως απόδημοι ψηφοφόροι δεν έδωσαν κανένα πράσινο φως να τους ενημερώσει η υπηρεσία και οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής για την πολιτική του παρουσία. Αυτή λοιπόν η διαρροή στα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να μπορούμε πολιτικά να την εμπλέκουμε με το γεγονός ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικότερα με τα προσωπικά δεδομένα πρέπει αυτοί που νόμιμα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως αυτοί που παράνομα τα χρησιμοποιούν, να έχουν τις επιπτώσεις που πρέπει να έχουν. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Διότι ξαναλέω, με αφορμή ένα mail που κυκλοφόρησε προς τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, αν θέλετε συνδράμετε και εσείς, λέει, τους είπε, για να μοιράσετε το υλικό το οποίο υπάρχει, αλλά να δούμε και λίγο την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ταχυδρομεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το έλεγα και χθες, ήταν ένα δημοσίευμα και στην Κυριακάτικη Καθημερινή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει 3 εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, το mail το οποίο κυκλοφόρησε που ζητάει από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που έχουν άλλο αντικείμενο να βγουν και να μοιράσουν δέματα ή τέλος πάντων υλικό, πάλι δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι σε μια περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μεγαλύτερος, ο ιστορικότερος οργανισμός αυτής της χώρας, είμαστε ξανά σημείο αναφοράς από ένα νέο λάθος, από μια καινούργια στοχεία. Με αφορμή το mail, είμαστε ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα συνήθως με αρνητικές συνέπειες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενης συρρήκνωσης και μέσα από τη συρρήκνωση γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παράγει ανάπτυξη αλλά ύφεση. Τώρα, το πρόβλημα με το εσωτερικό έγγραφο έχει να κάνει με τον εθελοντισμό που μπαίνει μέσα το έγγραφο αυτό και εδώ νομίζω ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς μπορείς λοιπόν να διακινείς δωρεάν κάτι για το οποίο έχεις πληρωθεί να παρέχεις ως υπηρεσία? Ναι. Το εσωτερικό έγγραφο δηλαδή έλεγε πως κύριε, χρησιμοποιείτε τα αυτοκίνητά σας, τα ιδιόκτητα και θα πάτε το Σαββατοκύριακο να κάνετε διανομή δεμάτων σε μια περιοχή που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, διότι εκεί ο εξωτερικός συνεργάτης, ο πράκτορας, δηλώνει αδυναμία και μάλλον πάει σε αναστολή συνεργασίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα γιατί μπαίνει και το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού. Και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από την ΕΛ.
0: Πάντως γενικότερα, πρόεδρε, ναι, η εικόνα πάντως προς τα έξω, το να εθελοντικά να ζητάει τώρα η υπηρεσία, ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω.
1: Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα το τελευταίο οκτάμηνο. και με την προσπάθεια τότε του ξαφνικού θανάτου των 204.
0: Με αυτό, με αυτή την ιστορία τι έγινε, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχιστεί, άλλαξε εδώ
1: πέρα. Άλλαξε λίγο ο τρόπος. Δηλαδή, παρόλο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο στο Λεκανοπέδιο έγιναν 46 καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει την περιφέρεια και για το υπόλοιπο αριθμό των καταστημάτων, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία η οποία λέει ότι

0: πολύ καλά και σε μια περίοδο όπου έρχεται η πολιτεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, με μια κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε την καταβολή, καταβολή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, της προκαταβολής δηλαδή για το έτος 2026, ναι, από τις 15 έτου, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή η πολιτεία δείχνει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση λειτουργίας και ύπαρξης αυτού του ιστορικού οργανισμού.
1: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, πέστε
0: μου. Ωστόσο, το ένα λάθος διαδέχεται
1: μα
0: το
1: αυτό
0: άλλο.
1: Βλέπω, αυτό
0: με
1: βλέπω.
0: Αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές, διότι έχει χαθεί η αξιοπιστία.
1: Αυτό
0: στόχος είναι,
1: αυτό
0: είναι να επανέλθει η αξιοπιστία και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Και στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο εργαζόμενος. Διότι οι εργαζόμενοι βάζουν συνεχώς πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί ο οργανισμός. Αλλά με τέτοιες πρακτικές, με τέτοια λάθη, με τέτοιες συμπεριφορές και με συνεχόμενη συρρήκνωση σε ένα δίκτυο που παρέχει κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες και δεν έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει την ασφάλειά του, δεν πρέπει να είναι αγχωμένος, δεν πρέπει να διώκεται. Εδώ έχουμε διώξεις, απολύσεις, τιμωρίες σε μια προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, διαβάζω και τη θέση της διοίκησης για αυτό το εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, πως θέλαμε να δείξουμε και στο στελεχειακό δυναμικό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη διανομή. Δεν αρκεί να το λέει κάποιος τώρα.
1: Έτσι
0: πρέπει
1: να το μάθει.
0: Πρέπει να αποδεικνύεις ότι πρέπει να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια να βελτιώσεις τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, αλλά να είσαι και συνεπής σε αυτά που προβλέπονται.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
0: Να είστε
1: καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι εσείς ως πελάτες το βλέπετε και το ξέρετε καθημερινά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, εδώ και 55 χρόνια, ο ΟΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο, στην ΑΚΤΟ, μπορείτε να ενημερωθείς και για τα προγράμματα Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ΑΚΤΟ Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr και κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ΑΚΤΟ, The Art and Design College από το 1971. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25

0: Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του ορμού, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκάλι Μπαφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του ορμού δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειριστεί τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελέα εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Α, γι' αυτό ο Αντετοκούμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα, φίλοι ακροατές. Θα μου πεις αυτό σε μάλα είναι ψάλτη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, επειδή εμείς τα νυχτοπούλια, γίνεται μια συζήτηση και μεταξύ μας για να δούμε. Έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είχε μια φωτογραφία της πλάτης του και έγραφε από κάτω: «Θεέ μου, σε εμπιστεύθηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή». Και προέκυψε τώρα η είδηση ότι μετακινείται από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Θα γίνει γνωστό προφανώς αργότερα τι σημαίνει ανταλλαγή και λοιπά και λοιπά, και τι σημαίνει και οικονομικά για τον superstar του μπάσκετ, ο οποίος νομίζω ότι εδώ βρίσκεται, αν καταλαβαίνω καλά, στην χώρα μας μαζί με την οικογένειά του. Α, και κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω για να πάμε αμέσως στην επόμενη ιστορία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, προφανώς μάθατε ότι, όσοι ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ, ότι στον έναν από τους νυχτερινούς αγώνες για μας, το Γαλλία-Ιράκ, κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, λόγω λέει κακών καιρικών συνθήκων, να σταματήσει ο αγώνας και να αδειάσει και το γήπεδο στο οποίο γινόταν ο αγώνας, λόγω λέει κεραυνικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του γήπεδου. Και για δύο, κανονικά ήταν λέει ένα ημίωρο να σταματήσει ο αγώνας, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων οι οποίες επικρατούσαν, χρειάστηκαν 2 ώρες να βγουν οι θεατές, να ξαναμπούν και να μπουν και οι ομάδες και να συνεχιστεί ο αγώνας. Το τελικό αποτέλεσμα, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ζητήματα. Ξαναλέω, μετακινείται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι η πρώτη του μετακίνηση από την χρονιά που ξεκίνησε στους Milwaukee, που πήγε στο NBA και έκανε αυτά που έκανε και νομίζω εξελίχθηκε συγκλονιστικά. Τώρα, θεωρητικά θα είχαμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, γιατί αρκετοί από εσάς μου στείλατε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το αν καθαρίζονται ή όχι οι χώροι πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ο λόφος του Λυκαβητού, ο λόφος του Φιλοπάπου, ο λόφος Στρέφη, στην Γκράβα, το άλσος Ευελπίδων, το άλσος Ηλυσίων και η περιοχή Θησίου. Λοιπόν, επειδή συνομίλησα χθες με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είχαμε συνεννοηθεί για να τα πούμε σήμερα, αλλά προφανώς ενδεχομένως το πρόγραμμα του το έχει φέρει τα πάνω κάτω και δεν μας βοηθάει και η κινητή τηλεφωνία να τα πούμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δήμος, το ανακοίνωσε κιόλας, νομίζω χθες αργά το απόγευμα, ολοκλήρωσε λέει εκτεταμένες εργασίες αποχλώασης και αποψήλωσης των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και σας είπα τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνθηκαν πλήρως και οι καύσιμοι ύλοι και προχώρησαν και σε αναγκαίες αποκλαδώσεις, κλαδέματα με λίγα λόγια, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Στην κουβέντα που έκανα όμως με τον κύριο Αποστολόπουλο, μου είπε και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι, σας τα πω εγώ. Μου λέει ότι το εντυπωσιακό λέει της ιστορίας είναι και οι φθορές που υπάρχουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτές τις περιοχές, αυτούς τους λόφους όπου υπάρχουν συστήματα ποτίσματος του πρασίνου της Αθήνας, που δεν είναι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Γίνονται προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα, αλλά η Αθήνα πάσχει από πράσινο, δυστυχώς. Λοιπόν, και οι ζημιές είναι και μεγάλες. Κάποιοι λέει καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος και τα έχουν κατατάξει διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι του Δήμου. Προσπαθούν καθημερινά να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίες οι καταστροφές τις οποίες καταγράφονται στα δίκτυα αυτά. Ξαναλέω όμως, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα στα όρια του Δήμου. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, με τη βοήθεια και ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρέπει το πράσινο να γίνει περισσότερο στα όρια, όχι μόνο του Δήμου, γενικότερα του Λεκανοπεδίου. Αν όχι όλες οι περιοχές, ένα κομμάτι περιοχές πάσχουν από πράσινο. Πρέπει να γίνουν καλύτερες οι αναλογίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα να περπατήσουμε να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα, μιας και τα έχουμε. Έχω και δύο ειδήσεις που βρίσκω την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Μία είναι πραγματικά καλή και χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις. Θυμάστε τη 13χρονη μαθήτρια που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το κεφάλι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μιλάμε για ένα ιατρικό θαύμα. Η 13χρονη μετακινείται πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Βρισκόταν και νοσηλευόταν στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση μετά και τις επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθηκε. Λοιπόν, ανταποκρίνεται θετικά, κινεί τα άκρα της, έχει επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί. Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, θα πάει σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει την πορεία της ανάρρωσης. Μακάρι στο κορίτσι, μακάρι για τη ζωή της και για την οικογένειά της βεβαίως, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα. Στη Γερμανία λοιπόν ανατέθηκε σε μια επιτροπή για να δουν τι θα κάνουν με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Και να ξέρετε, αυτά που γίνονται στη Γερμανία μπορεί να μην αργήσουν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση λέει της σύνταξης στα 63 που έχουν στη Γερμανία, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων, σουηδικό μοντέλο χρηματοδότησης είναι κάποιες από τις επιτροπές, από τις προτάσεις συγγνώμη, που η αρμόδια επιτροπή που της ανατέθηκε να βρει λύσεις και προοπτική για το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γερμανία. Επισήμως σήμερα, Τρίτη, θα παρουσιαστούν, ήδη όμως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις. Μεταξύ των προτάσεων, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία, αναφέρεται λέει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής. Και φαίνεται ότι θα σπρώξει προς τα πάνω τα όρια κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια. Δηλαδή κάθε δεκαετία θα προστίθεται και 6 μήνες παραπάνω στον εργάσιμο βίο του άντρα ή της γυναίκας. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 67,5 το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 90, που είναι το καταληκτικό της δουλειάς που έχει γίνει, η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θα φτάσει τα 70. Ξαναλέω, τα πολιτικά κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι όλα, βλέπουν θετικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί πάνω στο τραπέζι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Έτσι, βλέπω αντιδράσεις και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν λάθος κάποια πράγματα σε επίπεδο σύνταξης στην αναλογία των χρημάτων που θα δίνει το κράτος σε σχέση με τον ίδιο τον πολίτη. Και άλλες αντιδράσεις. Βλέπω αρνητικά τα συνδικάτα των εργαζομένων. Αλλά ας δούμε και σήμερα περαιτέρω τι θα ανακοινωθεί ως επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα των διαφημιστικών υποχρεώσεων, κυρίες και κύριοι. Έφτασε η ώρα σας να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε, και μετά μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ, με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς το φανταστήκατε. Δημιουργήστε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώληση των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic. Δράμα με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο κύριος Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη.
11: Καλημέρα Γιώργο μας. Νόστος Ραν 2026.
0: Τα είδα εγώ, δεν στάπα. Τάπα. Τα είδα εγώ. Έξω εκεί από το Καλλιμάρμαρο είναι, έχουν φτιάξει, θα έχουμε δρόμους. Το έχουμε αγώνα το πρωί. Έτσι,
11: αγώνα δρόμου το βράδυ. Το βράδυ,
0: το βράδυ είναι.
11: Από τις, ναι. Από σήμερα το πρωί σε πολλούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Ναι. Η στάθμευση βασικά.
0: Ναι.
11: Και από τις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνα.
0: Μάλιστα.
11: Κέντρο Αθήνας και μέχρι τη Βουλιαγμένη. Και μέχρι την Καλυθέα θα πιάσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα μεγάλο κομμάτι. Να είμαστε προειδεασμένη.
0: Μάλιστα.
11: 8.30 το βράδυ και μετά. Τώρα, τι έχουμε τώρα. Έχουμε τη συνήθη κίνηση και λίγη παραπάνω στο Καραμαγκά, λίγη παραπάνω στη Σχιστού για να είμαι ακριβής. Αρχίζει να πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Αν ανεβείτε την Κηφισού, από τη Λένορμαν και πάνω θα βρείτε κίνηση. Αν την κατεβείτε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό, κατά μήκος του Χολαργού δηλαδή, έχει αρκετή κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, η άνοδος της Συγκρού ζορίζει και ήδη έχει ζορίσει η παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη για τις πληροφορίες. 4,1 είχαμε έναν σεισμό που έγινε κοντά στο Προκόπη, εκεί που είχαμε την σεισμική δόνη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι το καταλάβατε, μου στείλατε και μήνυμα. Το γεωδυναμικό δίνει την μέτρηση αυτή. Έγινε στις 7 παρα 5 η σεισμική αυτή δόνηση. 4,1 επαναλαμβάνω, 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Και κοντά μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα να δούμε λοιπόν από τη δική του οπτική, ποια είναι πώς εκτιμάει ο ίδιος την εξέλιξη του πολέμου που είχαμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με αφορμή και τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και όλα όσα εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Τασιέ.
12: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πέστε μου τελικά, υπάρχει νικητή σε αυτή την ιστορία? Βλέπετε εσείς κάποιον νικητή? Γιατί είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τώρα τελικά?
12: Ναι, στο σύντομο χρόνο που έχουμε, αν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, όταν ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολικό ρεστό διεθνές σύστημα, συνήθως ό,τι παράγεται δεν είναι μηδενικό αθροίσματος, δηλαδή δεν υπάρχει win-win και lose-lose. Εδώ βέβαια, αν μπορέσουμε και δούμε τα σημεία σε αυτή τη φάση βέβαια της σύγκρουσης, γιατί πρέπει να το σπάσουμε και αυτό στο βραχυπρόθεσμο, στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.
0: Μάλιστα.
12: Φαίνεται ότι το Ιράν έχει νικήσει πολλαπλώς σε αυτή την σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν ότι μπήκανε σε έναν πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς συνδυασμό σκοπών και μέσων και κυρίως χωρίς ένα πλάνο διεξόδου. Και αυτό το βλέπουμε πώς έχουν συρθεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένα από το αποτέλεσμα. Το μόνο που σίγουρα έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί και θα πάμε στους ουρανούς είναι ότι τα δύο μεγάλα λόμπι τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή το στρατιωτικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν βάλει υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί πέρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνε σε μια προσπάθεια, στην καλύτερη περίπτωση, να γυρίσουμε ό,τι κάνανε το 2016 με τις 5 σημεία συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα. Και φυσικά.
0: Μα υποτίθεται, μου επιτρέπετε, θυμάμαι ότι κατηγορούσε ο σημερινός πρόεδρος τον Ομπάμα πριν μικρό χρονικό διάστημα για όλα όσα έκανε, για τα λεφτά που έστειλε, για τις συμφωνίες που είχε κάνει κλπ. Αν πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα ή αν πάμε στην προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους στόχους που υποτίθεται ότι είχαν. Και επίσης θέλω να βάλετε πάνω στη συζήτηση που κάνουμε και τον παράγοντα Ισραήλ.
12: Ακριβώς είναι σαν να ξαναγυρνάμε πίσω σε μια κατάσταση που ο Τραμπ είχε ακυρώσει ως μια συμφωνία ετεροβαρής, η οποία δεν έδινε αιμοχλεύσεις και κυρίως έδινε χρηματοδότηση στο ιρανικό καθεστώς. Εδώ πάμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, mm-hmm. όπως φαίνεται, και μάλιστα με εκβιαστικά διλήμματα τη μεριά των Ιρανών και όχι των ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι και σημαντικό είναι ότι το φανερά πια το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και έχει αυτονομηθεί, εγώ θα σας έλεγα, και πλήρως από εδώ και στο εξής, έχοντας τη γεωστρατική πρωτοκαθεδρία που του είχαν δώσει οι ΗΠΑ το 2023, αλλά τα συμφέροντά τους πια δεν συμβαδίζουν. Και αυτό είναι φανερό. Από εκεί πέρα, ο Τραμπ, για να πούμε γιατί έχει συρθεί σε αυτή την διαπραγματευτική κατάσταση, είναι καθαρά πιεσμένος από εσωτερικούς λόγους. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν.
0: Ναι.
12: Το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στο εκλογικό κοινό για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, τα οποία υποσχέθηκε, αλλά μπήκε σε ένα μακρόσυρτο πόλεμο. Και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει η ασφυξία της οικονομίας, το οποίο αντανακλά βέβαια όλη την κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους, ουσιαστικά έχει αναγκαστεί, του τελείωσε ο χρόνος, να σου το πω πάρα πολύ απλά, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Κλείνοντας, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε και την σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος από ό,τι φαίνεται. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα βαρύ κλίμα από τη μεριά της Ουάσιγκτον προς τους εταίρους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει εκεί, κύριε Τασχέ?
12: Πολύ σύντομα, εδώ θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά να υπήρχε χρόνος. Εγώ θα το πάω επιγραμματικά στον χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το κομμάτι της Ευρώπης όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο νατοϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι φανερό και εκεί θα υπαρθούν σίγουρα αποφάσεις. Κερδισμένες, να ξέρετε ότι θα είναι η Ελλάδα, αλλά θα είναι και η Κύπρος, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη.
0: Ναι.
12: Η Τουρκία πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω άλλο, ΝΑΤΟ λύκει. Θυμώντας ξανά ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ένα ακριβώς είναι ο σύμμαχος ο οποίος δρά διαλυτικά για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ανατοϊκά. Και από την άλλη, η Ελλάδα θα πρέπει να πάει με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευνοϊκή, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Κύριε Τασχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και τσιλακωνικός και με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε. Για να κλείσουμε έτσι. Βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα για στο πλαίσιο του Μουντιάλ πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότατα να δίνει αυξήσεις εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτά. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις που είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
22: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: ανάβουν φωτιά στις γειτονιές.
1: Σήμερα γίνεται αυτό. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026.
0: Οι φωτιές είναι μόνο στις γειτονιές, γιατί σαν πέρσι τέτοια μέρα ήταν η δεύτερη μέρα της φωτιάς.
1: Στην κεντρική Χίο. Και σαν σήμερα είναι η 316η μέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καμάρια μας, καμάρια μας, λεβέντες μας. Μισή εκατομμύρια σας εδώ καρέ, λέει ο Μηταράκης.
1: Ενάμιση.
0: Και ένα, ενάμιση και ένα κάνουν δυόμιση.
1: Ποιο είναι το ένα και ποιο είναι το ενάμιση.
0: Είπε και το ενάμιση, είπε και το ένα. Διάβασε την είδηση σωστά να δεις.
1: Χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς για το Δήμο Χίου, γνωστοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης για τη διασφάλιση των συγκοινωνιών στο νησί. Μα αυτά είναι για άλλο πρόγραμμα.
0: Και άλλο ένα λέει μετά για το πώς θα λέμε.
1: Το ίδιο είναι, για το ίδιο πρόγραμμα λέμε.
0: Ωραία χρήμα. Ναι, αλλά ο Δήμαρχος είπε ότι.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι για τα ΒΑ. Είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
0: Μου τα δώσατε, λέει, αλλά είναι δεσμευμένα τα ΒΑ. Ότι ωραία, λεβεντιά μου, τι έχουμε τώρα.
1: ΣΒΑ. Στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
0: Αν είναι στρατηγική τώρα, καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε τώρα.
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια.
0: Γαδάρων άχερα. Καταλαβαίνετε.
1: Είναι για μέσα στην πόλη.
0: Για μέσα στην πόλη. Ναι. Είναι, για μέσα στην πόλη του τα δοκιμάζει μετά, αλλά και όχι για έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Μέσα όξο, μέσα άξω. Στην ουσία είμαστε χωρίς λεωφορεία. Όξο και σε λίγο θα είμαστε και μέσα. Ξέρεις τι είναι να χωρίσεις δύο γαδάρων άχερα. Μεγάλη δουλειά.
1: Στο έργο της δράσης 2-1 αύξονα ΑΑ πράξης 8 έξυπνες στάσεις και σύστημα τηλεματικής αστικών μεταφορών.
0: Είναι πόσα ακόμα.
1: Άλλο ένα.
0: Μα το παγώ.
1: Αφορά όμως, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για λεωφορεία, είναι για εγκατάσταση έξυπνων στάσεων.
0: Ναι. Είναι σε εκείνες που κάθεσαι τον κόλτο σου πάνω και δεν μπορείς να κάτσεις, βάζεις το παπούτσι σου, κορδονοδέστες. Αυτές είναι οι έξυπνοι. Είπαν έξυπνες, ναι.
1: Και συστήματος τηλεματικής για την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών.
0: Δηλαδή κάθεσαι, ας πούμε, και βάζεις στο πισινό σου την πρίζα και φορτίζεις το UPS σου. Κατάλαβε το αυτοφορτί.
1: Το UPS σου.
0: Ναι, αμέ.
1: Το κινητό σου.
0: Ό,τι θες. Αυτοφορτίζεσαι. Δεν μιλάμε για πρόοδο.
1: Εσύ φορτίζεσαι.
0: Εγώ
1: φορτισμένος,
0: φορτισμένος εγώ. Ναι. Αλλά έξυπνες στάσεις. Ωραία, δεν έχουμε λεωφορεία. Έξυπνες.
1: Ένα λεπτό. Αστικές συγκοινωνίες.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Εμείς υπεραστικές δεν έχουμε.
0: Είμαστε μεγάλο μέρος. Ολόκληρη Πελοπόννησος. Πού να. Αστική, υπεραστική.
1: Όχι και Πελοπόννησος.
0: Σούπερ υπεραστική, σούπερ αστική. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Φοβερό. Σας είπα. Είναι δυο γαδάρων άχερα. Κάτσετε να δούμε τώρα οι φυλές της Νέας Δημοκρατίας πώς θα τα μοιράσουν.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβω.
0: Ναι,
1: εμείς τελικά τι λεωφορεία έχουμε.
0: Κοίταξε, εμείς λεωφορεία έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Μυαλά δεν έχουμε. Όχι, λεωφορεία, νο, νο. Και χθες που έκανα και την εκπομπή στο Φτού και βγαίνω εκεί, ήμουν εκεί στο Φαρκοβούνι, είδα και τη μάτρα του Κώστα, του Μπολά. Του Κώστα, του Μπολά.
1: Του Κανάρη.
0: Του Κανάρη. Μια 40 λεωφορεία έχει.
1: Καναρίς Τουρς.
0: Πολλά λεωφορεία, μπερικέτη. Και
1: είπα, εδώ
0: και εκεί. Μα ναι.
1: Δώστε μου το 1,5 εκατομμύριο, σας κάνω τα δρομολογία.
0: Το πρόβλημα δεν είναι θέμα οχημάτων.
1: Αλλά οδηγών.
0: Ναι, αλλά μυαλών.
1: Μυαλών.
0: Κατάλαβες. Και είπαμε πώς να κάτσεις κάτω να χωρέσεις δύο γαδάρων άχια.
1: Επίσης.
0: Εντάξει, περιμένουν οι άνθρωποι στα χωριά, έτσι, να πούνε λεωφορεία.
1: Η λύση, επειδή δεν έχουμε οδηγούς, υπάρχει η λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν βγει στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Α, ναι, στην Αμερική.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Και αλλού. Νομίζω και στα Τρίκαλα.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα.
1: Καλά, στην Αγρυπίνα.
0: Μα πώς.
1: Έχουν βγει λεωφορεία χωρίς οδηγούς.
0: Μα και οι μελέτες λένε.
1: Βέβαια είναι για τις πόλεις, δεν είναι για τα περίχωρα.
0: Λένε οι μελέτες ότι την επόμενη δεκαετία δεν θα υπάρχουν οδηγοί πλέον. Όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν χωρίς.
1: Και οι χιώτες το έχουν αντιληφθεί από τώρα και γι' αυτό δεν πάνε να γίνουν οδηγοί.
0: Ναι, παιδί μου, τι σου λέει, ναι, και τι. Ναι, λεωφορεία κλπ. Γι' αυτό έχω το ποδήλατο. Κατάλαβες, όπως δεν με πειράζει μετά. Ας βγει την νοημοσύνη, εγώ θα πηγαίνω πάλι.
1: Όχι, μπορείς να βάλεις πάνω στο ποδήλατο ένα σύστημα και να πηγαίνει με αυτόματο πιλότο.
0: Και εγώ να κοιμούμαι πάνω. Αν μου τη δω, κονοσύ διάβολο τη μάνα.
1: Αυτό θα βλέπει το σύστημα.
0: Αυτό θα βλέπει. Ναι, άμα τη φάω εγώ από το σύστημα του, πώς δεν βλέπει εσύ.
1: Εντάξει, αφού θα κοιμάσαι, θα το πάρει χαμπάρι.
0: Ακριβώς. Πα μια γραμμή και χαλή. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, σα μπήκαμε απότομα. Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αφού θα λαθούμε, θα δώσει τα ακαδημαία, σφυρίζουν γύρω-γύρω. Ένα ο ένα, ενάμιση, ο άλλο δύο, ο άλλο. Σφυρίζουν εκατομμύρια. Και οι κάτοικοι στα χωριά δεν έχουν έναν τρόπο να πάνε στο γιατρό, να πάνε να ψωνίσουν, να κατέβουν στην πόλη. Ο επιβάτης που θα δει το καράβι δεν μπορεί να κατέβει από τα μεστά στην πόλη. Δεν έχει λεωφορείο. Ο τουρίστας δεν μπορεί να μπει στο λεωφορείο να πάει στη Νέα Μόνη. Δεν έχει λεωφορείο. Και πάμε και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Και τα εκατομμύρια σφυρίζουν γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Εγώ τα δω καλά, ο άλλος. Εγώ δεν τα μπορώ να τα πάρω. Είναι μπλοκαρισμένα, λέει ο άλλος.
1: Όχι, και να μπορεί είναι για άλλο λόγο.
0: Περιμένετε να βγει άκρη και να πάμε μπροστά, έτσι.
1: Πάντως αυτό που έχουμε το ηλεκτρικό λεωφορείο,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι από την Τουρκία εντωμεταξύ. Κατασκευή Τουρκία.
0: Όλα, κατασκευή προελεύση.
1: Made in Turkey.
0: Όλα, τα πάντα.
1: Καρσάν γράφει μπροστά.
0: Ωραιότατο λεωφορείο.
1: Αυτό γράφει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δήμος Χίου.
0: Δήμος Χίου.
1: Και από κάτω.
0: Τι έκανε από κάτω.
1: Δημοτική συγκοινωνία.
0: Να το έχουμε δημοτική συγκοινωνία εκεί. Έχουμε.
1: Αλλά εντός της πόλεως.
0: Ναι, από το να
1: πέριξ της πλατείας.
0: Πέριξ αυτά της πλατείας και πέριξ του κήπου που θα γίνει όπου να είναι. Ο κήπος μαζί θα γενιαστεί μαζί και η δημοτική συγκοινωνία με τον κήπο. Δεν βγάζετε άκρη, ούτε εμείς. Ναι, ούτε εμείς. Μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε να γίνει κάποιο θαύμα.
1: Μπρέχτ.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι να τα βρείτε αδιαφόρετοι, δεν δίνετε του πολλά τα λεωφορεία να τα κουνήσει ο άνθρωπος να κάνουμε τη δουλειά μας. Και μέχρι να βρείτε τι θα γίνει με τα ΕΣΠΑ, ΕΒΑ,
1: Εδώ ο κύριος Μηταράκης λέει ότι με δική του πρωτοβουλία, που το κάτσε να το βρω.
0: Ναι. Μα τι να πει και μετά,
1: με δική του είναι πρωτοβουλία, η οποία ενσωματώθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 53 η δυνατότητα προσωρινής ανάληψης του συγκοινωνιακού έργου από δήμους και περιφέρειες σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των ΚΤΕΛ.
0: Καταλάβατε. Ρε παιδιά, λέω, είμαι βουλευτής. Με βγάλετε βουλευτή, όχι δήμαρχο. Βγάλετε με και δήμαρχο. Είναι μια καλή λύση αυτή. Να μην έχουμε πολλές εξουσίες.
1: Ένας για όλα.
0: Αφού δεν πάει η δουλειά,
1: ας έχουμε. Μετά θα είναι αυτοκράτος.
0: Να ψηφίσουμε αυτοκράτο. Γιατί εγώ δήμαρχο σήμερα.
1: Γιατί κυβερνήτη έχουμε.
0: Θα σας κάνω εγώ
1: δήμαρχο. Είχαμε μάλλον.
0: Τον Κάρματζη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ που τα λέμε κάτι είχαμε με τον Κάρματζη μεταξύ μας. Μην το πεις από έξω που
1: μεταξύ μας μεταξά.
0: Μετά ναι. Δεν να μην το πεις να πούμε. Χτες πάλι ήμουν στο Μέγα Λιμιώνα. Ρε γαμώτο, γιατί πάω και εγώ πάση. Γιατί δεν κάθομαι στα
1: όρια. Έχει κόσμο.
0: Όχι πολύ κόσμο ακόμα. Δεν έχει κόσμο πολύ ακόμα. Είναι οι πιο πολλοί σαν και σένα. Περιμένουν να καλοκαιρέσει. Να καλοκαιρέσει.
1: Να ανέβει η θερμοκρασία.
0: Ναι, μωρέ, να πάει στους 60 βαθμούς να μην.
1: 60, να πάει στους 30. 3.35.
0: Και κάθε μέρα που πάω, που παράθεμα το πάω και κάθε μέρα τώρα εγώ. Και οπότε ξέρω τι μου γίνεται.
1: Πόσο πάει τώρα, μα πάει 33-34.
0: Ναι. Όσο πάω εγώ στο Μεγάλο Μήνο, τόσο και οι Ντεβανοκασέλες πολέμουνε.
1: Ναι. Αυτό το έχουν νοικιάσει οι άνθρωποι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Οι άνθρωποι νοικιάζουν και καλά κάνουν και νοικιάζουν. Ποιος νοικιάζει όμως.
1: Τι ποιος νοικιάζει. Άκουσα να δεις.
0: Ο Δήμος δεν νοικιάζει.
1: Α, όχι. Η κτηματική υπηρεσία υπηρεσία που πρέπει τα έσοδα να τα δίνει στο Δήμο. Δεν τα δίνει βέβαια ποτέ.
0: Ναι, εμένα.
1: Ή μάλλον τα δίνει.
0: Θα με υπολογίσει κανένα. Όχι εμένα.
1: Εδώ πώ, δεν σου έχουν αφήκει.
0: Γιατί εγώ.
1: Ανάμεσα στα δυο βουνά, δεν σου έχουν αφήκει.
0: Ανάμεσα στα δυο στενά βουρβούλακα κατρακυλά. Τι είναι. Και πάω για να κολυμπήσει. Εμένα δεν με νοιάζει. Γιατί λέω εγώ μπαίνω, βγαίνω. Δεν έχω μαντέσει με τον ήλιο, δεν κάθομαι ποτέ. Μπαμπαμπ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι και που κατεβαίνουν και σου λέει: εγώ δεν θέλω να πάρω τη Βανοκασέλα.
1: Έχει και. Ναι. Ελεύθερο χώρο δεν έχει.
0: Αμέλη, όλο και λίγο στεύει. Όλο και λίγο στεύει.
1: Τι να κάνω. Μάλλον μικρή είναι η παραλία.
0: Γι' αυτό λέω: κτηματική υπηρεσία, τον άμπακα θα φάτε, ρε. Τον άμπακα από τα μαγαζιά. Αφήστε. Η νομοθεσία δεν προβλέπει τι πρέπει να αφήνετε.
1: Προβλέπει.
0: Και όταν το είπα αυτό, μου λέει μια κυρία: έχετε πάει στην Αγία Φωτιά, κύριε Τζούμα. Λέω: όχι. Μου λέει: και δεν έχει καθόλου.
1: Άκρη-άκρη και από τη μία και από την άλλη πλευρά στην Αγία
0: Είναι
1: Βουκλιά.
0: Μου λέει γεμάτη βανοκασέλες, λέει ούτε ο τρά δεν μπορεί να πέσει. Ξαναλέω, δεν τα βάζω με τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών, αυτοί νοικιάζουνε. Ποιος όμως είναι ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης ποιος είναι? Δεν του είπε κανείς ότι έχει δικαίωμα ο ολοόμενος να πάει χωρίς να πληρώσει? Δεν το ξέρει αυτό?
1: Εμπορίζει.
0: Τον αχόρταγο έχει.
1: Επίσης πώς είναι οι ολοόμενοι που δεν θέλουν να πληρώσουν?
0: Και που λες βγαίνοντας βλέπω δύο μεγάλα ξύλινα καλάθια. Λέω να, σώπα και εδώ μπήκανε καλάθια. Ναι. Λογικά λέω κι εγώ, αφού μπαίνουν καλάθια δεν πρέπει μετά να πηγαίνει ο Δήμος να καθαρίζει?
1: Τι καλάθια ήτανε?
0: Ξύλινα καλάθια.
1: Απορριμμάτων.
0: Ναι. Δήμος Κίου.
1: Δεν είχαν μέσα σακούλα?
0: Εκεί πάλι η κυρία, εκεί καθισμένη. Μην κύριε Τσούμα, από το Σαββάτο είναι, μου λέει έτσι. Να και η φωτογραφία. Στο Viber, να σας τη δείξω.
1: Αμέ,
0: λέω, δείξω. Αυτό λέω και εγώ. Και τι,
1: βάλαμε. Δεν μπορούσε να βγάλει τη σακούλα η κυρία.
0: Εάν,
1: να την πάει στον κάδο.
0: Προς Δήμον Χίου, λοιπόν, εάν βάζετε καλάθια, να τα καθαρίζετε. Αλλιώς, μην τα βάζετε, ρε παιδιά. Γιατί βάζετε τα καλάθια, αφού οι σακούλες γεμίζουν από την Παρασκευή. Από το Σαββάτο. Σήμερα έχουμε Τρίτη.
1: Η λύση είναι η εξής. Αφήνετε ένα πακετάκι σακούλες εκεί κοντά και ο καθένας όταν τα βλέπει γεμάτα τα πηγαίνει στον κάδο, ο κάδος είναι δίπλα και αλλάζει σακούλα.
0: Εθελοντής. Εν τω μεταξύ, πάνω από το Μέγα Λιμιονά έχει 4-5 κάδους πλαστικούς για σκουπίδια. Οι κάδοι ήταν άδειοι. Αλλά τα καλάθια τα ξύλινα στην παραλία, ήταν γεμάτα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ή θα τα βγάλετε ή θα τα μαζεύετε. Βέβαια, αυτό είναι λίγο που λέω, το πιο ωραίο έχει γίνει στη Λευκονιά. Όχι στη Λευκονιά, στα δικά μας εκεί κάτω, στην Αυλονιά.
1: Στην Αυλονιά. Στην Αυλονιά.
0: Ναι, Αυλονιά, μες τον έχω βάλει τη φωτογραφία, παιδιά. Εκεί πήγε ο Δήμος Χίου να τοποθετήσει μια αλαξιέρα. Αλλά επειδή το δύσκολο να ρίξει κάτω μπετό, τσιμέντο.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ωραία, επειδή μου να βάλετε στα κολονάκια, πώς το λένε.
1: Πώς την έδεσε.
0: Να βάλει. Να, αυτό. Την κάρφωσε πάνω σε ένα αλμυρίκι. Βρήκε ένα αλμυρίκι, πάει μπαμ, μπαμ, μπαμ, την καρφώνει πάνω στο αλμυρίκι.
1: Τώρα, τώρα.
0: Καθόλου. Ίσα-ίσα.
1: Αντιρρίδες έχει δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου, την κάρφωσε πάνω στα μυρίκια. Την καρφώσανε πάνω. Την καρφώσανε.
1: Τίποτα. Κάνει και σκιά.
0: Όχι μόνο σκιά. Μόνο κουνάκι. Κάνει ο αέρα.
1: Κουνάει τα μυρίκια.
0: Ναι,
1: είναι μικρό.
0: Κουνά και εσύ. Μεγάλο καλέ. Κουνά και εσύ.
1: Ωραία, και τι.
0: Αλλάζει. Ρε εσύ. Σα έκαμε ο δήμαρχο αλαξιέρα.
1: Κουνιστή.
0: Κουνιστή και έχετε παράπονα, ρε. Αν μου πει τώρα, φταίει ρε παιδιά ο δήμαρχο. Όχι, ρε παιδιά, φταίει ο δήμαρχο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από κάτω μέχρι πάνω.
1: Και από πάνω μέχρι κάτω.
0: Τι ψάχνουμε? Μυαλό και κοινή λογική, ρε γάμο το.
1: Καλά, ηρέμησε, δεν πάει τίποτα.
0: Το δέντρο καρφώνεις, ρε Χριστιανέ μου. Το δέντρο το καρφώνεις, ρε. Τόσο βλάκας είσαι, ρε.
1: Μα γιατί, το δέντρο δεν θα παραπονεθεί.
0: Δηλαδή, κατάλαβες. Πόσο θέλει πολύ μυαλό πρέπει να πηγαίνει να βάζει τα καρφιά ο δήμαρχος. Γι' αυτό σας λέω, από κάτω μέχρι πάνω είναι πρόβλημα το σύστημα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μάρχιος, 8 και 24 από τα λεπτά. Να σας πω το τηλέφωνο αυτό, εγώ το περίμενα ότι θα γίνει χωρίς να έχουμε συνεννηθεί καθόλου. Διότι μετά από κάμποσα χρόνια εμπειρίας μπορώ να ξεχωρίζω πια τους σοβαρούς ανθρώπους.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κύριε Σταμάτη Κλούβα.

0: έχουμε.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί. Θα δούμε από το... Υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αγοραστεί το αστικό κτέλ.
2: Από ποιον?
0: Από κάποιους ξένους επενδυτές.
2: Ξένους.
0: Ξένους επενδυτές, ναι. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν είδαμε να γίνεται κάτι από κανέναν. Δεν είχαμε βοήθεια.
2: Ξένους εννοείται αλλοδαπούς ή εκτός χείου?
0: Όχι, αλλοδαπούς.
2: Αλλοδαπούς.
0: Αλλοδαπούς, ξέρω εγώ, ναι. Όχι Έλληνες πάντως.
2: Μάλιστα. Αλλοδαπή λοιπόν.
1: Γερμανοί είναι, Γερμανοί.
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα μαθευτεί, δεν είναι που θα κρατηθεί μυστικό.
2: Άρα η επιχείρηση πωλείται.
0: Η επιχείρηση βεβαίως και πωλείται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν, ναι. Και έχουμε βγει εδώ και πολύ καιρό και έχουμε πει τα προβλήματά μας, το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για μας αλλά και για τον κόσμο να γίνει αυτό.
1: Κύριε Κλούβα, είχατε πει ότι έως 36 θα συνεχίζετε τα δρομολόγια.
2: Και από 1η Ιουλίου θα σταματούσατε.
1: Από 1η Εβδόμου μας είπατε θα σταματήσουμε. Τώρα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών, τι θα κάνετε?
0: Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: δεν θα ήταν σωστό να κλείσουμε και να μεταφέρουμε όλο αυτό το πρόβλημα και σε εκείνους αλλά και στον κόσμο. Γι' αυτό θα υπάρξει μια παράταση της αναστολής μας και αν φυσικά τα νέα είναι καλά και η παράταση αυτή δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δεν ξέρω, ώστε να έχουμε κάποια απάντηση από εκείνους. Είναι εδώ, βλέπουν τα στοιχεία μας, βλέπουν τα οικονομικά μας, βλέπουν αυτά που έχουμε τέλος πάντων στην κατοχή μας. Και από εκεί και πέρα θα τα βάλουν και εκείνοι κάτω, θα δουν αν τους υπέρει ή δεν τους υπέρει. Και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει μια παράταση της αναστολής, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό. Ευελπιστούμε όλοι ότι θα έχουμε μια θετική πρόταση για να συνεχιστεί και το αστικό κτέλ και να...
1: Άρα είναι μια παράταση,
0: αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι μια παράταση επαόριστον δηλαδή.
0: Ακριβώς. Η παράταση αυτή θα είναι επαόριστον. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει, αλλά σε πρώτη φάση να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον θα υπάρξει και για μας μια παράταση. Μην σας πούνε κάτι άλλο ότι κάτι άλλο έγινε και τα λέγαμε ψέματα ή αυτά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι.
2: Κύριε Κλούβα, εξηγήστε μας κάτι. Αν το αστικό κτέλ μέχρι τώρα ήταν παθητικό, όπως εσείς υποστηρίζετε.
0: Δεν σας είπα ποτέ ότι είναι παθητικό. Σας είπα ότι δεν χρωστάμε πουθενά.
2: Είπατε ότι δεν βγάζει κέρδος για τους μετόχους.
0: Άρα
2: δεν είναι. Δεν κερδίζει.
0: Δεν είναι επικερδές, ναι, αλλά δεν ήταν και παθητικό με την έννοια που το εννοείτε εσείς
1: ή που το μέσα,
0: κάποιοι άλλοι.
1: Ωραία.
0: Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο είπαμε ότι θα πρέπει είτε να βοηθηθούμε είτε κάτι να γίνει.
2: Ωραία, να την αλλάξω λοιπόν την ερώτηση. Δεν είναι λοιπόν επικερδές για τους μετόχους του. Δεν κερδίζουν οι μέτοχοι του.
0: Δεν πάμε λεφτά σπίτι μας. Είχαμε να πάμε ένα χρόνο λεφτά σπίτι μας.
2: Ωραία. Άρα οι ξένοι επενδυτές πώς θα κερδίσουν?
1: Να κάνουν άλλη διαχείριση.
0: Κοιτάξτε, οι ξένοι επενδυτές μπορεί να κάνουν και άλλες επενδύσεις.
1: Α, μπράβο, δεν το νοιάζει.
0: Εσύ, δεν ξέρω πού θα επεκταθούν και τι βλέπουν εκείνοι, αλλά σίγουρα για να ενδιαφέρονται. Και δεν ενδιαφέρονται μόνο.
2: Ενδιαφέρονται μόνο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ενδιαφέρονται μόνο για τυχείο?
0: Μπορεί, όχι. Πιστεύω ότι ενδιαφέρονται και για άλλα μέρη της Ελλάδος.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Κλούβα.
2: Και μόνο για την αστική συγκοινωνία?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί κοντά στην αστική συγκοινωνία εδώ στη Χίο, όσο δεν υπάρχει υπεραστική, μπορεί να πάρουν και την αστική υπεραστική ή μπορεί να επεκταθούν και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τον σκοπό τους. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το αστικό κτέλ σαν αστικό κτέλ.
1: Μάλιστα.
0: Και λοιπόν, συνέχιση τη λειτουργία του και πιστεύω ότι είναι μια καλή συγκυρία, ούτως ώστε και ο κόσμος να μην μείνει χωρίς συγκοινωνία.
2: Η περιουσία σας έχει αποτιμηθεί?
0: Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα.
2: Μάλιστα. Από τη δική σας πλευρά έχετε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία που έχετε?
0: Κοιτάξτε, εμείς μπορεί να έχουμε μια εικόνα το πόσο αξίζει η περιουσία μας, αλλά ούτε μπορώ να βγω να το πω, ούτε μπορώ να κάνω τέτοιες δηλώσεις. Αυτό θα είναι μεταξύ εμάς και κοινών.
1: Ναι, κύριε Κλούβα, ένα λεπτό για να τα πω σε μια σειρά.

0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε σαν είδηση ότι επαόριστον συνεχίζεται η λειτουργία του αστικού κτέλ.
1: Επειδή βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης.
0: Έως ότου να δείτε εάν θα υπάρξει ενδιαφέρον για πώληση. Τα λέω καλά?
2: Ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν είναι θετική.
0: Αν θα καταλήξει η πώληση.
2: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή ο Δήμαρχος είπε, για να ξαναεπιστρέψω πάλι στα δικά μας, είπε ο Δήμαρχος ότι ενδιαφέρθηκε, σας φώναξε και έκανε μια συνάντηση μαζί σας. Από ναι. εκεί βγήκε κάτι που είναι θετικό, ανακοινώσιμο κλπ.
1: Δεν νομίζω ότι στηρίζονται πια στο Δήμο.
0: Εγώ ρωτάω. Καταρχήν έγινε...
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Όταν εμείς πήγαμε στο Δήμαρχο
0: ναι.
2: και πήγαμε τον αντιπρόεδρο μου, τον κύριο Στέλιο του Μούντρο, και ήταν και μαζί με τον Δήμαρχο, κυρία Βηγή του Ταμούση.
0: Μαζί.
2: Εντάξει, το τεσσάρο μας έγινε μια σύσκεψη. Ο κύριος Δήμαρχος μαζί με την κυρία Ποταμούση μας ζήτησαν κάποια στοιχεία, τα οποία εμείς τους τα δώσαμε, αναλυτικά, κοστολογήσαμε, μάλλον τους είπαμε το κοστολόγιο, πόσο πρέπει να βγει, πώς πρέπει να βγει τα χιλιόμετρα κτλ. Και εκείνοι είπαν ότι θα αναλάβουν να κοστολογήσουν το έργο. Μετά γίνει ο κύριος Δήμαρχος και είπε ότι δεν τους δώσαμε στοιχεία, δεν κάναμε, δεν δείξαμε. Τι να συζητήσω εγώ και τι να πω τώρα, πείτε μου εσείς.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Εγώ ρωτάω τι
1: έγινε. Νομίζω ότι το θέμα του Δήμου και της Περιφέρειας είναι τελειωμένα. Η Περιφέρεια βέβαια έχει ανακοινώσει ότι σας επιχορηγεί με ένα ποσό για τη μετακίνηση των συνταξιούχων. Αυτό ισχύει?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η επιχορήγηση ενός ποσού και με τον τρόπο που είναι για να γίνει δεν είναι καθόλου επιχορήγηση. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όταν δίνει μία κάρτα, προς το παρόν καταρχάς δεν έχουν γίνει διευκρινήσεις από αυτά που έχουμε διαβάσει και από αυτά που έχουμε πει και μου έχουν πει. Έτσι, γιατί συναντήθηκα και με τον κύριο Βουλή και κάναμε αυτή τη συζήτηση και είπαν τέλος πάντων, γιατί και εκείνος δεν ήξερε ακριβώς να μου απαντήσει πώς θα γίνει, ενδιαφέρθηκε, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο στην Περιφέρεια, δεν βρήκαμε κάποια, ότι θα δοθούν 1000 κάρτες, η κάθε κάρτα θα είναι 30 ευρώ, έτσι, και θα είναι για 4 μήνες. Λοιπόν, αν μια κάρτα που κοστίζει 30 ευρώ, εγώ σας λέω ότι στείλω και 1,70. Ένας άνθρωπος θα πάρει το 1,70, θα πάει στον καφά και με αυτό θα επιστρέψει, άρα 3,40. Άρα πόσες διαδρομές είναι? 9. Λοιπόν, 9 μέρες θα πάει στο μπάνιο του να κάνει μπάνιο και τους υπόλοιπους 4 μήνες θα μπαίνει δωρεάν μέσα. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι επιχορήγηση, τι να κάνεις.
0: Άρα λοιπόν, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, ο
1: Περιφερειάρχης
0: ανακοίνωσε κάτι που δεν ισχύει δηλαδή.
1: Έτσι γίνεται στη Μυτιλίνη.
2: Από ό,τι έμαθα, έχει γίνει μία μπερδευσία στη Μυτιλίνη, αλλά επειδή ανακοινώθηκε, μπορεί και να γίνει έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, πάντως αυτό το πράγμα, όπως το έχουν θέσει, δεν είναι επιχορήγηση.
0: Κύριε Κλούβα, απαντήστε μου κάτι. Ξέρω ότι είστε σοβαρός και ειλικρινές άνθρωπος. Θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε μήπως το παρατείνουν το έργο του στα κτέλ γιατί είναι σε κάποια διαβούλευση, σε κάποια κάπου πάνε να τα βρούνε με το Δήμο, με την Περιφέρεια.
1: Αυτό τα ξεκαθαρίσαμε αυτό τώρα.
0: Είναι αυτό ξεκαθαρισμένο ότι από εκεί δεν υπάρχει καμία ελπίδα?
2: Ούτε από το Δήμο, ούτε από την Περιφέρεια, ούτε από το κράτος υπάρχει κάτι.
0: Άρα είναι μόνο ο ξένος.
2: Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι και να είστε σίγουρος ότι την επόμενη Τρίτη εμείς τα κλείναμε. Μπορεί κάποιοι να βγουν, κάποιοι κακόβουλοι να πούνε ψέματα, τα λέγανε, κάνανε, δείχνανε κτλ. Λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι την επόμενη Τρίτη εμείς τα κλείναμε.
0: Ναι.
2: Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, γι' αυτό και θα παρατείνουμε την λειτουργία μας.
0: Υπάρχει
2: το πόσο θα είναι αυτό, δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω ότι με την καινούρια πια διοίκηση θα μιλάτε, λογικά. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά και βασικά για τον τόπο μας.
1: Και στην ουσία μας λέτε ότι αν δεν πετύχει με τους επενδυτές που λέτε τους ξένους, θα κλείσετε.
0: Αυτό λέτε.
2: Την απόφαση σας λέω θα την πάρει το καινούριο συμβούλιο.
1: Ναι. Αλλά
2: τώρα είχαμε και σαν μέτοχοι που κάναμε τις γενικές συνελεύσεις, εγώ πάντα πρώτος σε εσάς έγινα και πάντα έλεγα την αλήθεια και πάντα αυτό που ίσχυε. Δεν θα πω ποτέ κάτι διαφορετικό και κάτι ψέματα.
0: Όποιος
2: θέλει να τα πιστέψει, θα πιστέψει. Όποιος δεν θέλει, δεν τα πιστέψει.
0: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, κύριε Κλούβα, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πέρα από τους ξένους επενδυτές και από το κτέλ Μυτιλίνης?
2: Όχι, από ό,τι έμαθα υπήρξε ενδιαφέρον από τον κύριο Νίκη από εδώ από τη στιγμή που μας πρότεινε να κάνουμε μια γραμμή του Αγίου Γεωργίου τέλος πάντων. Έτσι είναι, ένα δρομολόγιο περαστικό, ο κύριος Νύχτας.
0: Ναι.
2: Σε πρώτη φάση το είπα, πρώτο. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε την αστική συγκοινωνία και να πάω να κάνω ένα περαστικό δρομολόγιο, πρώτο. Δεύτερο, τα λεωφορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον Άγιο Γιώργη, ας πούμε.
0: Το κατάλαβα.
2: Δεν μπορούν να πάνε τα αστική τύπου λεωφορεία στον Άγιο Γιώργη.
0: Εγώ δεν είπα.
2: Εγώ δεν μπορώ να πάω.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Ρώτησα αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το ΚΤΕΛ Μυτιλίνης για να αγοράσουν εσάς.
2: Και εν συνεχεία σε αυτόν που σας λέω, από τη στιγμή που αρνήθηκα εγώ, από ό,τι ξέρω απευθύνθηκε στα ΚΤΕΛ Μυτιλίνης.
1: Α, για τα
2: το υπεραστικό ή στο αστικό που απευθύνθηκε. Πάντως απευθύνθηκε σε εκεί. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί η Μυτιλίνη ή όχι. Να πούνε εδώ να κάνω αυτές.
1: Ωραία. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην νομοθεσία, αυτή τη στιγμή αστική ή υπεραστική μπορεί να γίνει ένα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπεραστικό ΚΤΕΛ, ίσως να μπορεί να γίνει ένα, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι ίσως να μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπεραστικό ΚΤΕΛ, λογικά μπορεί και να γίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει κύριε Κλουβά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάμε ότι...
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Χούπης. Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

και 42 πρωτολεπτά. Μίλαγα με μια κυρία προηγουμένως από την Αγία Φωτιά, η οποία ήθελε να παρέμβει. Της είπα ότι έχω τον κύριο Κλούβα στη γραμμή. Σημείωσα τον αριθμό της, αλλά μάλλον έκανα λάθος. Κάτι δεν πάει καλά. Μου βγάζει ότι η γραμμή δεν υπάρχει. Αν μας ακούει η κυρία, εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ας κάνει πάλι την προσπάθεια να επικοινωνήσει. Μου είπε θα πάει στο μπάνιο, βέβαια. Αλλά αν ακούει, δηλαδή, μπορεί να επικοινωνήσει.

0: Σ' ακούει, κυρία. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Είμαι κάτοικος της Αγίας Φωτιάς.
1: Ναι.
2: Και επειδή σας άκουσα προηγουμένως που αναφερθήκατε στο Μέγα Λιμιώνα για τους κάδους που είναι ξεχυλισμένοι και δεν μαζεύονται. Εδώ υπάρχει και χειρότερα. Εμάς δεν ήρθε καθόλου ο Δημοσίου να βάλει κάδους. Ήρθε μόνο η ανακύκλωση. Έβαλε στην άκρη της παραλίας. Έχουν βάλει και από ένα κάδο αυτοί που έχουν τις οργανωμένες και όλη η υπόλοιπη περιοχή που είμαστε εμείς που δεν καθίζουμε στις οργανωμένες, δεν υπάρχει ούτε ένας κάδος. Εγώ αναγκάζομαι, επειδή μένω εδώ, βάζω τα γάντια μου, παίρνω και μια σακούλα και αρχίζω η γραφική και μαζεύω τα σκουπίδια της παραλίας και πηγαίνω στην άλλη άκρη να τα πετάξω κάθε μέρα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε
2: ή μας ξεχάσανε ή είμαστε μια απόμερη παραλία που δεν χρειαζόμαστε, δεν έχει κόσμο, δεν κάνουμε σκουπίδια και δεν χρειαζόμαστε κάδους.
0: Έχει κόσμο.
2: Όχι όπως άλλες χρονιές.
1: Μάλιστα.
2: Όχι όπως άλλες χρονιές. Πολύ μειωμένος.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι, μήπως είναι όμως αρχή.
2: Εντάξει, ας έρθουν τον Αύγουστο που θα πλακώσουν οι Αθηναίοι, οι Αμερικάνοι να βάλουν τους κάδους. Τι να πω κι εγώ. Εγώ πάντως στον Αγώ που πήγα την Κυριακή κάδο είχε.
1: Ναι, δεν μου λέτε κάτι. Υπάρχει χώρος αυτής της παραλίας για τους λουόμενους που δεν θέλουν να επιλέξουν να πάνε να πληρώσουν.
2: Λιγοστός. Πάντα λιγοστός.
1: Σε αυτό το λιγοστό χώρο παλιά ο Δήμος θυμάμαι και βάζει κάποιες ομπρέλες.
2: Τώρα έχει βάλει ομπρέλες μέχρι την καφετέρια το Σπλάς. Από εκεί και μετά μέχρι το λιμανάκι του Αΐγια Νιού ούτε μία.
1: Μάλιστα.
0: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
2: Κάθε χρόνο και χειρότερα δυστυχώς.
1: Δεν είστε πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι βλέπω. Δεν είστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Διότι και οι κάδοι που είναι εκεί πάνω στον πεζόδρομο να πούμε ούτε μαζεύονται, ούτε κατεβαίνει κάποιος κάτω να ελέγξει κάτι. Δε. Το ντουζ έχει χαλάσει, έχει φύγει από πάνω το αυτό γιατί έχει πολλή πίεση. Αυτό θα μείνει έτσι τώρα. Δεν έρχεται κάποιος έστω μια φορά το μήνα να ελέγξει κάτι.
0: Δεν είμαστε πολύ τουριστικοί μωρέ γι' αυτό.
2: Ίσως. Ίσως.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Και εμείς οι κάτοικοι δεν το αξίζουμε.
1: Καλό μπάνιο, καλό μπάνιο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα Χίος, το καλοκαιράκι ήρθε και επισήμως μάλιστα από προχθές. Τα σχολεία έκλεισαν εδώ και μία εβδομάδα. Οπότε ευκαιρία, εντάξει δεν λέω θα ξεκουραστούν τα παιδιά, αλλά ευκαιρία είναι να απασχοληθούν και δημιουργικά. Για παράδειγμα μπορούν να πάνε στα τμήματα προγραμματισμού ή coding project όπως σας αρέσει, για παιδιά ηλικίας από 9 έως 15 ετών που λειτουργούν στη σχολή διαδίκτυο. Σχολή πληροφορικής. Όπου θα μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τον υπολογιστή. Εξάλλου τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη ένα μικρό υπολογιστή μες στην τσέπη τους και δεν είναι άλλος από το κινητό τους τηλέφωνο. Το χρησιμοποιούν όμως σωστά. Ροδοκανάκι 13-22-71-0-20-9-20, γιατί η σωστή χρήση θα κάνει και υπεύθυνους αυριανούς πολίτες.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Πού είναι το ωραία?
1: Η ανάγκη εκμάθησης σωστά των υπολογιστών και η δημιουργική.
0: Και των νέων τεχνολογιών.
1: Ναι. Και η δημιουργική απασχόληση. Προχθές θα μου δώσω την ευκαιρία, έλεπα ένα ζευγαράκι. Το χάρηκα. Όταν λοιπόν ζευγαράκια με παιδάκια, το χαίρομαι, λέω η ζωή συνεχίζεται. Έκανε βόλτα λοιπόν στον οδό Καρτάλι και με το ζευγάρι, είχε το καροτσάκι μπροστά με το παιδάκι, το ζευγάρι συζήταγε. Το παιδάκι τώρα πώς να πιάνει στο καροτσάκι σου, λέω, στο καροτσάκι. Λοιπόν, και τι παρατήρησα λοιπόν, είχε ένα κινητό, το παιδάκι ένα κινητό. Και
0: θα έπαιζε.
1: Έπαιζε και οι γονείς. Το παιδί από μωρό, λέω, έχει επικοινωνία με τους γονείς του και εκπαιδεύεται το παιδί στη νέα ζωή που τον περιμένει. Λοιπόν.
0: Δεν έχει αχ.
1: Δεν έχει αχ. Αν θέλετε ασφάλεια οχήματος, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, νομικής προστασίας, σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά τα πουλάει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία στην οδό Αδαιμαντίου Κουράη 4 έχει γραφείο ασφαλιστικό, στο οποίο επαναλαμβάνουμε δίνει τις προσφορές και έχει δυνατότητα να κάνει ασφάλιση σε όλες τις εταιρείες ασφαλιστικές που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας. Άρα βλέπεις τις ανάγκες σου, τις λες, τις συζητάτε και καταλήγετε σε ποια από όλες κάνεις ασφάλιση. Και δεν κάνεις το ανάποδο, πας σε μια εταιρεία και βλέπεις τι σου κάνει από αυτήν και τι δεν σου κάνει. Λοιπόν.
0: Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα. Πιστεύω να με επιθυμήσατε τη δικό μου τόσο καιρό να...
0: Ναι, καλέ, ναι.
1: Σταύρο, μου λείψε ρε γάμο το. Τι έγινε?
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Καλά κάνεις.
2: Το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ με το αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, αναπληρωτής υπουργός ναυτιλίας, υλοποίησε αυτό που χρόνια επιθυμούσαν οι νησιώτες και οι επιχειρήσεις των νησιών, το λεγόμενο και υλοποίησε το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα μέτρο δηλαδή που προσπαθεί να εξομοιώσει τη χασούρα, την ανισότητα που υπάρχει στις χερσαίες μεταφορές και στις μεταφορές μεταξύ υπηρετικής χώρας, παραδείγματι της Ελλάδος, με τα νησιά και τις ενδιονησιωτικές. Αυτό δηλαδή η διαφορά που έχουμε εάν κάνουμε μια μεταφορά από τον Πειραιά στοιχείο για ένα φορτηγό αυτοκίνητο, παράδειγμα, που έχει εμπορεύματα, με ίση απόσταση που θα έκανε στη στεριά, η διαφορά αυτή την επιδοτεί το κράτος. Εμάς το αεροπορικό, ένα τμήμα του αεροπορικού ή του αστηρίου με το οχτοπλοϊκό πλοίο. Κατανοητό?
1: Βεβαίως.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Η εφαρμογή του ξεκίνησε το 18 λοιπόν, από τον Ιούλιο. Ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες σε μια πλατφόρμα να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να πάρουν αυτή την αποζημίωση. Το μέτρο στα φυσικά πρόσωπα προχωρούσε και προχωράει ακόμα σχετικά καλά. Εσύ και εγώ δηλαδή ταξιδεύουμε, στέλνουμε τα ό,τι χρειάζεται και μας στέλνουν τα 25, όποτε μας περιπτώσει να στείλουν.
0: Με καθυστέρησε ένα-δύο χρόνια.
2: Τις επιχειρήσεις.
0: Είμαστε από το 23.
2: Το 21 Το 22 πληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο και stop. Γιατί stop, όπως αποδεικνύεται, διότι ξεκινήσαν οι λαμογές. Ταυτόχρονα, τώρα τα βλέπω, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιούλια στον Ταβά με τα κουλούρια. Γιούλια στον Ταβά με τα κουλούρια. Πριν λίγο καιρό, τον Απρίλιο, δηλαδή από το 23 και μετά μέχρι τώρα δεν έχουν πληρώσει τίποτα για τις επιχειρήσεις. Πριν τέλος Απριλίου που πέρασε, το γραφείο μου, συνεργάτης μου μαζί, διαπιστώσαμε ότι αναρτώνται στην διάβια από το Υπουργείο Ναυτιλίας, τη χρέωση την οποία την έχω εγώ στη Βουλή, αποφάσεις που ζητάνε πίσω, 90% αποφάσεις κάθε μέρα, που ζητάνε πίσω από επιχειρήσεις τα λεφτά που τους δώσανε. Όταν φτάσαμε περίπου στο 1 εκατομμύριο και στις 250 περίπου αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, έκανα μια ερώτηση στον Υπουργό και του λέω, ρε φίλε, τι συμβαίνει, για ποιο λόγο τα ζητάς πίσω, τι προκύπτει. Δεν μου απαντούσε. Συνέχιζα εγώ να ψάχνω, εννοούμε το γραφείο, κοντά στις χίλιες διαπιστώσαμε το ποσό είχαν φτάσει στα 4 εκατομμύρια που ζητάνε πίσω. Και τι διαπιστώνεται? Ότι παραμονή των εκλογών του 23 του Μαΐου για περίπου 805-810 επιχειρήσεις, οι 795, τα 98,2% είχαν πληρωθεί στις 8 Μαΐου του 23, 10 μέρες πριν τις εκλογές, με υπουργό συγκεκριμένο της εποχής, το Γιάννη τον Μπλακετάκη, γενικό γραμματέα που έχει την ευθύνη για το μεταφορικό ισοδύναμο ως γραμματέας νησιωτικής πολιτικής, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, με έδρα τη Λέσβο, τον Κουτουλάκη, το σημερινό αναβαθμισμένο, οι 800 λοιπόν, περίπου 795 στην Κρήτη. Υπέβαλα λοιπόν, αυτό το πήρε χαμπάρι βέβαια ο Γκίκας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, μου απάντησε προχτές, στις 18 του μήνα, ότι έτσι συμβαίνει πράγματι, και την επομένη της ερώτησής μου που ήταν 11 Μαΐου, στις 12 Μαΐου λέει ότι κατέθεσε μήνυση κατά των 804 αυτών επιχειρήσεων για, προφανώς λέω εγώ, δεν μου είπε το λόγο, δεν αναφέρει το λόγο, για απάτη, για δεν ξέρω τι εξαίρεση, δεν ξέρω τι μπορεί να τους καταλογήσει η δικαιοσύνη τώρα.
3: Άρα ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Απλά πληρώθηκαν επιχειρήσεις της Κρήτης που δεν δικαιούνται όμως.
2: Σαφώς, διότι τους ζήτησε κάποια στιγμή μετά τις αναφορές μου κτλ. Παιδιά, στείλτε δικαιολογητικά κτλ. Πώς πήρατε αυτά τα χρήματα, και δεν απάντησε κανένας, δεν έφερε αντίρρηση κανείς, δεν είπε κανείς ότι ξέρετε κάτι, εγώ καλώς τα πήρα, διότι τούτο το άλλο.
3: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και έπειτα κατέθεσε μήνυση, διότι τα ζουμιά έχουν σφίξει. Το πράγμα εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα πάλι για την κυβέρνηση. Δηλαδή, άλλο ένα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα, πώς το λένε, εκεί τα, για τα κτίρια, πώς το λέμε, που βγήκε οι πολεοδομίες. Τώρα πάμε και σε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ του μεταφορικού ισοδύναμου. Γι' αυτό είχαν σταματήσει από το 23 ουσιαστικά να δίνουνε, διότι την είχαν καταλάβει, αλλά κάνανε και το Γερμανό, μέχρι που βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο της, για την, τον έλεγχο της ναυτιλίας, τον Σταύρο Μιχαηλίδη, και βγάζει στη φόρα αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
2: Συνεχίζω με την έρευνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν και πράγματα από το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζω με την έρευνα, διότι ενδέχεται, λέω εγώ, δεν σημαίνει ότι θα αποδειχτεί κάτι τέτοιο, ότι φοβάμαι οι εταιρείες της συγκεκριμένης περιοχής που είχαν κάνει αυτή την αναστάτωση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάζανε μέσω των ΚΙΔ τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχουν μπει και σε αυτή τη διαδικασία και παίρνουν αέρα πατέρα λεφτά, διότι τον έλεγχο, την ευθύνη για πληρωμές την είχε η Γενική Γραμματεία Νησιωτική Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, που είχε συμβληθεί με μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία να κάνει τον έλεγχο. Μπορείτε να καταλάβετε τι σου λέω.
3: Μάλιστα.
2: Το κράτος είχε κάνει συμβόλαιο με μια ΑΜΚΕ για να ελέγχει, όπως τα ΚΙΔ δηλαδή, για να ελέγχει ποιος δικαιούται και ποιος πρέπει να παίρνει το μεταφορικό σωδήνωμα από τις επιχειρήσεις.
1: Τι είχε μέσα όταν βάσει, είπες, κουλούρια.
2: Ναι, κάτι, τι κουλούρια τώρα.
1: Δεν ξέρω τι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Τα έχω ανεβάσει και στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα. Θα πάρετε και δελτίο τύπου σε λίγο από μένα και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει.
2: Και πάμε πάλι για τη δόξα μεταμανίας με αυτή την κυβέρνηση, η οποία θεωρεί το κράτος ότι είναι ελάφυρο και η ιδιοκτησία της και κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Αλλά
2: αργά ή γρήγορα έρχεται η αποκάλυψη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δεν έχουμε άλλο χρόνο να πω μόνο.
1: Άλλα μαλλιά.
3: Ναι, να πω μόνο ότι είναι σε ισχύ ακόμη και για λίγες μέρες, μέχρι τέλος δηλαδή Ιουνίου, το επετειακό φυλάδιο του ΕΝΤΟΣ, που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Στη λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο μπορείτε να δείτε πολλά είδη καθιστικού υπνοδωματίου τραπεζαρίας που με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 60%.
1: Μια μισή ώρα ακόμα θα είναι ανοιχτός ο μπουφές, ο πρωινός μπουφές του Golden Sun Hotel. Τρέξτε, προλάβετε, διότι είναι πλούσιος, φοβερός και καλός, και αν έχετε και παιδί και θέλετε να κάνετε παιδικό πάρτι, το αναλαμβάνει το Golden Sun 32-080 για πιο πολλές πληροφορίες. Αυτά από μας.
3: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Ιχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: ζωντανές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κιος Ράδιο Αλήθεια,

0: Να πούμε τώρα ένα αγαπημένο του Βασίλη. Την Άννα, έτσι.
1: Ό,τι θες. Αεροπλάνο.
0: Ξύπνα.

0: Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ, εσύ πάντα καλά, Γιώργο, να συναντιόμαστε και να κάνουμε τρέλες.
0: Ναι, αγόρι.
2: Ο Νίκος Γιώγαλας, παρακαλώ. Στάρ του σινεμά.
3: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, στο Ράδιο Αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά του αστικού κτέλ, βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας, αποτιμώντας την αξία του. Αν δεν γίνει πώληση, τότε θα κλείσουμε, είπε ο Σταμάτης Κλούβας, διευκρινίζοντας ότι με περιφέρεια και Δήμο Χίου συζήτησαν το πρόβλημά τους, αλλά δεν βγάζουν καμία άκρη. Την είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίωσε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Από τη δική του μεριά, ο Νότης Μηταράκης επιμένει ότι μέσω του ΕΣΠΑ και της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης Χίου προβλέπεται χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ διατίθεται για την εγκατάσταση έξυπνων στάσεων και συστήματος τηλεματικής με στόχο την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών στο νησί. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχε υπολογίσει κανείς. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Το επισημαίνει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, δημοσιοποιώντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η επικείμενη παύση λειτουργίας του αστικού κτέλ Χίου, σε συνδυασμό με την ήδη πολύμηνη αναστολή λειτουργίας του υπεραστικού κτέλ, δημιουργεί μια πρωτοφανή κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού για το νησί μας. Για τους περισσότερους πολίτες, το πρόβλημα μεταφράζεται σε αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης. Για τους ανθρώπους όμως που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, η απώλεια της δημόσιας συγκοινωνίας μπορεί να σημαίνει απώλεια πρόσβασης στη θεραπεία, στις δομές υποστήριξης, στην κοινωνική ζωή και τελικά στην ίδια την προσπάθεια αποκατάστασής τους. Αθώος αποδεικνύεται το ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Με αφορμή μία ακόμη δυσερμήνευτη εκδήλωση πυρκαγιάς την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ πλησίων στήλου του ΔΔΕ, σημειώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η επιτόπια έρευνα των στελεχών του ανακριτικού τμήματος της υπηρεσίας κατέδειξε πως δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην έναρξη της συγκεκριμένης εστίας. Ζητούμε από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Αξίζει να σημειωθεί, καταλήγει η πυροσβεστική υπηρεσία, πως η πυρκαγιά της Παρασκευής κατασβέστηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ως περαστικοί μέχρι την άφιξη της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλησίδου. Η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι το επιχείρημα πρέπει να μπουν όλοι επειδή εξετάστηκαν δεν ευσταθεί. Εξάλλου η διαδικασία είναι διαγωνιστική. Επεσήμανε ακόμη ότι οποιαδήποτε αύξηση μαθητών στο μουσικό θα μείωνε τα τμήματα σε άλλα γυμνάσια της πόλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις οργανικές θέσεις των εκεί εκπαιδευτικών. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Με αφορμή την επικείμενη Με αφορμή την επικείμενη πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, αύριο Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού. Καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή, αφού όπως επεσήμανε, ζούμε σε μια εποχή που πολλοί επιθυμούν μία θέση στο δημόσιο ή στρέφονται προς πιο εύκολες και ελαφρύες εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον delivery και τον τουρισμό σεζόν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο συναγερμό είναι και η Χίος και τα Ψαρά. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο θυμίζουμε ότι έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρό της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμένουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού της για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα πατέρας Ιωάννης Μουσάς για θέματα διοικήσεως 6973-622-815. Πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης για θέματα γάμων 6974-254-642 και κύριος Γιώργος Σταναΐνης θέματα οικονομικά 6949-915-790. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ, ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίος Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενά και έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα κατόφλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα αναβιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη Φανιστή η Κλείδωνα, αναβώντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπούμου Τάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της, ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον Φιλοτεχνικό Ομιλοχείο και στη συνέχεια με τον Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωσαν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός ομέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ με τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λάμπα διδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατείναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή το πρωί στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 10.30 δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της αδελφότητας ψαριανών. Στις 11 και 4 θα ακολουθήσει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του Γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, Παρασκήνιο 18, ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου, στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρο σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Για 14η χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων συνδυάζοντας την τέχνη, το χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν να τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείου συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Προσφορά γεύματος στο γυροκομείο Χίου στις 22 Ιουλίου. Ιερά παράκληση μετά προσκύνηση υπέρ των κυκοιμημένων μελών της Ένωσης στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Μακαρίου την Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το απόγευμα παρουσία του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της ΠΕΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στρατόπεδο εξορίσεων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα και προσκαλούν όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο σήμερα εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1955 εγκαινιάστηκε το νέο διοικητήριο της Χίου που κατασκευάστηκε μετά την πυρκαγιά του 1949. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2025. Νέο μέτωπο φωτιάς εμφανίστηκε στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Η φωτιά έσβησε μετά από λίγες ώρες. Για την πυρκαγιά αυτή συνελήφθη γυναίκα γεωργιανής καταγωγής που εργαζόταν στη Χίου ως οικιακή βοηθός. Το τριμελές πλημμυλωδικείο Χίου της επέβαλε την ποινή των 3 χρόνων φυλάκισης, η ελάχιστη ποινή που προβλέπει ο νόμος για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητείο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα.

0: παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρμα της Εμαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Βραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Μιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: είστε.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή λεωφόρος σχεδόν 11 παρατέταρτο η ώρα.
0: Παραμύθι στο ψέμα της έχουν πιαστεί πρίγκιπες χώρες.
1: Πατήσαμε την 23η μέρα του Ιούνιου. Με το βοριαδάκι και σήμερα να πνέει μέχρι 5 μποφόρ, τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, αύριο 33. Παρασκευή θα πατήσει τους 36 βαθμούς. Και φαίνεται ότι όλο το Σαββατοκύριακο εκεί γύρω θα γυρίζει ο υδράργυρος στους 35 με 36 βαθμούς. Πάντως στην Ευρώπη την πλήττει ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Μάλιστα χθες Δευτέρα είχαμε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές πόλεις. Στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά παιδιά που είχαν αφαιθεί σε σταθευμένο αυτοκίνητο μέσα σε αυτήν την ζέστη. Στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να σημειωθούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Στο Μπορντό της Δυτικής Γαλλίας η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί πέρσι τον Αύγουστο. Ενώ στο Πουατιέ της κεντρικής Γαλλίας ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,2, καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του 1947.

πάμε να ξεκινήσουμε με μια τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Politic. Έρευνα αποτυπώνει άνοδο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, εδραίωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη δεύτερη θέση, αλλά και αισθητή υποχώρηση για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι αναποφάσεις της συρρυκνώνονται από το 12,7% που είχαμε το Μάιο στο 9,5% τώρα. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι νέες τοποθετήσεις των πολιτών ενισχύουν κυρίως Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Ελληνική Λύση. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται: Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5%, ΠΑΣΟΚ 12,3%, Ελληνική Λύση 7,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από το 3%, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή. Το 5,1% όσων ερωτήθηκαν δήλωσε ότι θα ψήφιζε άλλο κόμμα, ενώ το ποσοστό των αποφάσεων άγγιξε τώρα το 9,5%, όπως είπαμε. Όμως υπάρχει και μία καχυποψία για τα νέα κόμματα και τα στελέχη τους. Κάνουν λόγο οι πολίτες για έλλειψη πιστικότητας ή ανακύκλωση προσώπων. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το 42% θεωρεί ότι τα στελέχη της δεν έχουν πιστική παρουσία. Το 29% βλέπει ανακύκλωση παλαιών προσώπων και μόλις το 15% διακρίνει επάρκεια και σοβαρότητα. Για την Ελπίδα, το 67% δηλώνει ότι τα στελέχη στερούνται πιστικής πολιτικής παρουσίας. Το 17% αναγνωρίζει καλές προθέσεις, αλλά με περιορισμένη εμπειρία, ενώ μόλις το 6% βλέπει επάρκεια.

0: Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ο φάκελος για το ένταλμα σύλληψης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφανθεί για την εκτέλεση του ή όχι. Θυμίζουμε ότι το αίτημα άρση ασυλίας του πρώην η Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και αυτό προωθείται στη Βουλή. Καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη. Θυμίζουμε ότι είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί την βουλευτική του ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα βάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τα θέματα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: συνεχίζουμε με τον Αθηναϊκό Τύπο, η καθημερινή πρώτη εφημερίδα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Συμπληρώματα διατροφής, η επιβλαβής υπερκατανάλωση. Συνεχίζουμε με τα νέα. Τέλος χρόνου για το ανσασέρ, για τα ανσασέρ λέγει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Η Μέλ Γκέιτ και Κότερ Γκέιτ διπλό χαστούκι καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης. Νίκος Θεοδωρόπουλος Μένιος χορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα από τη Βελγική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Το θύμα του Brexit παρετήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στον στρατό. Σπουδές και πτυχίο με το δίσκο στα χέρια. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Συνεχίζουμε με την απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35% χωρίσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα ασύλληψης. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Στο εδόλιο γιατροί για το θάνατο στρατιώτη. Οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα κινητά έχουν, χάος της πολεοδομίας, ΔΕΗ γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δισεκατομμυρίων, νέο ρεκόρ επιπλέον 1.118.000 τουρίστες στη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τρεις κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Ο Μακρόν αγανάκτησε ρατσιστικά πυρά ευρωβουλευτών. Σύγκρουση Μαξίμου, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Μελέτη και φήμ τροφολογίες της νύχτας σε αριθμούς ρεκόρ. Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες. Επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου. Ισραήλ κατάπτυστη απέλαση αντιπροσωπείας ελληνικών σωματείων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, παρετήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Καμία εμπλοκή το Qatar Gate δεν με αφορά, Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πάμε στην κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία της 73.000 που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Η Βελγική Δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Σε πύρινο κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Τον χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά. Υπουργείο Οικονομικών, 6 συν 1 νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους. Εξελίξεις στη Βρετανία, δεν άντεξε την πίεση και επέβαλε την παραίτησή του ο κύριε Στάρμερ. Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλάκι στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς της ντροπής. Παρετήθηκε δακρυσμένος ο παντοδύναμος Στάρμερ. Πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς. Πάμε και στη Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Πάμε όμως στο Sky, μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Λεωφόρο Αρδιτού. Και ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο. Κατσέλη δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά θα αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα πως οι έλεγχοι της τροχέας έχουν πολλαπλασιαστεί με πάνω από 600 άτομα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο σχέδιο της τροχέας με ελέγχους από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού Πίνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απορριπτική ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκε ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει ανάλογα με την πρόοδο της δίκης στην αποδεικτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιν Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του, καθώς και ότι αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας Χιδιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα να βιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής.

0: 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία στη σημερινή εκπομπή. Να σας θυμίσουμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις πυρκαγιές σήμερα. Η Χίος βρίσκεται στις περιοχές που είναι πολλές στη χώρα μας, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία κινδύνου 3. Χίος και Ψαρά. Όσοι έχετε ακούσει και τα δελτία ειδήσεων, βλέπετε ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πια είναι πάρα πολλές. Να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε μία παρουσίαση βιβλίου στον Κάμπο, στο Περιβόλι, του συγγραφέα Ισιδώρου Ζουργού, «Χάλκινα κατόφλια», 8 το βράδυ. Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση, του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει, του Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε, της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη, του Κωνσταντίνου Βραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα, του Χρόνου, το Πάσχα και Αν, Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
1: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
2: Ωραία σποντά.
1: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Κοιτάς αγάπη μου να γίνω η γραβάτσα. Αχρήστη βάρδια σε τιμόρφη συγκεπή. Τα σύνορα στα φιλάω απ' το λυσίδι. Αυτό το σύγχρονο έχεις κάνει μάγκα. Και μονάχη σου τον άφησες να μπει.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

Χαίρετε, χαίρετε. Χιώτη και ραδιοπαλμή στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της 3ης 23 Ιουνίου του 2026. Τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, αυτή που διανύουμε, γιατί η επόμενη έχει μόνο 2 μέρες και μετά ξεκινάει ο Ιούλιος. Ο καλοκαιρινός, ο ατόφιος καλοκαιρινός και μάλιστα μήνας των διακοπών για τη χώρα μας είναι βέβαια ο Αύγουστος, έτσι. Δειλά-δειλά πάντως έχουν αρχίσει και οι πρώτοι τουρίστες, εκτός της απέναντι ακτής, να έρχονται στο νησί. Δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε και εμείς έτοιμοι να τους υποδεχθούμε. Γιατί για παράδειγμα η κατάσταση στις παραλίες του νησιού μας δεν είναι και η καλύτερη. Κάποιες ακόμη δεν έχουν νερό, κάποιες δεν έχουν αλαξιέρες, κάποιες δεν έχουν ντουζιέρες, κάποιες δεν έχουν τόνα, δεν έχουν τάλο, συν τα σκουπίδια που ναι, βάλαμε τα καλαθάκια αλλά δεν μπορούμε μετά να τα μαζέψουμε. Εντάξει, εντάξει, μέχρι το τέλος του Ιούνιου όλα θα φτιάξουν. Η Βρετανία από χθες ψάχνει τον καινούριο της Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Keir Starmer στην αρχηγία του κόμματος. Εκεί δεν είναι απαραίτητο να γίνουν εκλογές. Ο Πρωθυπουργός αλλάζει άμα αλλάξει ο πρόεδρος του κόμματος. Οι εκλογές θα γίνουν όποτε γίνουν. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα είναι και αυτή η ιστορία με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος φυσικά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, μιας και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο του Qatar Gate, πώς λέγεται, σε αυτό που ήταν και η κυρία Καϊλή, μωρέ. Η κυρία Καϊλή βέβαια Πασόκ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος Νέα Δημοκρατία, αλλά από ό,τι φαίνεται όταν υπάρχει θέμα του πώς να διαχειριστούμε κονδύλια, τα κόμματα περισσεύουν και τα χρώματα. Η Βόρεια Ευρώπη μαστίζεται από καύσωνα, εμείς είμαστε μια χαρά. Μάλιστα στη Γαλλία βγήκε και εκτός λειτουργίας ένας πυρηνικός σταθμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Είχε ήδη βγει ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες που είχε ο εν λόγω σταθμός λόγω συντήρησης. Τώρα όμως λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των νερών του ποταμού, γιατί μέσω του νερού ψύχεται το σύστημα εκεί, βγήκε και ο δεύτερος αντιδραστήρας, άρα όλος ο πυρηνικός σταθμός εκτός λειτουργίας. Και αυτό γιατί λέει η θερμοκρασία του νερού που μπαίνει για να ψύχει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

πετρέλαιο είναι σε μια καθοδική τροχιά την οποία πολύ αργά εμείς γευόμαστε στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χιώτικα πρατήρια έχουν τιμή πάνω από 1,9, ελάχιστα είναι στο 1,850, 60, 70, 80. Στο 1,8 δηλαδή και κάτι ψηλά. Ενώ στην τοπική επικαιρότητα αυτό που κυριαρχεί είναι το θέμα των λεωφορείων. Ο πρόεδρος του αστικού κτελχείου, ο κύριος Σταμάτης Κλούβας, σήμερα το πρωί εδώ από το Ράδιο Αλήθεια και στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, μας ανακοίνωσε ότι είναι σε συζητήσεις με Ευρωπαίο, να τον πω, αλλοδαπό, να τον πω, επενδυτή, που θα αγοράσει την επιχείρηση και θα αναλάβει εκείνος το συγκοινωνιακό έργο και μάλιστα όχι μόνο στοιχείο αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν θα σταματήσουν τη λειτουργία του στα αστικά κτέλ από την 1η Ιουλίου όπως είχαν προαναγγείλει, θα συνεχίσουν μέχρι να παραδώσουν, αν και όποτε παραδώσουν, στον νέο ιδιοκτήτη. Θετική εξέλιξη από την άποψη ότι δεν θα σταματήσουν τα δρομολόγια, απ' την άλλη σκέφτομαι τώρα. Υπάρχει όντως επενδυτής που έχει σταθμίσει όλους τους παράγοντες, έχει δει όλα τα δεδομένα και του συμφέρει να έρθει να αναλάβει τις συγκοινωνίες εδώ στο νησί. Είτε τις αστικές είτε τις υπεραστικές και μάλιστα χωρίς κρατική επιδότηση. Γιατί από όσο γνωρίζουμε, χωρίς τη συνδρομή του κράτους δεν βγαίνουν πουθενά οι συγκοινωνίες. Αυτά είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν στο άμεσο μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Η κυβέρνηση πάντως έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσουμε ηλεκτρικά λεωφορεία εδώ στο Δήμο της Χίου και εμείς ακόμη δεν τα έχουμε πάρει. Βέβαια, απ' την άλλη, ο Δήμαρχος απαντά ότι ναι, αυτό το κονδύλι έχει εγκριθεί, δεν έχει όμως εκταμιευτεί και αφορά μόνο δημοτική συγκοινωνία στο κέντρο της πόλης. Κάπου ανάμεσα είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι ότι ούτε λεωφορείο έχουμε δει, ούτε δημοτική συγκοινωνία, παρεκτός ενός ηλεκτρικού λεωφορείου που μετά από 2 χρόνια μπήκε στην κυκλοφορία φέτος. Και κάνει την μετακίνηση του κοινού από τα διάφορα πάρκινγκ και ειδικά τα πιο απομακρυσμένα προς το κέντρο της πόλεως. Η κυκλοφορία πάντως ακόμη είναι σε ανεκτά επίπεδα στο κέντρο της πόλης και ειδικά τις ώρες αιχμής. Αλλά δεν θα αργήσει να γίνει ανυπόφορη από ό,τι φαίνεται, γιατί όσο αυξάνεται η έλευση επισκεπτών και μάλιστα με τα αυτοκίνητά τους, εξάλλου αν έρθεις στα μεστά πώς αλλιώς θα μετακινηθείς στοιχείο, πρέπει να έχεις αυτοκίνητο, πρέπει να έχεις όχημα, εκτός αν περιμένεις στο λιμάνι να σε πάρουν με οτοστόπ, γιατί λεωφορείο δεν έχουμε, έτσι. Ή εκτός αν είσαι από αυτούς που αντέχουν να πληρώσουν ταξί.

αυτά συμβαίνουν την ώρα που αφενός συνεχίζεται το Μουντιάλ. Και αφετέρου είχαμε και την ανταλλαγή, να το πούμε έτσι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat. Από τους Milwaukee, στους οποίους ήταν πολλά χρόνια.

Με αυτό το σκηνικό θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο από τον Sky 100,3. Θα ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με αμιγώς τοπικά θέματα.

0: κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η νομοθετική διάταξη που καταθέτει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πωλήσει. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι πολλές συναλλαγές του γραφείου είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης της συγκεκριμένης εταιρείας, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημία 47.000 ευρώ. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία σύμφωνα με τις αρχές, ενώ κολυμπούσαν αναζητώντας λίγη δροσιά για να ανακουφιστούν από το κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Από παρατεταμένο κύμα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας πλήττεται και η Γερμανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Για ανανδρή ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε δήλωσή του, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται. Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης για συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate μέσω της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα, ζητώντας πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενεργές του ήταν απολύτως νόμιμες. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχείας με περισσότερα από 600 άτομα που κάνουν ελέγχους. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλτ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Miami Heat με ανταλλαγή. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω...
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόρσο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλησίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» σήμερα Τρίτη, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Βιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα να βιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

Λοιπόν, και να πάμε να κάνουμε αρχή στη σημερινή εκπομπή. Αφού υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Με τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, τον για λίγο ακόμη, όπως και ο ίδιος διευκρίνησε, πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, γιατί σε λίγο που θα γίνει γενική συνέλευση θα αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο, ο ίδιος εξάλλου έχει συνταξιοδοτηθεί.

0: Οπότε ο άνθρωπος θα πάει σπίτι του να απολαύσει την σύνταξή του. Πάμε να ακούσουμε όμως τι μας είπε για το θέμα των λεωφορείων και για τη λειτουργία κυρίως του αστικού κτέλ, το οποίο είχε προαναγγείλει ότι από 1η Ιουλίου θα σταματούσε τα δρομολόγια του στο νησί, γιατί δεν ήταν συμφέρον οικονομικά. Για πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που πήρα να σας πω ότι υπάρχει μάλλον καλά νέα έχουμε.
2: Μπράβο.
1: Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί. Θα δούμε από το... Υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αγοραστεί το αστικό κτέλ.
0: Από ποιον?
1: Από κάποιους ξένους επενδυτές.
0: Ξένους?
1: Ξένους επενδυτές, ναι. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν είδαμε να γίνεται κάτι από κανέναν. Δεν είχαμε βοήθεια.
0: Ξένους εννοείται αλλοδαπούς ή εκτός χείου?
1: Όχι, αλλοδαπούς.
0: Αλλοδαπούς.
1: Αλλοδαπούς, ξέρω εγώ, ναι. Όχι Έλληνες πάντως.
0: Μάλιστα. Αλλοδαπή λοιπόν.
2: Γερμανοί είναι, Γερμανοί.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Θα μαθευτεί, δεν είναι που θα κρατηθεί μυστικό.
0: Άρα η επιχείρηση πωλείται.
1: Η επιχείρηση βεβαίως και πωλείται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν, ναι. Και έχουμε βγει εδώ και πολύ καιρό και έχουμε πει τα προβλήματά μας, το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για μας αλλά και για τον κόσμο να γίνει αυτό.
2: Κύριε Κλούβα, είχατε πει ότι έως 30 εκτού θα συνεχίζετε τα δρομολόγια.
0: Και από 1η Ιουλίου θα σταματούσατε.
2: Από 1η Εβδόμου μας είπατε θα σταματήσουμε. Τώρα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών, τι θα κάνετε?
1: Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, δεν θα ήταν σωστό να κλείσουμε και να μεταφέρουμε όλο αυτό το πρόβλημα και σε εκείνους αλλά και στον κόσμο. Γι' αυτό θα υπάρξει μια παράταση της αναστολής μας και αν φυσικά τα νέα είναι καλά και η παράταση αυτή δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δεν ξέρω, ώστε να έχουμε κάποια απάντηση από εκείνους. Είναι εδώ, βλέπουν τα στοιχεία μας, βλέπουν τα οικονομικά μας, βλέπουν αυτά που έχουμε τέλος πάντων στην κατοχή μας. Και από εκεί και πέρα θα τα βάλουν και εκείνοι κάτω, θα δουν αν τους υπέρει ή δεν τους υπέρει. Και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει μια παράταση της αναστολής, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό. Ευελπιστούμε όλοι ότι θα έχουμε μια θετική πρόταση για να συνεχιστεί και το αστικό κτέλ και να...
2: Άρα είναι μια παράταση,
1: αυτό το πρόβλημα.
2: Είναι μια παράταση επαόριστον δηλαδή.
1: Ακριβώς. Η παράταση αυτή θα είναι επαόριστον. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει, αλλά σε πρώτη φάση να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον θα υπάρχει και για μας μια παράταση. Μην σας πούνε κάτι άλλο ότι κάτι άλλο έγινε και τα λέγαμε ψέματα ή αυτά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι.
0: Κύριε Κλούβα, εξηγήστε μας κάτι. Αν το αστικό κτέλ μέχρι τώρα ήταν παθητικό, όπως εσείς υποστηρίζετε.
1: Δεν σας είπα ποτέ ότι είναι παθητικό. Σας είπα ότι δεν χρωστάμε πουθενά.
0: Είπατε ότι δεν βγάζει κέρδος για τους μετόχους.
1: Άρα
0: δεν είναι, δεν κερδίζει. Όταν
1: δεν
0: κάτι...
1: είναι επικερδές, αλλά δεν ήταν και παθητικό με την έννοια που το εννοείτε εσείς
2: ή που το εννοείτε κάποιοι
1: άλλοι. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο είπαμε ότι θα πρέπει είτε να βοηθηθούμε είτε κάτι να γίνει.
0: Ωραία, να την αλλάξω λοιπόν την ερώτηση. Δεν είναι λοιπόν επικερδές για τους μετόχους του. Δεν κερδίζουν οι μέτοχοι του.
1: Δεν πάμε λεφτά σπίτι μας. Είχαμε να πάμε ένα χρόνο λεφτά σπίτι μας.
0: Ωραία. Άρα οι ξένοι επενδυτές πώς θα κερδίσουν?
2: Να κάνουν άλλη διαχείριση.
1: Κοιτάξτε, οι ξένοι επενδυτές μπορεί να κάνουν και άλλες επενδύσεις.
2: Α, μπράβο, τι το νοιάζει.
1: Έτσι, δεν ξέρω πού θα επεκταθούν και τι βλέπουν εκείνοι, αλλά σίγουρα για να ενδιαφέρονται, και δεν ενδιαφέρονται μόνο.
0: Ενδιαφέρονται μόνο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ενδιαφέρονται μόνο για τυχείο?
1: Μπορεί, όχι, πιστεύω ότι ενδιαφέρονται και για άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Κύριε Κλούβα.
0: Και μόνο για την αστική συγκοινωνία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί κοντά στην αστική συγκοινωνία εδώ στη Χίο, όσον δεν υπάρχει υπεραστική, μπορεί να πάρουν και την αστική υπεραστική ή μπορεί να επεκταθούν και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τον σκοπό τους, Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το αστικό κτέλ σαν αστικό κτέλ.
2: Μάλιστα.
1: Και συνέχισε τη λειτουργία του. Είπε... και πιστεύω ότι είναι μια καλή συγκυρία, ούτως ώστε και ο κόσμος να μην μείνει χωρίς την κοινωνία.
3: Η περιουσία σας έχει αποτιμηθεί.
1: Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα.
3: Μάλιστα. Από τη δική σας πλευρά έχετε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία που έχετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς μπορεί να έχουμε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία μας, αλλά ούτε μπορώ να βγω να το πω, ούτε μπορώ να κάνω τέτοιες δηλώσεις. Αυτό θα είναι μεταξύ εμάς και κοινών.
2: Ναι.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος
2: ο οποίος... Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε από τα λεωφορεία στην χθεσινή επέτειο. 22 Ιουνίου του 2025 ήταν η μέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κεντρική Χίο, η μία από τις δύο περσινές μεγάλες πυρκαγιές, γιατί η δεύτερη ξέσπασε 12 Αυγούστου στην Ναμανή, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε πάνω από την Πισπυλούντα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή τη χθεσινή θλιβερή επέτειο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που δεν ξεχνά, σε αντίθεση με άλλους, παραχώρησε χθες μία συνέντευξη τύπου, στην οποία ήταν ο Λευτέρης Μπαρμπαγιάννης, γραμματέας της Τομεϊκής Επιτροπής Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Χίου και Δημοτικός Σύμβουλος Μάρκος Κούφαλος, θέλοντας να αναδείξει το ότι έχει περάσει μεν ένας χρόνος, αλλά δεν έχουν γίνει και πολλά. Ούτε στο θέμα της αποκατάστασης, ούτε στο θέμα της πρόληψης. Για πάμε να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Μπαρμπαγιάννη.
1: Συνέντευξη πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά την εκδήλωση της πρώτης πυρκαγιάς στις 22 Ιουνίου 2025, με αποτέλεσμα να απειληθεί ο αστικός ιστός της πόλης, ο Βροντάδος, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο οι Καριές, να κινδυνεύσουν σχεδόν όλα τα χωριά στα Καμπόχωρα, φωτιά που ξεπέρασε τον Αηγιώργη και σταμάτησε κάπου κοντά στο Λυθί. Φυσικά οι συνέπειες φτάσανε μέχρι τα μαστιχοχώρια. Συνολικά αυτή η φωτιά έφτασε να καταστρέψει 40.000 στρέμματα μέσα σε 3 ημέρες. Φυσικά η καταστροφή πέρσι ολοκληρώθηκε με τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 25 στην Αμανή και κατέκαψε με τις εκτιμήσεις πάνω από 70.000 στρέμματα. Και από τις δύο φωτιές προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες σε κατοικίες, καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές, αυτοκίνητα, καταστήματα και άφησαν πίσω τους μια τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή. Σήμερα θέλουμε να αναδείξουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα εγκλήματα σε βάρος του νησιού μας. Δεν χωρά καμία καθυστέρηση, μιας και όλες οι αιτίες που οδήγησαν στις περσινές καταστροφές είναι εδώ. Το ΚΚΕ τονίζει καθαρά. Ο μεγάλος ένοχος για τις διαχρονικές καταστροφές δεν είναι η κλιματική κρίση που χρησιμοποιείται ως βολικό άλοθη, αλλά η ίδια η λειτουργία του εχθρικού, επιλεκτικά ανίκανου για το λαό, αστικού κράτους. Είναι η κλιματική πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης, των δασικών οικοσυστημάτων και των παράκτιων περιοχών. Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση, είναι που οπλίζει το χέρι των εμπριστών και οι καταστροφές αξιοποιούνται για να επιταχυνθούν επενδυτικά σχέδια όπως ΑΠΕ, ότι στον τουρισμό και στα logistics. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διάλυσης των δασικών υπηρεσιών, με συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστικός αντιπυρικός σχεδιασμός και κατ' επέκταση να μην πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι και αναγκαίοι καθαρισμοί όλων των δασών, οι διανοίξεις όλων των αγροτικών και αναγκαίων δρόμων, αντιπυρικών ζωνών. Δεν σταματούν όμως εδώ το έγκλημα. Η απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στο ΣΟΤΑ και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης, η ένταξη της πυροσβεστικής στρατηγικής εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Την ώρα που συζητιόταν στη Βουλή ένα ακόμα αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, εκείνη την ώρα και δινόταν όλα τα δάση στους ξυλοβιομήχανους, εκείνη την ώρα η κυβέρνηση πετούσε τον μπαλάκι και ακόμα το πετάει στην ατομική ευθύνη, στους μικροϊδιοκτήτες με το φρούτο καθαρισμών οικοπαίδων και την απειλή προστίμων. Για μας σήμερα η λύση είναι αυτό που έκανε περήφανο ο χιώτικος λαός. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό και μπροστά σε όλους τους κινδύνους μπήκε μπροστά για να σώσει το νησί και να το υπερασπιστεί. Χρειάζεται να τονίσουμε δύο πράγματα. Ένα, σήμερα η κυβέρνηση προβάλλει τη στρατηγική της ανθεκτικότητας των υποδομών και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Resc Europe ως ασπίδα προστασίας. Είναι περιβόητη όμως ανθεκτικότητα που δεν σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα νησιά μας, τις πόλεις μας από φυσικά φαινόμενα, αλλά για να θωρακίσει τον κρατικό μηχανισμό μπροστά στους επερχόμενους συμπεριλαστικούς πολέμους και με τη μετατροπή της χώρας μας σε στόχο αντιπίνων. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί κόστος να συντηρήσει κάθε κράτος στο δικό του στόλο και γι' αυτό το λόγο έχουν παραλάβει μόλις ένα ελικόπτερο για την αντιπυρική προστασία, ενώ τα Καναντέρ θα έρθουν μετά το 2028. Αντίθετα, οι πολεμικές παραγγελίες για τα Ραφάλ και τα F-35 έρχονται ατάκα και επιτόπου. 2. Ταυτόχρονα, οι πυροσβέστες καταγγέλνουν έντονη εξουθένωση, ενώ η κυβέρνηση μιλάει για ενίσχυση του προσωπικού. Η πραγματικότητα όμως δεν κρύβεται πίσω από τα νούμερα. Υπάρχουν 3.500 οργανικά κενά στην πυροσβεστική, με βάση ένα ξεπερασμένο οργανόγραμμα. Ο μέσος όρος ηλικίας των μονίμων ξεπερνά τα 48 έτη, ενώ στη δασική υπηρεσία λείπουν 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Λοιπόν, ακούσαμε προηγούμενα τον Λευτέρη Μπαρμπαγιάννη με αφορμή, ξαναλέμε, την θλιβερή επέτειο της πρώτης μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε το νησί μας σαν χθες το 2025. Φωτιά στην κεντρική Χίο που επεκτάθηκε σε όλο το περιαστικό δάσος και του Κοφινά και της Κλειδούς και του Βροντάδου και πήγε στα Καμπόχωρα. Έσβησε στη θάλασσα του Λιθίου, δεν έχει σημασία όμως. Και πάμε τώρα να ακούσουμε για το ίδιο θέμα και τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δημοχείου και Δημοτικό Σύμβουλο, Μάρκο Σκούφαλο.
1: Εμείς αυτό που πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να γίνει κατανοητό και στους συνδημότες μας είναι ότι η τοπική διοίκηση αποτελεί το μακρύ χέρι του κράτους. Είναι δηλαδή ένα μικρό κράτος με όλες τις παθογένειες, με όλες τις συνειδητές πολιτικές που αφορούν στον αυτοχένιο λαός και να πλουτίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι, όμως μέσα σε ένα μικρό κόσμο που είτε λέγεται Δήμος είτε λέγεται Περιφέρεια. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι αν και είχαμε τις πυρκαγιές που περιέγραψε ο σύντροφος γραμματέας, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι που να δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή έλαβε αυτό το μήνυμα, σκέφτηκε, συσκέφτηκε πάνω στα λάθη που γίνανε, είτε εν πάση περιπτώσει αυτές ή πάνω στις συνειδητές πολιτικές της κυβέρνησης, προκειμένου να διεκδικήσει, να απαιτήσει κάποια πράγματα ώστε να μην ξανασυμβούν. Δηλαδή, εάν τα πάρουμε ένα-ένα, θα δούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτε και αυτό βεβαίως, παρόλες τις συσκέψεις της πολιτικής προστασίας, δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα που να διαφοροποιεί αυτό που έγινε πέρσι και πρόπερσι και που γίνεται κάθε χρονιά, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο, και το αποτέλεσμα είναι να κυγόμαστε, να πνιγόμαστε και να λέμε τι έχουν τα έρμα και ψοφάν. Για μας αυτό που λέμε ότι ισχύει και επιβεβαιώνεται είναι ότι τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ζωές μας. Τα κέρδη, για παράδειγμα, των τραπεζών με τον αναβαλλόμενο φόρο που έχουν φτάσει τα 12 δισεκατομμύρια είναι πάνω από τις ζωές μας. Η λογική της πολεμικής βιομηχανίας είναι πάνω από τις ζωές μας. Το να στέλνουν, για παράδειγμα, τη φρεγάτα με 500.000 ευρώ στην Ερυθρά Θάλασσα την ημέρα αφορά ότι υπολογίζουν περισσότερο τον πόλεμο από τις ζωές μας και τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Με αυτή λοιπόν την έννοια, κάθε χρόνο αυτό που ανακυκλώνεται εδώ και χρόνια, και μπορώ να σας πω πάνω κάτω τα όσα χρόνια ή τα 20 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπούμαστε όλη τη Λαϊκή Εισπύρωση, εκεί είναι 100.000, 20.000 πάνω, 20.000 κάτω, η σάτα της πυροπροστασίας. Και πού πηγαίνει η σάτα της πυροπροστασίας? Πηγαίνει στην πυροσβεστική, ένα μεγάλο κομμάτι, που η πυροσβεστική είναι υπηρεσία του κράτους που την έχει ρημαγμένη, και πηγαίνει και στις εθελοντικές ομάδες. Και από εκεί και πέρα αυτό αποδεικνύει από μόνο του ο σώζονε αυτό σωθείται. Μελέτη διαχειριστική των δασών υπάρχει τη στιγμή που ο μεγαλύτερος δασοκτήμονας είναι ο Δήμος? Δεν υπάρχει, ούτε έχει δοθεί κάποια τέτοια έντολη. Και μάλιστα με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή πλέον έχει δασολόγο. Υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση? Δεν υπάρχει. Η εντολή να καθαριστούν τα πρανή εκ μέρους του δασαρχείου για να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος από τα καμένα πεύκα, για να μπορούν να λειτουργήσουν και να ενεργήσουν στο απευκταίο μιας καινούργιας φωτιάς, έχει γίνει? Έχουν γίνει καθαρισμοί της ξυλομάζας μέσα από τα καμένα δάση? Όχι. Και ας μην μας βγουν να μας πούν ότι πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Προφανώς πρέπει να περάσει ένα διάστημα για ένα πεύκο που το βλέπεις ότι έχουν μείνει κάποια πράσινα φύλλα. Για ένα μαύρο πεύκο που ήδη έχει γύρει μετά τις βροχές, τι χρονικό διάστημα πρέπει να περάσει ώστε να μην γίνουν εκείνες οι ενέργειες να μαζευτούν? Είτε να απαιτηθούν αυτές οι ενέργειες, είτε να απαιτηθούν οι χρηματοδοτήσεις. Πήρε φέτος ο Δήμος 3 πυροσβεστικά οχήματα μέσα από ένα πρόγραμμα, δεν θυμάμαι αν είναι του Τρίτσι ή κάποια άλλη ονομασία, μιας και έχουμε πήξει στα διάφορα προγράμματα. Και μάλιστα αυτά είναι οι ασπιρίνες και η τεχνητή αναπνοή, μήπως και καταφέρουμε να βγάλουμε κάθε φορά την αντιπυρική περίοδο. Από εκεί και πέρα πού πήγαν αυτά, δόθησαν. Καλώς δεν είναι. Τα δύο στην πυροσβεστική και το ένα σε εθελοντική ομάδα. Το ζήτημα είναι, ο ίδιος ο Δήμος έχει να επιχειρήσει. Η πυροσβεστική ζήτησε από το Δήμο Βιτιοφόρα και ο Δήμος προφανώς δεν έχει να δώσει, γιατί βλέποντας το τι γίνεται πρέπει να τα κρατήσει και δεν φτάνει. Και το ζήτημα μπαίνει, διεκδικήθηκαν λοιπόν τα χρήματα και Βιτιοφόρα και για νέες δεξάμενες και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο ήταν ένα θλιβερό και τραγικό συμπέρασμα των προηγούμενων φωτιών, της προηγούμενης φωτιές και στα δύο επίπεδα? Δεν ήταν ότι το κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος, βέβαια εδώ υπάρχει και ενοχή ΔΔΕ και θα το πούμε παρακάτω, αλλά το κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος άφησε απροστάτευτες οικίες, κατοικίες, περιουσίες και μάλιστα για πάνω από δύο μέρες, περίπου 48 ώρες, χωρίς να ξέρει και να σε μαστέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα για το ζήτημα του ρεύματος, και να μιλάμε με τη βουλευτή του κόμματος την κυρία Κομνηνάκα και να μιλάμε τον υπουργό και να του λέει η Κομνηνάκα ότι γιατί είναι κομμένο το ρεύμα για λόγους επιχειρήσεων των θετικών μέσων, και να λέω ότι δεν έχω μια τέτοια άποψη και μια τέτοια πληροφόρηση, και εδώ να μας λένε να ρωτάς τον Περιφερειάρχη, να ρωτάς τον Δήμαρχο, ναι μας είπαν ότι για λόγους δράσης και επιχείρηση των θετικών μέσων κοπήκε το ρεύμα.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, στο Ράδιο Αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά του αστικού κτέλ, βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας, αποτιμώντας την αξία του. Αν δεν γίνει πώληση, τότε θα κλείσουμε, είπε ο Σταμάτης Κλούβας, διευκρινίζοντας ότι με περιφέρεια και Δήμο Χίου συζήτησαν το πρόβλημά τους, αλλά δεν βγάζουν καμία άκρη. Την είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίωσε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Από τη δική του μεριά, ο Νότης Μηταράκης επιμένει ότι μέσω του ΕΣΠΑ και της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης Χίου προβλέπεται χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ διατίθεται για την εγκατάσταση έξυπνων στάσεων και συστήματος τηλεματικής με στόχο την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών στο νησί. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχε υπολογίσει κανείς. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Το επισημαίνει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, δημοσιοποιώντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η επικείμενη πάυση λειτουργίας του αστικού κτέλ Χίου σε συνδυασμό με την ήδη πολύμηνη αναστολή λειτουργίας του υπεραστικού κτέλ δημιουργεί μια πρωτοφανή κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού για το νησί μας. Για τους περισσότερους πολίτες το πρόβλημα μεταφράζεται σε αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης. Για τους ανθρώπους όμως που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, η απώλεια της δημόσιας συγκοινωνίας μπορεί να σημαίνει απώλεια πρόσβασης στη θεραπεία, στις δομές υποστήριξης, στην κοινωνική ζωή και τελικά στην ίδια την προσπάθεια αποκατάστασής τους. Αθώος αποδεικνύει το ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Με αφορμή μία ακόμη δυσερμήνευτη εκδήλωση πυρκαγιάς την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ πλησίων στήλου του ΔΔΕ, σημειώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η επιτόπια έρευνα των στελεχών του ανακριτικού τμήματος της υπηρεσίας κατέδειξε πως δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην έναρξη της συγκεκριμένης εστίας. Ζητούμε από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Αξίζει να σημειωθεί, καταλήγει η πυροσβεστική υπηρεσία, πως η πυρκαγιά της Παρασκευής κατασβέστηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ως περαστικοί μέχρι την άφιξη της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλησίδου. Η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι το επιχείρημα πρέπει να μπουν όλοι επειδή εξετάστηκαν, δεν σταθεί. Εξάλλου η διαδικασία είναι διαγωνιστική. Επεσήμανε ακόμη ότι οποιαδήποτε αύξηση μαθητών στο μουσικό θα μείωνε τα τμήματα σε άλλα γυμνάσια της πόλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις οργανικές θέσεις των εκεί εκπαιδευτικών. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Με αφορμή την επικείμενη πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, αύριο Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου, Νίκος Τζούμα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή, αφού όπως επεσήμανε ζούμε σε μια εποχή που πολλοί επιθυμούν μία θέση στο δημόσιο ή στρέφονται προς πιο εύκολες και ελαφρύες εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον delivery και τον τουρισμό σεζόν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο συναγερμό είναι και η Χίος και τα Ψαρά. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου, ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου, στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο, θυμίζουμε, ότι έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρό της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμένουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού της για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα πατέρας Ιωάννης Μουσάς για θέματα διοικήσεως 6973-622-815. Πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης για θέματα γάμων 6974-254-642 και κύριος Γιώργος Σταναΐνης θέματα οικονομικά 6949-915-790. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ, ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μια τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίος Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενά και έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα κατόφλια» σήμερα Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη Φανιστή η Κλείδωνα αναβώντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπούμου Τάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της, ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον Φιλοτεχνικό Ομιλοχίου και στη συνέχεια με τον Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωσαν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός ομέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ με τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κοινωσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λάμπα διδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατείναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή το πρωί στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 10.30 δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της αδελφότητας ψαριανών. Στις 11 και 4 θα ακολουθήσει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του Γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου, στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρο σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Για 14η χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχαιρετικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, το χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν να τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα Ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιό στη Δασκαλόπετρα. Προσφορά γεύματος στο γυροκομείο Χίου στις 22 Ιουλίου. Ιερά παράκληση μετά προσκύνηση υπέρ των κεκοιμημένων μελών της Ένωσης στο ιερό προσκύνημα Αγίου Μακαρίου την Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το απόγευμα, παρουσία του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της ΠΕΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξορίσεων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα και προσκαλούν όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο σήμερα εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1955 εγκαινιάστηκε το νέο διοικητήριο της Χίου που κατασκευάστηκε μετά την πυρκαγιά του 1949. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2025. Νέο μέτωπο φωτιάς εμφανίστηκε στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Η φωτιά έσβησε μετά από λίγες ώρες. Για την πυρκαγιά αυτή συνελήφθη γυναίκα γεωργιανής καταγωγής που εργαζόταν στη Χίου ως οικιακή βοηθός. Το τριμελές πλημμυλωδικείο Χίου της επέβαλε την ποινή των 3 χρόνων φυλάκισης, η ελάχιστη ποινή που προβλέπει ο νόμος για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

0: μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπας. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγκού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
8: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Το λοιπόν είναι μεγάλα τα διαφημιστικά διαλύματα, τα ενημερωτικά διαλύματα και γενικά τα διαλύματα, οπότε έφτασε η ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Δεν μου άρεσε και όπως το είπες.
0: Γιατί καλέ.
1: Το έφτασε η ώρα, έχει πολλές παραμέτρους.
0: Του Γιάννη Βαλαώρα λένε άλλοι, αλλά εδώ δεν είναι της Βαγγελίτσας. Για πες τι παίζει σήμερα.
1: Τι παίζει.
0: Στην επικαιρότητα. Παιδάκι μου, τι παίζει. Στο Μουντιάλ να σου πω αν θέλεις.
1: Εγώ δεν βλέπω Μουντιάλ, όχι, ευχαριστώ πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Δεν βλέπεις?
1: Γιατί δεν
0: βλέπεις. Ούτε τον τελικό δεν θα δεις.
1: Όχι, δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου, δεν έχω άλλα ενδιαφέροντα.
0: Ωραία, έχεις πρόβλεψη για το ποιος θα το πάρει.
1: Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε στο τελικό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα.
1: Το μόνο που ξέρω από το Μουντιάλ είναι ότι κάτι κυνηγάνε μια μπάλα.
0: Ναι, Νορβηγία κέρδισε τη Σενεγάλη, α πούμε, 3-2.
1: Ενημερωμένη σε βρίσκω.
0: Βέβαια, η Γαλλία του Ιράκ 3-0, νομίζω ότι αυτό το σκορ το είχα προβλέψει κιόλα. Δεν έπαιξα όμω στοίχημα. Κρίμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Ορδανία Αλγερία 1-2. Σήμερα παίζει η Αγγλία με την Γκάνα. Οι Άγγλοι, ξέρεις,
1: έχω μείνει άναυθοι, έτσι.
0: Οι Άγγλοι έχουν πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν καταφέρει ποτέ να διακριθούν στο Μουντιάλ. Ενώ ναι, οι αγγλικές ομάδες είναι διάσημες και οι ποδοσφαιριστές τους επίσης.
1: Είναι όπως εμείς, ας πούμε, με τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, ένα πράγμα.
0: Α, σε παρακαλώ τώρα, μην μου τα μπερδεύεις. Τα πάμε.
1: Όχι,
0: καλά
1: γιατί
0: και
1: δεν μπορείς να με πας τώρα στο κομμάτι που δεν ξέρω. Θέλεις να πάμε στην καθημερινότητα?
0: Για πες.
1: Γιατί νομίζω ότι ωραία περάσαμε και σήμερα. Έχει λίγο ζεστούλα, ανέβει η θερμοκρασία.
0: Εντάξει, η θερμοκρασία λοιπόν, είναι η δουλειά της, ανεβαίνει.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την θελοντική αιμοδοσία στην πυροσβεστική.
0: Φαντάζομαι θα είχε πολύ κόσμο.
1: Δεν είχε τόσο πολύ όσο είχαμε δει τις προηγούμενες φορές, γιατί συνήθως γίνεται πριν την αντιπερική περίοδο η αιμοδοσία. Αλλά το τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο ζήτησε να γίνει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί οι πυροσβέστες οι οποίοι είναι στα κλιμάκια και έξω στις περιοχές λόγω και της επικινδυνότητας που είμαστε στο 3, δεν μπορούσαν να δώσουν σήμερα αίμα. Αφενός έλειπαν και
0: πάλι. Αύριο θα είμαστε στο 3.
1: Και αύριο θα είμαστε στο 3. Δεν τους άφηναν. Οπότε είχε προσέλευση μεν, αλλά όχι αυτή που έχουμε δει τις προηγούμενες φορές. Εκεί μιλήσαμε με τον Νίκο τον Κολιάρο, τον πρόεδρο του σωματείου, ο οποίος, εντάξει, είπε ο άνθρωπος το κομμάτι της αιμοδοσίας, και τον ρώτησα τι γίνεται με την καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας, γιατί είχαμε και χθες.
0: Ο Θεός βοηθός, θα σου πει.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Αλλά με δικά του λόγια.
1: Είπε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα και αυτό ήταν τουλάχιστον το ενθαρρυντικό που κράτησα εγώ στο κομμάτι της στελέχωσης της πυροσβεστικής, ναι, σε ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν και κάποια καινούργια οχήματα, έχουν φτιάξει λίγο και τα οχήματα. Ναι. Και βέβαια έκανε έκκληση στους πολίτες, και εγώ πιο πολύ στάθηκα εκεί, ότι αντί να καθόμαστε και να κλαίμε μετά πάνω από τα συντρίμια, πολίτες και φορείς, έβαλε τους πολίτες για να ακούσουν οι φορείς. Εγώ έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον. Ναι. Ας δούμε λίγο το κομμάτι της πρόληψης. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Χθες έληξε η ημερομηνία που μπορούσες να καθαρίσεις το οικοπεδό σου και να πας, ναι, να ανεβάσεις τη σχετική πλατφόρμα την πληροφορία αυτή.
1: Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα το χρόνο, την όρεξη και τη διάθεση που δεν την έχουμε πάντα.
0: Ή δεν είσαι και πυροσβέστης.
1: Δεν είμαι και πυροσβέστης, αλλά να πω στα δημοτικά οικόπεδα. Άσε τον ιδιωτών, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα
1: στους
0: ήθελα.
1: Δημοτικούς, στους κοινόχρηστους χώρους να πάω να δω.
0: Επειδή ανακοίνωσε και ο αρμόδιος υπουργός, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά θα έχει έναν, ότι θα γίνουν από σήμερα και έλεγχοι.
1: Αυτό θα ήθελα να δω εγώ, τους ελέγχους.
0: Δικιά μας πυροσβεστική θα πάει. Και αν δεν πάει, θέλουμε να μας πει, ρε παιδί μου.
1: Δεν ανέβηκα στον πάνω όροφο.
0: Ναι.
1: Που είναι η έλεγχη και τα κλιμάκια.
0: Να μας πούνε τι βρήκαν αν πάνε.
1: Εγώ σου λέω θα ξεκινούσα, πραγματικά θα ξεκινούσα από τους κοινόχρηστους χώρους, τις παιδικές χαρές, τα κομμάτια, όλα αυτά τα τμήματα που.
0: Κοίταξε.
1: Πέρσι θυμάσαι μπορεί τέτοια ώρα που ήμασταν.
0: Στη φωτιά.
1: Ναι, θυμάσαι.
0: Στο Δαφνώνα.
1: Στο Δαφνώνα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό σκεφτόμουν σήμερα, ναι.
0: Κάναμε πριν.
1: Εκενός των χωριών, θυμάσαι. Πόσο άσχημο ήταν μέρες μετά όλη αυτή η εικόνα κάτω στην Παφιλίδα και στα χωράφια.
0: Και μετά φάγαμε ευχαριστική βολή με την Αμανή.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τι ήθελα να σου πω. Μέχρι πριν από λίγες μέρες μπορεί όμως και να καθαρίστηκε τώρα. Ναι. Οπότε δεν το λέω με σιγουριά. Αλλά ήταν ακαθάριστη η είσοδος του κάστρου, η περίφημη Πόρτα Ματζόρε. Αριστερά-δεξιά.
1: Δεν το έχω προσέξει.
0: Καλάμια.
1: Να σου πω την αλήθεια. Καλάμια έχει πολλά, αλλά είναι πράσινα ακόμη.
0: Δεν έχει σημασία ότι είναι πράσινα.
1: Και είναι και νερά από κάτω.
0: Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πρώτον, δεν είναι εικόνα.
1: Καλά, ναι, δεν είναι εικόνα γενικώ όλα αυτά.
0: Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πράσινα δεν παίρνουν φω. Δεν καίγονται.
1: Δεν τα καλάμια. Δεν είδα καθόλου να κάνουν εκεί χορτοκοπές στην περιοχή. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα τέτοιο.
0: Ακόμη και εδώ στην αλήθεια από κάτω μας που έχουμε. Καταρχάς η περιοχή συγκεκριμένη είχε πάντα καλάμια εδώ που είμαστε.
1: Εδώ, ναι, στη Λευκονιά.
0: Και έχει ένα χωραφάκι το οποίο είναι καλαμιώνα, σε πάση περιπτώσει. Ο άνθρωπος ήρθε, το καθάρισε το Μάιο και ξανάρθε τώρα, ναι, για
1: γιατί
0: τα καλάμια.
1: Βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Είναι όπως εκείνα που βγαίνουν πάνω στο κάστρο. ξέρεις, ανάμεσα στην...
1: Αυτά μπορεί να έχουν πια και με τα χρόνια, ξέρεις, πώς είναι η χρησικτησία. Οικειοποιήθηκε το κάστρο, είναι δικά του πια αυτά. Ναι. Είναι αρχαία αυτά.
0: Ναι, αλλά άμα πάρουμε φωτιά.
1: Εντάξει, θα είμαστε ένα μπαρούτο καπνισμένο κάστρο.
0: Ωραία. Εντάξει. Καλά, οι πέτρες δεν ξέρω, δεν καίγονται νομίζω.
1: Πέτρες δεν καίγονται, αλλά έχουμε το πλεονέκτημα.
0: Αλλάζουν και... χρώμα όμως.
1: Ναι, αλλά είναι νομίζω το μοναδικό κατοικήσιμο κάστρο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε...
0: στα Βαλκάνια νομίζω, ναι, στα νότια Βαλκάνια.
1: Οπότε καλό θα ήταν να σκεφτούμε τους ανθρώπους που μένουν μέσα και τις περιουσίες τους και τα σπίτια.
0: Ναι. Δεν ευχόμαστε τίποτα από αυτά. Εξάλλου φαντάζομαι ότι οι κρουνοί που είναι διάσπαρτοι μέσα στον οικισμό του κάστρου δουλεύουν και έχουν και νερό.
1: Είχαμε πριν από χρόνια πάει σε μια άσκηση στο κάστρο.
0: Για πήγαινε αύριο.
1: Πάλι.
0: Πήγαινε αύριο
1: μόνη
0: να δεις.
1: Μου να κάνω άσκηση, να πάω να ανοίγω τους κρουνούς.
0: Πήγαινε να ανοίξει ένα κρουνό αύριο να δεις αν τρέχει νερό.
1: Δεν θα με πάνε μέσα.
0: Γιατί σε πάνε μέσα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Θα
1: έχουν μια τρελή μα στο κάστρο να πηγαίνει να ανοίγει τους κρουνούς.
0: Δεν θα τον ξανακλείσει, θα τον αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι. Συνήθως αυτά τα μαθαίνουμε μετά τη. Τη φωτιά.
0: Εντάξει, σήμερα ναι. Πάντως πηδάνε τις φωτιές στο Αγίου Γιαννιού και
1: στο κάστρο. Και στο κάστρο.
0: Και στο κάστρο. Και στη Λαγκάδα, ναι. Και δεν ξέρω πού.
1: Λες το βράδυ που θα πάω στις φωτιές να αρχίσω να ανοίγω και τους κρουνούς.
0: Γιατί δεν το κάνεις.
1: Θα περάσω πιο απαρατήρητη μέσα στο κομβόι.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία.
0: Και μας πούνε κάτι, πες είναι για να σβήσω τη φωτιά.
1: Ναι, πέρα σε ετοιμότητα. Μπορεί να έχει και πυροσβεστική κλιμάκιο κάτω. Λοιπόν, αυτό είχαμε σήμερα.
0: Γιατί στις φωτιές του Αγίου Γιαννιού και είναι και τα πρωτομανιάτικα στεφάνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήθιστε. Το λοιπόν διάλειμμα και μετά θα μας πεις και δύο λόγια για το λιμάνι. Το λιμάνι το οποίο φαντάζομαι απέκτησε master plan, ξεκινάνε έργα.
1: Δεν θα σου πω τίποτα γι' αυτά.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 2, για την ακρίβεια 6 λεπτά πριν. Το λοιπόν, τι έχουμε καμιά είδηση να μου πεις? Μέχρι τώρα δεν μου πες καμιά είδηση. Αυτά εγώ σου είπα για το Μουντιάλ, σου είπα αποτελέσματα, σου είπα.
2: Αυτά τι ειδήσεις είναι αυτά?
1: Φυσικά, τι πιο πολύ ενδιαφέρον τον κόσμο.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είδηση δεν σου έχω τώρα.
1: Πότε θα μου έχεις?
2: Το φθινόπωρο. Καλοκαίρι.
1: Το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν δύο πάρα πολύ ωραία έργα.
1: Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν δύο ωραία έργα.
2: Ναι, δύο έργα που τα περιμένουμε χρόνια.
1: Τα έχουμε αγιάσει?
2: Όχι ακόμα. Αχού, μην τους βάλεις ιδέες και τρέχω καλοκαιριάτικα και μαγιάζουνε. Δεν μπορώ, γιατί και το τελωνείο που ταγιάζαμε, εγώ δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει κάτι.
1: Δεν έχει τελικά?
2: Δεν βλέπω.
1: Μήπως γίνονται μέσα δουλειές?
2: Να σου πω, δεν πήγα να χτυπήσω τις πόρτες.
1: Μπορεί να μετράνε, βρε εσύ.
2: Τι μετράνε?
1: Τις πόρτες, τα παράθυρα.
2: Πόσα
1: τι...
2: είναι? Και να πετάξουν έναν ντρόν από πάνω να το δούνε. Δηλαδή, δε, μη μου πείτε για αγιασμούς πάλι. Όχι, καλά είναι. Λοιπόν, το θυμάσαι τα πεζοδρόμια της Οδονεωρίων? Επί Βουρνού, από πότε το συζητάμε? 19, 18.
1: Τώρα έξω εγώ θυμάμαι.
2: Έχω, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ξεκινάνε σήμερα, ολοκληρώθηκε η μελέτη των πεζοδρομίων, το πώς θα γίνουν δηλαδή. Ουσιαστικά ίδια με τα άλλα θα γίνουν.
1: Άρα τι θέλαμε?
2: Γιατί θέλει μελέτη κάθε έργο για να γίνει. Χωρίς μελέτη πώς θα πάρει χρηματοδότηση?
1: Ωραία.
2: Είναι και πολλά, είναι 700 τόσα χιλιάρικα η χρηματοδότηση. Έτσι.
1: Μπράβο.
2: 780.
1: Και θα τα κάνουμε ίδια με τις υπόλοιπες.
2: Ίδια με τις υπόλοιπες, με τις διαβάσεις.
1: Α, εκείνη την ωραία.
2: Αυτά, εκείνα,
1: ναι, διάβαση. Αλλά εκείνο το μάρμαρο, εκείνο το.
2: Ναι, αυτό.
1: Που γεμίζει όταν πέσει τσίχλα πάνω.
2: Ναι, αλλά τι έχουμε πάρει?
1: Τσίχλο εξολκέα.
2: Μπράβο, είδες. Έχουμε πάρει από πέρσι το τσίχλο εξολκέα.
1: Δούλευε αυτό.
2: Πέρσι δούλευε.
1: Α.
2: Τώρα που να θα τον βγάλουν και αυτόν έξω να καθαρίσει, γιατί είναι χάλια, όχι μόνο η προκυμαία, όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Γιατί κοντά στο Ομήριο, ας πούμε, πάλι είχε ένα αναπατήσει.
1: Μα πού να τη ρίξει την τσίχλα, άμα τρως? Έλεος.
2: Καλαδάκια δεν έχει? Σε ένα χαρτάκι στο γέρι σου.
1: Είναι πιο ωραία κάτω.
2: Σ' αρέσει πιο
1: βέβαια,
2: πολύ.
1: Την πατάς και όλα, γίνεται
2: χαλκομανία. Άμα να ανακαλυφθούν πουλιά που πάνε και βουτάνε τις τσίχλες, να δεις πώς θα γεμίσει ο ουρανός της Χίου.
1: Και αυτά τα περιστέρια.
2: Και αυτά, μήπως σου πω ότι κάνουν στην πλατεία, αλλά δεν είναι ώρα. Μεσημεριάτικο.
1: Ναι, όλη την ανάγκη τους.
2: Όλη την ανάγκη τους. Λοιπόν, θα έχουμε τα πεζοδρόμια, θα ξεκινήσει το έργο στην Αιωρίων.
1: Ναι.
2: Που θα κάνουμε πεζοδρόμια.
1: Τα κοτέτσια.
2: Σιγά σιγά. Για δε σου είπα για την Αιωρίων.
1: Στην Αιωρίων και στην.
2: Και στο κομμάτι του Χανδρή πάνω, ένα κομμάτι που δεν έχουν γίνει τα έξω από το ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, από
2: εκεί.
1: Το Point.
2: Ναι, μέχρι το Χανδρή. Πάνω του Χανδρή αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα έργο.
1: Δεν
2: μαζί.
1: Μιλάμε για την πλευρά της θάλασσας, μιλάμε
2: όχι,
1: για την
2: όχι,
1: άλλη.
2: Μιλάμε για την πλευρά έξω από τα καταστήματα, που και εκεί θα μπορούν να βάζουν τραπεζοκαθίσματα, θα μπορείς να περπατάς ελεύθερα. Βέβαια, θα φύγουν και τα αυτοκίνητα στην Αιωρίων.
1: Mm.
2: Γιατί εντάξει, είναι χώρο στάθμευση. Βέβαια, εμάς δεν μας πειράζει.
1: Μισό λεπτό. Το πεζοδρόμιο θα γίνει και έξω από το ΡΕΞ.
2: Ναι, ξέρω που το πας, ναι.
1: Και όλο μετά που θα γίνει το έργο του ΡΕΞ.
2: Μέχρι τότε μπορεί να έχει παλιώσει το πεζοδρόμιο και να θέλει αντικατάσταση.
1: Σωστό.
2: Σε κάλυψε η απάντηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μα έμπορο πια, δηλαδή είσαι με μία αυτή στο στόμα.
1: Πρέπει να απλά ρωτώ.
2: Και επίσης το φθινόπωρο θα ξεκινήσει και το αντιπλημμυρικό έργο στη Λαγκάδα. Σήμερα πέρασε από τη Λιμενική Επιτροπή.
1: Ποιο φθινόπωρο?
2: Τούτο που μας έρχεται.
1: Το 2026.
2: Ναι.
1: Τι λες?
2: Ναι. Δεν μου τα πάνε, δεν τα λέω εγώ. Δεν κοιμήθηκα με αυτή τη στιγμή.
1: Οι ημερομηνίες είναι αυτές.
2: Έτσι είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου.
1: Δεν του έχεις πει να μιλάει ημερομηνίες?
2: Το έχω πει, αλλά δεν μπορώ να το κόψω.
1: Εντάξει. Κακό δικό του. Το λοιπόν,
2: Σεπτέμβρη λοιπόν ξεκινάμε αυτά τα ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτές τις ενάρξεις.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει πάντως το τελωνείο και δεν έχουν φύγει και τα κοτέτσια.
2: Θα φύγουν και αυτά.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε να αναστατώσουμε όλη την προκυμαία καλοκαιριάτικο.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι.
2: Ναι, ας την έτσι όπως είναι τώρα.
1: Σωστά, με
2: μπαλώματα. Και από το Σεπτέμβρη και μετά θα τη φτιάξουμε. Του χρόνου όσοι έρθουν.
1: Θα έχει τελειώσει ο κήπος. Θα
2: δηλαδή,
1: έχουμε τελωνείο.
2: Εγώ αυτό και κλείνουμε. Αν ήμουν δημοτική αρχή, αυτό θα είχα κάνει φέτος. Θα είχα βάλει ένα τεράστιο μπάνερ έξω από
1: το σπίτι. Θα σα λέγαμε όλα του χρόνου.
2: Οτιδήποτε ένα τέτοιο.
1: Ελάτε του χρόνου.
2: Ελάτε του χρόνου.
1: Ελάτε του χρόνου. Μην έρχεστε φέτος.
2: Αυτό, αυτό. Που θα έχουμε και αεροδρόμιο, λέμε τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν είναι και σίγουρο, αλλά εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Άντε, καλό
1: αν είσαι ονότης, είναι.
2: Δεν είμαι ονότης.
1: Δεν είσαι ονότης.
2: Ελπίζω όχι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: λιώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 02 20 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
10: Ιουνίου σήμερα ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο, και περνάμε αμέσως στις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται να εφαρμόσει απόφαση του Αρείου Πάγου να βάζει τον τόκο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο έτος. Θα έχει και αναδρομική ισχύ πώς και πόσο ωφελείται ο δανειολήπτης.
11: Αναδρομικές ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες, πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πλέον θα μιλάμε ότι ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
10: Για ισόβιος πρόεδρος το πάει ο Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του κόμματός του ανακοίνωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για να το κάνει βεβαίως θα πρέπει είτε να αλλάξει το σύνταγμα είτε να επικαλεστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
12: Φοβάται το Ισραήλ, Το φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και συνεπώς φοβάται και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Άρα δεν του είμαστε και εύκολοι για να μας κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να μπει στο οπτικό του πεδίο αν θελήσει να πάει σε εκλογές πολύ σύντομα.
13: Ενώ έπαιζε το σενάριο μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα πριν τις υποθέσεις με τον Οζέλ, δηλαδή τα ιστορικά του ΖΚΠ για πρόεδρες εκλογές, νομίζω αυτό το επικρατέστερο τώρα είναι αλλαγή του συντάγματος.
10: Και κάτι που από αυτά που προκαλούν οργή, τα γνωρίζετε τα σιτράκ, είναι πλέον ευτυχώς είναι σε πάρα πολλές παραλίες, είναι αυτοί οι διάδρομοι, ξύλινοι διάδρομοι που καταλήγουν στη θάλασσα και διευκολύνουν συμπολίτες μας με αναπηρίες, με αναμερικά αμαξίδια να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποιοι λοιπόν βανδάλισαν, κατέστρεψαν μια τέτοια εγκατάσταση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου.
14: Εδώ τίποτα, ανέβηκαν πάνω στις άκρες και χοροπηδούσαν. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει το να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάρει για αναπνοή, ρε αδερφέ.
10: Όλους μας ξεπερνάει νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντοτε την ίδια ώρα. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλώς όρισες.
15: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην Κηφίσου, θα μου πεις πότε δεν έχουμε.
10: Έλατε.
15: Πρόβλημα. Ναι. Και κάθε χρόνο οφείλω να παρατηρήσω πως είναι και δυσκολότερη η λεωφόρος Κηφίσου. Στην άνοδό της λοιπόν από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ανατμήματα μποτιλιάρισμα. Πώς θα τα αποφύγετε φίλες και φίλοι? Η πρώτη τη τάξη επιλογή σας εναλλακτική είναι η Πατησίων. Μην σας κάνει απορία, είναι η Πατησίων. Είναι εξαιρετική η Πατησίων μέχρι να σας βγάλει στην Αγία Βαρβάρα, Τάνο Πατήσια και να στρίψει τα αριστερά να βγείτε κατευθείαν μέσω της προέκτασης της Αχαρνών στην Εθνική Οδό. Η δεύτερη επιλογή σας είναι η Αχαρνών ή η άνοδος Κηφισίας. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, στην Θιβών ας πούμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα καθυστερήσετε λιγάκι στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Τι άλλο έχουμε? Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή βεβαρημένες, όπως πολλές φορές είναι αυτή την ώρα. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα σας καθυστερήσει και δευτερευόντως η Σταδίου στο δεύτερο μισό της. Και κλείνω με το Σκαραμαγκά, γιατί αρχίζει και πάλι να παρουσιάζει πρωινή εικόνα, κυρίως η Σχιστού, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και την Κόρινθο.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε από την είδηση που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αλλάζει το τοπίο σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όσους δηλαδή μπήκαν υπό την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς πρέπει να μπαίνει ο τόκος πάνω στη δόση και όχι τη μηνιαία δόση και όχι πάνω σε όλο το χρόνο, αλλά δίνει και αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα ένα επιπλέον όφελος για τους δανειολήπτες. Το πώς, το γιατί, με απλά λόγια και παραδείγματα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
16: Καλό μεσημέρι.
10: Ξέρω πως έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά, την είδαμε και στην τηλεόραση. Οπτικοποιημένη είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος το τι συμβαίνει.
16: Ναι, αλλά είμαστε εδώ για να οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο, θα το κάνουμε και εδώ εξαιρετικά.
10: Έτσι. Αυτό θέλει λίγους αριθμούς, θέλει αυτή η δουλειά.
16: Δεν θα είναι πολύ.
10: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, τι λέει η απόφαση, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο?
16: Ας ξεκινήσουμε από την καθολικότητα της απόφασης. Και το λέω επειδή κάθε φορά που έρχονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου γίνεται η γνωστή ερώτηση: τους αφορά όλους? Θα πρέπει άλλοι να προσφύγουν? Γιατί να μην αφορά και εκείνους που δεν προσέφυγαν κτλ. Εδώ λοιπόν τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να προσφύγει κανένας, διότι έρχεται ο νόμος και είναι καθολικός. Τι λέει ο νόμος? Παίρνει λοιπόν τη βασική απόφαση που, όπως την είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, υπολογίζει πλέον τον τόκο στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική πτώση του τόκου, του κομματιού του τόκου από τα τοκοχρεωλήσια που πληρώνει κάθε μήνα, που πληρώνεται κάθε μήνα με την δόση. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ από το 2024. Αυτό αφορά πάντα τους καλοπληρωτές, εκείνους δηλαδή που μπήκαν σε μια ρύθμιση και συνέχισαν να την πληρώνουν. Τι τους λέει? Τα ποσά που δίνατε, που εμπεριείχαν και τόκο και κεφάλαιο, θα αφαιρέσω τον τόκο, θα τον ρίξω δηλαδή σε αυτό το πολύ μικρό ποσό που θα δούμε ότι θα πέσει ο τόκος, και αυτό το μικρό ποσό θα σας το υπολογίσω έτσι ώστε να σας μειώσω και την οφειλή τελικά τη συνολική, αφαιρώντας και από το κεφάλαιο δηλαδή, κάνοντας καλοπληρωμή και
17: άρα επειδή έχει αναδρομική ισχύ, δεν έρχεται να σου πει σου δίνω πίσω όσα σου κρατούσε η τράπεζα, τα επιπλέον. Όχι, αλλά αυτά τα επιπλέον τα αφαιρώ από το δάνειο σου.
16: Πάμε λοιπόν να δούμε το παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα δάνειο το οποίο το 2024 έχει υπόλοιπο 144.500 ευρώ. Η προηγούμενη δόση ήταν 731 και θα την πλήρωνε για 300 μήνες. 300 μήνες είναι 25 χρόνια.
17: Κάποιος λοιπόν μέχρι τον προηγούμενο μήνα έβασε στην τράπεζα 731 ευρώ.
16: 731. Τώρα λοιπόν από αυτά τα 731 θα πληρώνει τα 482 που είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ για τον τόκο. Άρα η δόση του πέφτει από τα 731 στα 483.
17: Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ
16: η
17: σημαντική
16: διαφορά λοιπόν αυτή, για να το δούμε και στο σύνολο του κεφαλαίου, εάν λοιπόν αυτά τα 144.500 ευρώ φτάσει στους 300 μήνες, θα τους πλήρωνε με το προηγούμενο τρόπο, θα πλήρωνε από 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε 219.352. Τώρα θα πληρώσει, αντί 144.500, θα πληρώσει 144.933. Έχει κέρδος δηλαδή 74.000.
17: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο τελικό ποσό και, και στο μήνα.
16: Πολύ σημαντική διαφορά. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάποιος πάντα πληρώνει το μάρμαρο, πού θα αποτυπωθεί? Υπολογίζονται ότι αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το σύνολο των ποσών που χρωστάνε, τα οποία έχει το σύστημα Ηρακλής, είναι 16,5 δισεκατομμύρια.
17: 16,5
16: δις. Από αυτά, 500 εκατομμύρια μέσα σε 20 χρόνια θα αφαιρεθούν από την μείωση των δόσεων, δεν θα τα πάρει δηλαδή το σύστημα Ηρακλής, και 200 εκατομμύρια από την αναδρομικότητα. Άρα δηλαδή αυτή η δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα γλιτώσουν συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
17: 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
16: Σε μια τροπολογία η οποία θα έρθει. Πιθανότατα θα κατατεθεί σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
17: Όχι, το λέω και για εκείνους που μας ακούνε. Πλησιάζει και τέλος του μήνα. Δηλαδή σκέφτεται και ο άλλος. Στο τέλος του μήνα, εγώ τι θα πληρώσω, με το παλιό ή το καινούριο? Θα έχει προλάβει να περάσει?
16: Με ρωτάς τώρα για το αν θα τρέξει, αν θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως μπορεί να την προλάβει για τον επόμενο μήνα.
17: Για τον επόμενο
16: μήνα. Για τη δόση του επόμενου μήνα.
17: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Ήταν σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ιστοσελίδα γαστρονομίας. Είναι του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε λοιπόν και είπε.
18: Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
17: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση. Καταλάβατε και από τους αριθμούς που μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, δηλαδή για ένα δάνειο 145.000 ευρώ, η δόση από τα 731 πέφτει στα 482, σχεδόν 300 ευρώ διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Το σχολίασε η πολιτικός η οποία έχει ονοματοδοτήσει το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν στο Open.
19: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες. Είναι πολύ πολύ σημαντική.
17: Υπάρχει και μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνει την παρέμβασή μου, αλλά δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια ηθική ή νομική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση, επειδή η ρύθμισή τους είτε ολοκληρώθηκε, δηλαδή δεν τρέχει πια κάποιο δάνειο για αυτούς, ή επειδή δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, την έχασαν. Όσοι λοιπόν έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση ή όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειο, δεν έχει για αυτούς όφελος η απόφαση. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Μάλιστα, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία με τις ρευματοκλοπές. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις πολλές περιοχές της χώρας. Αυτοί τι έκαναν, έβαζαν κάποιους, έκαναν ένα bypass και ουσιαστικά από το ρολόι της καταγραφής της κατανάλωσης ρεύματος έκαναν μία διαφορετική κίνηση με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες κιλοβατόρες ως κατανάλωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες επιχειρήσεις να πληρώνουν ελάχιστο ρεύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το κύκλωμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ό,τι αφορά τη δράση του. Πηγαίναν και συνεργάζονταν με διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες πουλούσαν το συγκεκριμένο αίτημα ως, το συγκεκριμένο ζήτημα το πουλούσαν ως μια ευρεσιτεχνία δήθεν νόμιμη, η οποία μείωνε την κατανάλωση του ρεύματος. Από την επιχείρηση που είχαμε σήμερα σε τρεις περιοχές της χώρας, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλία, έχουμε 105 συλλήψεις.
17: 105 συλλήψεις.
20: 105 ανθρώπους οι οποίοι φέρονται ότι έχουν συμμετείχει.
17: Ναι.
20: Και πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε μια επισταμένη διαδικασία από την πλευρά του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι και ο θυγμένος από αυτή την ιστορία.
17: Και εμείς όλοι, επίτρεψέ μου Χρήστο, και εμείς όλοι, γιατί όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία μπαίνει στο τέλος στο λογαριασμό των υπολείπων.
20: Ναι, είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο ΔΕΔΙΕ από αυτή τη διαδικασία των ρευματοκλοπών. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε πολύ μεθοδικά από αυτή την ειδική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, την Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος ή όπως λέγεται στην καθημερινή στο ρεπορτάζ το ελληνικό FBI. Είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η επιχείρηση να γίνεται ταυτόχρονη για να μην μπορέσει ο ένας να ενημερώσει τον άλλον. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε αυτές τις συλλήψεις, ναι. Και γενικότερα οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι κατάφεραν ένα τυπικό χτύπημα σε αυτό το κύκλωμα.
17: Χρήστο, πριν σε αφήσω, υπάρχει μια πληροφορία για κάποιο ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε κάτι τέτοιο. Τώρα σε πιάνω και εγώ σε ευνηδιάζω, αλλά κάτι διακινείται μια πληροφορία. Ναι.
20: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι τώρα σαν ένα μαθητής δημοτικού που μου λες βγάλε μου μία κόλλα χαρτί και γράψε τι ξέρεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μία νοσηλεία, από εκεί προέρχεται η πληροφορία. Ναι. Η πληροφορία αναφέρει ότι σε νοσοκομείο της πόλης πήγε ένας 24χρονος με κάποια τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου, τον έχουν νοσηλεύσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γύρω στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντοτε, είχαμε έναν καυγά και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ο ίδιος είπε ότι μάλλον τον μαχαίρωσε η σύντροφός του 24 ετών.
17: Α, μάλιστα.
20: Όχι, 29 χρονών, συγγνώμη, 24.
17: Άρα γυναίκα φέρεται, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, γυναίκα φέρεται να έχει μαχαιρώσει αυτόν τον άντρα.
20: Οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι, οι πρώτες. Ωραία. Είδες τελικά που η εμπειρία σου και η αυτοπεποίθηση που έχεις δώσει εσύ με το ρεπορτάζ σου επιτρέπει να σου κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, γιατί το κατέχεις το ρεπορτάζ. Τον ελέγχεις ρεπορταζιακά εδώ... το χώρο της Βόρειας Ελλάδας, τον κατέχεις ρεπορταζιακά.
20: Εμείς εδώ, ναι.
0: Ό,τι και σου πούμε.
20: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα με αυτή την ιστορία της ραγματοκλοπής που μας είπε ο Χρήστος, τρέχει και μία άλλη επιχείρηση αστυνομίας για κλοπές από κεραίες. Από κεραίες, νομίζω, κινητής τηλεφωνίας, κυκλώματα που πάνε τώρα, καταλάβατε, ή να πάρουν το χαλκό ή άλλα αντικείμενα ή άλλο χρήσιμο υλικό από αυτές τις κεραίες, και έχουν γίνει σε συλλήψεις σε Αττική, Βιωτία και Αττική, Εύβοια και Θήβα. Για κλοπές και εξαρτημάτων από κεραίες κινητής. Τώρα, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όπως και χθες, μας έλεγε αυτή την ιστορία με τον 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος πήγε στα δικαστήρια. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
21: Καλώς.
0: Και νομίζω ότι δεν έχει πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.
21: Καταρχάς πήγε δύο φορές στα δικαστήρια για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί το πρωί ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η απολογία του για τα ναρκωτικά, για τα δεντρίλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών, και ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να μπορέσει η αστυνομία μετά τη σύλληψή του να τρέξει και τις υπόλοιπες έρευνες. Έγινε η απολογία για το συγκεκριμένη υπόθεση, τυπικά αφέθηκε ελεύθερος εντός εισαγωγικών αυτό με περιοριστικούς όρους. Πήγε πίσω στο τμήμα και φυσικά εκεί κύλησε η διαδικασία με την, ουσιαστικά μετά την έκδοση του εντάλματος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας, να ξαναβρεθεί στον εισαγγελέα, να εκτελεστεί το ένταλμα και να πάρει νέα προθεσμία.
0: Οπότε
21: για αυτήν την υπόθεση.
0: Διαδικαστικά που, όλα αυτά.
21: Διαδικαστικά, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν σε 11 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί για την αποτρόπαια δολοφονία της 45χρονης. Από εκεί και πέρα βέβαια. Υπήρχε ένα κλίμα βαρύ στα δικαστήρια από φίλους και συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί τις 45χρονες με αποδοκιμασίες. Ανέφερε μάλιστα ο αδερφός ότι θα προχωρήσει και σε μηνύσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν εξελιχθεί όλες αυτές τις 20 και μέρες που ήταν αγνοούμενοι οι 45χρονοι.
0: Μηνύσεις, συγγνώμη. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
21: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν και από τη σύζυγο του
0: κατηγορούμενου.
21: Κατηγορούμενου, που φαίνεται να ήταν υποτιμητικές για την Σταυρούλα. Υπάρχει μια ηχογραφημένη συνομιλία όπου προσπαθούσε να τον αποπροσανατολίσει λέγοντας ψέματα τον αδερφό της ο δράστης. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα τρέχει μια έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ένα σκέλος να το αναφέρουμε που αφορά τις προσπάθειές του να σκηνοθετήσει ληστεία με τις κάρτες, τις χρεωστικές της 45χρονης. Εκεί λοιπόν φαίνεται να είχε προσεγγίσει, δεν ξέρω αν έκανε ο ίδιος αναλήψεις ή αν έκανε κάποιος άλλος, ανέφερε ο ίδιος ότι έκανε δύο αναλήψεις 1.800 ευρώ με αυτές τις κάρτες. Στη συνέχεια τις έδωσε σε έναν εργάτη, έναν λοταπό εργάτη πιθανότατα, λέγοντάς του ότι έχουν χρήματα μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα αυτό το άτομο και ήθελε ίσως να τον βάλει σε μια διαδικασία με κάποιες κινήσεις τραπεζικές να φανεί ως ύποπτος. Είναι λοιπόν και αυτό κομμάτι σημαντικό, γιατί συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό από τα ATM που έγιναν η αναλήψη αστυνομία για να δει και αυτό το άτομο να εντοπιστεί, να βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτές τις διεργασίες που είχε προβεί μετά τη δολοφονία για να καλύψει τα ίχνη του. Μένει λοιπόν και από εκεί να δούμε αν θα προκύψουν νέα στοιχεία.
0: Ναι, επιβαρυντικά στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας μίλησε για τη στιγμή που οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια για να δεχθεί τους προπυλακισμούς. Και ο αδελφός, θα ακούσουμε τον αδελφό του θύματος και μία φίλη της 45χρονης.
22: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.
23: Είμαστε εδώ για αυτό το τέρας που θα αποκαλέσω εγώ, γιατί ο νόμος θα είναι το λιγότερο που το άξιζε αυτού του ανθρώπου.
0: Αυτά με την δολοφονία στην Κρήτη που έχει προκαλέσει οργή και από συγγενείς και από φίλους της 45χρονης που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια αυτού του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Πριν συνεχίσουμε, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγα λεπτά από την πυροσβεστική, υπάρχει μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου στην οδό Ορφέως στο Αιγάλιο. Έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Θα επανέλθουμε σε αυτό πολύ σύντομα όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να κινήσετε και γύρω στην περιοχή να βλέπετε τον καπνό ή μπορεί να απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι στην οδό Ορφέως στο Αιγάλιο και έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής.
5: Αυτή είναι μια αστική πυρκαγιά. Χθες είχαμε αρκετά συμβάντα σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις που κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Όλο και πιο δύσκολο το φαινόμενο και η αντιμετώπιση του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν και εδώ στη Μεσόγειο το βιώνουμε με μεγάλη ένταση, από ό,τι λένε επιστήμονες, δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες, αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και αφορά και χώρες που κάθε άλλο παρά θέμα είχαν με τη ζέστη. Δηλαδή τώρα να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να μιλάμε για αφόρητη ζέστη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το σύνηθες. Θα πάμε λοιπόν στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας.

0: ενέργειας του φαινομένου που είναι γνωστός θερμικός θόλος, heat dome, που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη και παρατείνει τη διάρκεια του καύσωνα. Να πούμε επίσης ότι στη Γερμανία έχουμε ήδη και 6 νεκρούς.
1: Δημητρά, παρότι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι φυσάει και πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον, αλλά όσο το δυνατόν, αν μπορείς να προφυλάξεις λίγο το μικρόφωνο του κινητού σου για να σε ακούμε και καλύτερα δηλαδή.
0: Ίσως η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Ρήνο που
1: είναι δύσκολο,
0: είμαι
1: είναι
0: για την τηλεοπτική σύνδεση έχει αρκετό αέρα σήμερα μαζί με η υγρασία. Ελπίζω τώρα η ποιότητα του ήχου να είναι καλύτερη. Λέγαμε λοιπόν ότι στη Γερμανία έχουμε και 6 νεκρούς ήδη εξαιτίας του καύσωνα, κυρίως νέους. Ένας 24χρονος, ένας 23χρονος και ένας 16χρονος μεταξύ αυτών στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
1: Άρα είναι από πνιγμό όπως και στη Γαλλία, γιατί και στη Γαλλία έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα, γιατί προσπαθούσαν να δροσιστούν, πέφτουν σε θάλασσα, σε λίμνες, ακόμα και σε συντριβάνια, και κάποιοι από αυτούς χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
0: Πολλοί δεν γνωρίζουν καλό μπάνιο. Από την άλλη πλευρά, ειδικά στα ποτάμια, τα ρεύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία προειδοποίησης, πολλοί τα αγνοούν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, και αυτό γιατί πολλά σπίτια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό. Ασφυκτική είναι η κατάσταση σε πολλές πόλεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε χώρους εργασίας. Οπότε οι χώρες αυτές, όπως και η Γερμανία, δεν είναι ακόμη συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεν έχουν αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και απάντηση σε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
1: Μας είπες αρχίζοντας, Δήμητρα, ότι έχετε 32 βαθμούς και αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στη Γερμανία. Βεβαίως εσύ δεν χρειάζεται να πω ότι γνωρίζεις τις θερμοκρασιακές συνθήκες της Ελλάδας, που το ακούει κάποιος τώρα 32 και λέει, μα 32 ρε παιδιά, ναι, μια χαρά είσαστε. Δεν ξέρω, και οι Γερμανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα πάλι γνωρίζουν τις θερμοκρασίες εδώ. Απλά το τονίζω γιατί 32 βαθμοί στη Γερμανία και αυτό το μήνα είναι κάτι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους.
0: Δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοένα συχνότερα περιόδους είτε ζέστης είτε και καύσωνα τα καλοκαίρια. Όμως ειδικά σε πόλεις που έχουν ποτάμια, όπως είναι η Βόν, υπάρχει έντονη υγρασία, άπνοια τις περισσότερες ημέρες, με αποτέλεσμα
1: ασφυξία,
0: να δημιουργείται έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο για πολλούς Γερμανούς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους. Και για μικρά παιδιά, βλέπουμε στη γερμανική τηλεόραση, τα γερμανικά μέσα, διαρκώς προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Απλές συστάσεις που βέβαια εμείς στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε πολύ καλά από την παιδική ηλικία. Και εδώ όμως δεν είναι αυτονόητες συστάσεις. Και γι' αυτό και τα γερμανικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές
1: προειδοποιούν. Βέβαια, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση από το λένε μετεωρολόγοι.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τα σαραντάρια, οπότε προετοιμαζόμαστε για μια πολύ δύσκολη εβδομάδα.
1: Άρα τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά.
0: Για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς, γιατί ήδη στους χώρους εργασίας και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα κτίρια δεν έχουν κλιματισμό όπως και στην Ελλάδα. Οπότε με κάποιους ανεμιστήρες και με τεχνικές σκίασης προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν με αυτό το κύμα ζέστης. Τώρα να πω καύσωνα, είναι, μας λέει Δήμητρα, 32 βαθμοί. Αλλά από την άλλη, τα επίπεδα υγρασίας, γενικά οι συνθήκες δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη για τους Γερμανούς. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη Γερμανία τη ζωή τους, 40 άνθρωποι στη Γαλλία. Οι περισσότεροι είναι πνιγμοί, είναι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο πέφτοντας ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, στη θάλασσα, και έχουν πνιγεί. Στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κύμα καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη της κλιματικής κρίσης.

0: Και θα πάμε στην Τουρκία, στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω κλιματολογικές συνθήκες πώς είναι.
1: Αλλά... ζεστούλα, αλλά μέχρι στιγμής το βράδυ εδώ, το βράδυ πάντα δροσίζει ευτυχώς. Ναι. Αλλά...
0: καμία σχέση με όσα άκουγες πριν, ε. Σε λιγάκι πάλι θα αποκαταστήσουμε, πάλι έχουμε το... γιατί όμως, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Μανώλη. Έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, μάλλον ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν, έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις προσεχείς εκλογές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα και ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά το σύνταγμα της χώρας, που δεν το επιτρέπει επανεκλογή παρά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούσα να καλύψω το χρόνο Μανώλη, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς.
1: Δεν
0: υπάρχει ένα θέμα και χθες το είχαμε.
1: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας
0: αλλά
1: δεν φτάνει.
0: Αλλά η φωνή έλαντε.
1: Λοιπόν, από και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπακσίρου, ο κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί μπορεί, είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος. Και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά. Με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω εγώ, το να κερδίζει κάποιος θα είναι λίγο δύσκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον.
0: Έχει εξοδετερώσει τους αντιπάλους του, με λίγα λόγια, ο Ερντογάν, οπότε έχει στρωθεί ένας δρόμος μπροστά του, που είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος, είτε να επικαλεστεί, κάποια ειδική συνθήκη. Και αυτό είναι...
1: Μπορεί άνετα, εθνική ασφάλεια, ακριβώς, αυτό που λες πολύ σωστό, μπορεί να υπάρχει μια κρίση με μια χώρα, με κάτι. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν.
0: Ναι. Χθες μας προειδέασες για τη συνάντηση που είχε ο Φιντάν, τις συναντήσεις που είχε ο Φιντάν στην Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Μας προειδέασες. Εγώ γι' αυτό...
1: δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Μας προειδέασες ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
1: Ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά. Το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπακσίρου, ο κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί μπορεί, είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος. Και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά, με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή.
0: Ναι. Έχουμε,
1: υπό αυτές τις συνθήκες,
0: τον ήχο Ανθέλης Κώστα. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν ξέρω τώρα, η καθυστέρηση στην άφηξη του ήχου δημιούργησε την εντύπωση ότι λέει το ίδιο πράγμα. Επειδή καθυστέρησε να πει ήχος και καβάλισε πάνω η φωνή.
1: Είναι να πάει σε πρόεδρες εκλογές.
0: Ναι. Όχι, μην δίνεις. Κώστα, δεν. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μανώλη, μην τον ξαναδώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την είδηση ότι προετοιμάζεται ο Ερντογάν και έχει θέσει σε συναγερμό το κομματικό του επιτελείο να είναι πάλι υποψήφιος. Και ερχόμαστε σε Θανάση Κρητικό. Θα ακούσετε βεβαίως και τις αθλητικές μας ειδήσεις στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε. Αλλά όταν έχεις ένα αντεδοκούμπο και μια βόμβα που έσκασε στην Αμερική, πρέπει λιγάκι να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα.
2: Ναι, όχι βέβαια. Διότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Μια μεγάλη μεταγραφή την οποία επιδίωκε ο Γιάννης εδώ και καιρό. Φαινόταν ότι δεν ήταν χαρούμενος στο Milwaukee, παρότι εκεί έγινε ένας από τους κορυφαίους ever στο παγκόσμιο μπάσκετ. Έφτασε με τους Milwaukee στην κορυφή, τους έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια. Αναδείχθηκε δύο φορές MVP του NBA, σπουδαίο κατόρθωμα. Μπήκε το όνομά του ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα που έχει γνωρίσει το αμερικανικό μπάσκετ. Ήταν 10 φορές στα 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee στους All-Star. Συμμετείχε στο All-Star, το πιο θεαματικό έτσι show του μπάσκετ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γενικά ο Γιάννης, τι άλλο να πούμε, είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ. Είχε απίστευτα ρεκόρ με τους Milwaukee, πρώτος σκόρερ, πρώτος σε assist. Δεν χωράει η λίστα, ναι, με τα κατορθώματά του.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, και όχι μόνο τα κατορθώματά του εκεί που έφτασε, αλλά και όλη του η πορεία. Έτσι, δηλαδή, ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το παιδί για να κατακτήσει την κορυφή, να κατακτήσει το Everest του μπάσκετ που είναι το NBA και να γίνει ο πολυτιμότερος. Αλλά η πορεία του, το πώς ξεκίνησε και το προφίλ που έχει διατηρήσει, ένας ήπιος χαρακτήρας που προσπαθεί να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να αποτελεί και ίνδαλμα για τους νέους, αυτό τον καθιστά ακόμη μεγαλύτερο στάρ, ναι, πώς να το πω, για μένα, από το παιχνίδι του.
2: Για μένα αυτό ακριβώς που λες, Σπύρο, έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, διότι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και από την ομάδα του φιλαθλητικού έφτασε όχι μόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του NBA, αλλά κατάφερε, παρά τις δυσκολίες που είχε μικρός, να σκληραγωγηθεί, να φτιάξει τέτοια προσωπικότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί δημοσιότητα, να μπορεί να διαχειριστεί το top επίπεδο που μπορεί, ναι, να φτάσει, ναι, ένας αθλητής, να διαχειριστεί, ναι, εκατομμύρια.
0: Και όπως έχει δείξει, δεν ξεχνάει και την παλιά του γειτονιά.
2: Ναι. Πάντα επιστρέφει.
0: Πάντα επιστρέφει. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ναι, ισχύει για τη μητέρα. Για την μητέρα του. Βάλε, Κώστα Σπανέ, αυτό που μας μεταδίδει ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Ναι. Μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να πάει στο Μαϊάμι. Α, μητέρα του.
4: Διότι
3: βαρέθηκε το κρύο. Βαρέθηκε.
0: Λέει ότι τον επηρέασε η μάνα του, γιατί του λέει: εδώ κάνει πολύ κρύο, πάμε στο Μαϊάμι. Όχι, ζεστή.
2: Ισχύει αυτό, διότι στο Μαϊάμι κατά κάποιο τρόπο έχει καλοκαίρι όλη, όλη, ναι, την, ναι, εποχή του χρόνου. Κάθε εποχή του χρόνου έχει καλοκαίρι. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι παιδί της οικογένειας.
0: Ναι, ναι, ναι, τον επηρεάζει. Ναι, η οικογένεια γενικά, τον επηρεάζει.
2: Και γενικά κινούνται πάντα οικογενειακώς.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα.
2: Ναι, προφανώς τέθηκε αυτό το, ναι, θέμα στη συζήτηση και έπαιξε το ρόλο του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός ήταν. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά οργή. Γιατί αφορά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία και μπορούν μέσα από κάποιες υποδομές να έχουν πρόσβαση εκεί που έχουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη θάλασσα. Αυτά γίνεται με ένα σύστημα, το Sea Tractor. Μην σας το περιγράφω, θα το έχετε δει, είμαι σίγουρος, γιατί έχει μπει πια σε πάρα πολλές παραλίες. Είναι ένα κάθισμα στην ακτή, το οποίο μέσω ενός διαδρόμου, ένας ξύλινος διάδρομος, πώς να το περιγράψω, καταλήγει στη θάλασσα. Και έτσι ένα άτομο με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και εκείνο να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μια τέτοια αποδομή κατέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς, οι άγνωστοι λοιπόν προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό του Sea Truck στην παραλία Νέοι Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα χοροπηδώντας πάνω στις ράγες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια, ενώ η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η γνωστή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η οποία και έχει εργαστεί και ίδια προσωπικά για την κατασκευή του, έθιξε φυσικά ζητήματα παιδείας που εγείρονται από μια τέτοια πράξη, αλλά και ζητήματα σεβασμού προς τους συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα περιγραφική, μπορούμε και να την ακούσουμε. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
6: Ανέβηκαν πάνω στις άγκες και χοροπηδούσα. Ξέρετε τι είναι να μπαίνεις στη θάλασσα ενώ είσαι περιορισμένων κινητικών ικανοτήτων και μέσα στη θάλασσα ξαφνικά απελευθερώνεσαι και να τραγουδάς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάρει μια αναπνοή, ρε αδερφέ.
0: Ελπίζω να γρήγορα να προχωρήσουν εργασίες για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος.
5: Οι απαραίτητες εργασίες λοιπόν αποκατάστασης έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα αναμένεται να είναι ξανά πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό ξανά από αύριο Τετάρτη.
0: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Διαφήμιση και επιστρέφω.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πώς έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο
18: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου.
19: μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών.
0: Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κλιματολόγιο. Θέλω λιγάκι να δώσετε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και περισσότερες ημέρες, αλλά τα τελευταία 24 ώρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αριθμό, με ένα νέο είδος απάτης. Μάλλον είναι μια παλιά απάτη, αλλά χρησιμοποιώντας ένα νέο είδος περιεχόμενο. Βγήκε λοιπόν η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε ότι κατά κύματα στέλνονται mail και SMS που χρησιμοποιούν, στα mail δηλαδή, χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol, καλώντας σας να πατήσετε κάποιους συνδέσμους, επικαλούμε ένα διάφορους λόγους, να πατήσετε κάποιους συνδέσμους. Όλα αυτά, όπως τονίζει η κυρία Δημογλίδου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν mail από την αστυνομία με ενεργούς συνδέσμους για να πατήσετε και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου αν το κάνετε θα υποκλέψουν τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών. Οπότε δώστε λιγάκι προσοχή σε αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου.
20: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Σε καμία περίπτωση, καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα.
0: Μπλοκάρουμε και τον αποστολέα και βεβαίως να μην σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών και ο Παναγιώτης Αχλατλής μας περιμένει ήδη να μας δώσει τις σημερινές εξελίξεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα και το συνεδριακό κέντρο Αιγαιόπολης, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης, ενώ απέρριψε ως πρόωρο, κρίνοντας ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων.
0: Ωραία. Εξελίξει από τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το προδίδει και η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουμε συμφωνήσει εκτός τα πυρηνικά και υπό έλεγχο διεθνών φορέων. Οι Ιρανοί λένε ότι ποτέ δεν μπήκε το θέμα του πυρηνικού μας προγράμματος στο προσκήνιο. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
3: Το θέμα είναι ότι ο Δής μπορεί να καταλάβει αν επιθυμεί ή όχι μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Φαγώθηκε να τελειώσει το θέμα με διαπραγματεύσεις και καλά το έκανε, διότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Αλλά η κίνηση του να απειλήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, στην ουσία τους απειλήσε με θάνατο. Mm-hmm. Ήταν εντελώς απαράδεκτη. Και το γεγονός ότι δεν έφυγαν από την Ελβετία οφείλεται στον Βανς, ο οποίος πληροφορηθήκαμε, τους έπεισε να μείνουν λέγοντάς τους το αυτονόητο. Τους λέει ότι η Παρασκευή και το Σάββατο παρακολουθήσαμε τις πιο ακραίες δηλώσεις από την Τεχεράνη εναντίον του Προέδρου μας, οι οποίες περιείχαν και fake news. Εν πάση περιπτώσει έμειναν, κουβέντιασαν, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι νίκησαν πάλι, αλλά το γεγονός, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του Προέδρου και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, οι δύο πλευρές τελικά διαφωνούν στα θέματα στα οποία υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Ελβετία. Οπότε θα πάει συνέχεια έτσι τις 60 μέρες, αυτό που υποστηρίζουν οι αναλυτές.
0: Και οι υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
22: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπλος. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παραίτησης του κ. Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν, ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κρυμαίας. Η ουκρανική Χερσόνησος προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή από Βόνη στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό, γιατί εκτός από το ντόκουμπο έχουμε και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει, Λίονελ Μέση, απλά. Λιτά, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, με τα 2 που πέτυχε χθες έφτασε τα 18, άφησε οριστικά πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
0: Πόσο είναι?
1: Ο Μέση, 39.
0: 39. Κάνει καλή διαχείριση όμως μέσα στον αγώνα.
1: Εγώ αυτό που
0: η εμπειρία τον βοηθάει να.
1: Είναι σαν παιδί, νομίζω. Ναι. Τέτοια είναι η επιθυμία του να παίξει. 2-0 η Αργεντινή την Αυστρία, είναι πλέον στους 32 και μαθηματικά δηλαδή. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ με 2 γκολ του Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση. Είναι στα 16 γκολ αυτός. 2 γκολ η διαφορά τους. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η άτυπη μάχη. Έρλινγκ Χάλαντ και αυτός 2 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης. 1-2 η Αλγερία νίκη την Ιορδανία και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της. Σήμερα να δούμε αν επιτέλους ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεμπουκώσει και θα βρει γκολ και να ακολουθήσει, διότι φαντάζομαι ότι η ψυχολογία του μετά από αυτά που βλέπει με Χάλαντ, Μέση, Εμπαμπέ να σκοράρουν.
0: Όλους τους στάρ να είναι πρωταγωνιστούν.
1: Και ο ίδιος να μην μπορεί να ακολουθήσει.
0: Ο οποίος επίσης πρέπει να είναι.
1: 41 ο Ρονάλντο.
0: Ναι. Άρα τα τελευταία τους Μουντιάλ πρέπει
1: είναι
0: να είναι.
1: Το τελευταίο τους Μουντιάλ, ναι. Αν δεν γίνει κάτι συνταγματικό, ναι. Λοιπόν, η Πορτογαλία εναντίον του Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8 και στις 11 η Αγγλία εναντίον της Γκάνας.
0: Να είσαι καλά, θα σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
24: Plus, plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι.
9: Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
11: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
31: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
32: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
33: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
34: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός τόνισε ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνοι για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως είπε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα ψηφιστεί αύριο. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Παράλληλα τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, σχολίασε από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας. Η νομοθετική ρύθμιση θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους και όσους αδυνατούσαν αλλά μπήκαν σε ρύθμιση και πληρώνουν με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε νωρίτερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλες οι προτάσεις που κάνει το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης κρύβουν ένα κόστος, αλλά δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 99,7 δισεκατομμύρια που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, η οποία αποδίδει 3 αδικήματα σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την άρση της ασυλίας, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα. Το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η γυναίκα συνελήφθη και κρατείται. Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

καταγγέλλεται μια ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν είναι κόμμα μηχανισμών, αλλά σχηματισμός αυτόνομων πολιτών που απευθύνονται σε ίσους πολίτες.

Είναι η ώρα. Γίνετε μαχητές της ελπίδας για το νέο Πασόκ, για το λαό, για την πατρίδα.

0: μέχρι τις 5.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα?
0: Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Γιατί λέγεσαι τα παιδιά της αλλαγής? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι περίμεναν από εμάς σήμερα, με τι να ασχοληθούμε?
0: 23 Ιουνίου 1996. Μία μέρα την οποία θέλω πάρα πολύ να σου περιγράψω, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
1: Θυμάσαι 30 χρόνια πριν, βρε θηρίο.
0: Ναι, θυμάμαι αυτή τη μέρα πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να μην θυμάμαι την 24η Ιουνίου, θυμάμαι σίγουρα την 23η Ιουνίου.
1: Εγώ χαμένα γιατί μόλις είχα μπει στη δουλειά γενικώ. Ήμουνα 2 μήνες στη δουλειά.
0: Εγώ ήμουνα.
1: Ήμουνα πολύ νέο στη δουλειά, αυτό θέλω να πω. Στον δρόμο ήμουνα και εγώ κάπου κάλυπτα αυτό το πλήθος γενικώ.
0: Ναι. Νομίζω ήμουν τότε 9 ετών. Κάτι τέτοιο. 9 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, πάμε στα 9 μας. Και όμως μου έχει μείνει ανεξίτηλη η μέρα. Ήσουν στη Μύκονο, εσύ, Κωστάκι μου. Εκείνη τη μέρα ήσουν στη Μύκονο και επιστρέψατε όλοι. Λογικό είναι. Λοιπόν, το πρώτο μέρος της εκπομπής, η εισαγωγή της εκπομπής, θα είναι κάπως αλλιώς φτιαγμένη, όπως καταλαβαίνετε. Και επειδή σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκείνοι που λένε, μιλούν για έναν ηγέτη που άφησε, που έφερε τις πιο βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Άλλοι μιλούν για μια προσωπικότητα που δίχασε. Ότι άφησε όμως ανεξίτηλο αποτύπωμα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Σωστά.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
3: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
3: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
2: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

0: πείτε συγκινήθηκα μέρα που είναι.
1: Από τώρα συγκινήθηκες.
0: Υστερόγραφο, πιες, ναι. Προσοχή στις κακές απομιμήσεις του ιδρυτή.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι λογικό έναν τεράστιο ηγέτη με τα καλά και τα κακά, για να μην βιαστείτε μερικοί, με τα καλά και τα κακά. Πρέπει να γνωρίσουμε στην ιστορία αυτού του τόπου και την προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα γνωρίσουμε. Μην μπούμε στην τοξικότητα εμείς, εσείς, οι δεξιοί, οι πασόκοι κτλ.
0: Δεν μπορώ να ξανακούσω αυτό.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: 100 φορές.
1: Την τοξικότητα επειδή... καταλαβαίνεις τη λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη μάχη ότι ο δικός μας είναι καλύτερος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και οι δύο άφησαν πάρα πολύ καλά πράγματα στον τόπο. Τι να λέμε τώρα.
0: Επειδή αυτή τη μέρα, ειδικά εδώ, άλλες, πόσο μάλλον αυτή, ζητάτε το ένα και μοναδικό. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ηχητικά που έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια εδώ για τα παιδιά της αλλαγής.
1: Και είναι λίγες ημέρες.
0: Πολύ αγαπημένο σας και νομίζω ότι δεν το έχουμε ελπίζω όχι ούτε εσείς, αλλά δεν το έχουμε βαρεθεί ακούγοντάς το τόσες φορές.
1: Και νομίζω ότι είναι λίγες ημέρες μετά το θάνατο του, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση το όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

0: Ο Τσιάπας λέει προφανώς και όλοι θυμόμασταν που ήμασταν εκείνη τη μέρα και τις επόμενες, γιατί ο Τσιάπας είναι από ανήκει στα σπλάχνα αυτής της εκπομπής. Βγάζαμε τηλεόραση στην αυλή στο χωριό για να βλέπουμε το συνέδριο όλη τη μέρα. Το συνέδριο που ακούσατε τώρα.
1: 30 Ιουνίου το συνέδριο. Στιγμή. Ήταν όντως λίγες ημέρες μετά. Έτυχε να είχα μια συζήτηση με τον Κώστα Σκανδαλίδη, όπου ήταν προφανώς, ήταν ήδη 20 χρόνια δίπλα στον Ανδρέα τότε και ως γραμματέας του κόμματος. Και όταν τον ρωτήσαμε πώς ήταν, δηλαδή, πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Ανδρέα στο Πασόκ, πώς ήταν. Ήμασταν ζαλισμένοι, λέει. Δεν ξέραμε πού πάνε τα τέσσερα. Αλλά έπρεπε να φτιάξουμε ένα συνέδριο και έπρεπε να βγάλουμε και ηγεσία. Δηλαδή το συνέδριο μετά 5 μέρες.
0: Και να φωνάζει ο κόσμος μέσα στο συνέδριο, όπως ακούτε, Ανδρέα, είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός. Ενώ έχει φύγει από τη ζωή πριν από μερικές μέρες.
1: 24 ώρα, ναι. Να, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως πάρα πολύ έντονα εκείνη τη μέρα, παρότι ήμουν πάρα πολύ μικρή.
1: Για πες μας, πώς το θυμάσαι εσύ?
0: Λοιπόν, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το γεγονός ότι με πράσινα σημάκια έχω βρεθεί αρκετές φορές στην Κηφισίας, περιμένοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου να περάσει με την αυτοκινητοπομπή για να πάει όπου ήταν να πάει.
1: Με συγκίνηση τώρα.
0: Εκείνη τη μέρα όμως, την ημέρα του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα μέσα στο σπίτι, παρότι το σπίτι ήταν χωρισμένο σε πράσινους και μπλε.
1: Κλασικά σπίτια, όπως,
0: ναι, όπως κάθε σπίτι που σεβόταν
1: κάπως
0: τον εαυτό του.
1: Όλα τα σπίτια, ναι.
0: Εκείνα τα χρόνια, θυμάμαι να μου ζητείτε να κλείσω ραδιόφωνο και τηλεόραση. Δηλαδή, για κάποιες μέρες δεν ανοίγαμε τηλεόραση και ραδιόφωνο στο σπίτι, ως ένδειξη πένθους.
1: Αυτό είναι συγκινητικό πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Για ένδειξη πένθους.
0: Εντάξει, μια υπερβολή ήταν όλο αυτό.
1: Υπερβολή μεν, αλλά επειδή δεν έχουμε την ίδια σύνδεση με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ηγέτες της χώρας.
0: Δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι.
1: Δεν υπάρχουν αντίστοιχοι με το παρελθόν. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Κάτι αντίστοιχο έγινε στα σπίτια για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Κάτι αντίστοιχο έγινε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς. Είναι άλλα τα μεγέθη. Εντελώς άλλα τα μεγέθη. Και κάποιοι άνθρωποι, ένα μέρος όπως λες και εσύ, από το 81 και μετά, που ήταν η πραγματική πρώτη φορά αριστερά, για να μην ακούω αηδίες, όταν το 2015, η πρώτη φορά αριστερά ήταν τότε, γιατί έδωσε πραγματικά τη δυνατότητα στο μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού να ελπίζει και να πιστεύει, να πιάσει δουλειές, να έχει την ισότητα, να βρει πραγματικά κανονικούς μισθούς, δηλαδή να βγει στην αγορά, να πάρει 5 πράγματα για την πάρτη του.
0: Πάρα πολλοί δρόμοι που μας έφεραν σε αυτό που είμαστε σήμερα.
1: Σωστά.
0: Στο 2026. Προφανώς εδώ μιλάμε τώρα για προσωπικότητες, όπως λες και εσύ, άλλου μεγέθους και άλλου βεληνικού.
1: Εδώ συζητάμε ακόμα 30 χρόνια μετά.
0: Να εμπνεύσουν εκατομμύρια ανθρώπων. Τώρα εδώ μιλάμε για ανθρώπους που εκπροσωπούν κάποια κομμάτια ψηφοφόρων και ίσως αυτό για μία τετραετία ή για μία εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό μπορεί να αλλάζει την επόμενη φορά που πηγαίνουμε στις κάλπες. Άρα είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη. Λοιπόν, όμως, πάμε σε όσα τρέχουν τώρα, γιατί έχουμε φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Αιγάλεω. Ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Έχουμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Να φωνάξουμε παρακαλώ τον κύριο Τεζάρη να έρθει εδώ στο στούντιο για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
1: Να πούμε ότι είναι στην Ορφέως, εκεί που είναι όλες μεταφορικές. Εκεί που κάθε μέρα μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και ότι είναι σταματημένα τα φορτηγά και οι νταλίκες. Είναι ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο. Έχει και κάποια εργοστάσια, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες αποθήκες οι οποίες είναι παλιές εκεί και μπορεί να είναι και κάποια από αυτές.
0: Η φωτιά είναι στον πρώτο όροφο του εργοστασίου πλαστικών που υπάρχει επί της οδού Ορφέως. Υπάρχουν κάποιες αναφορές, θα μας επιβεβαιώσει ή θα μας διαψεύσει ο Μανώλης την πληροφορία αυτή, ο Μιχάλης με συγχωρείτε, για την ύπαρξη κάποιων φιαλών προπανίου εντός του φλεγόμενου χώρου, που όπως καταλαβαίνετε αυτό εντείνει από μόνο του την ανησυχία. Από πάντως ζούμε και σήμερα ένα πολύ δύσκολο μεσημέρι, όπως συνέβη και χθες που είχαμε τρεις φωτιές ταυτόχρονα την ώρα της εκπομπής μας. Δεν ξέρω τι να πω. Μου έρχονται κάποια πράγματα να πω, αλλά τέλος πάντων.
1: Τα ίδια έρχονται σε όλους.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της λεωφόρου Κηφισού, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορούν και οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Και πολύ λογικό είναι, γιατί είναι και μια πολύ στενή δρόμη εκεί. Και όταν μπαίνουν τα φορτηγά εκεί, μπλοκάρει το σύστημα. Πάνε πάρα πολύ επικίνδυνο να μπλοκάρει το σύστημα με τα φορτηγά και μια φωτιά σε εξέλιξη σε μια επιχείρηση. Και όπως λες, να έχει και αυτό τον κίνδυνο. Να πούμε ότι κατεβαίνοντας στον Κηφισό θα βρείτε και ένα άλλο φορτηγό, το οποίο είναι νταλίκα, που έχει κολλήσει πάνω στο Τιθέο, μπήκε στον παράδρομο από τα ΚΤΕΛ κατεβαίνοντας, δηλαδή κατεβαίνοντας προς Πειραιά, στο ύψος του ΚΤΕΛ, μπαίνει στον παράδρομο για να βγει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και έχει κολλήσει πάνω στο Στιθέο και έχει κλείσει τον παράδρομο, όπως κατέβαινα το είδα εγώ αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μπείτε στον παράδρομο και να βγείτε στην Εθνική Οδό Αθηνικό Κορίνθου. Πρέπει να κάνετε γύρω. Πρέπει να κάνετε γύρω από την Ιερά Οδό και να έρθετε προς τα πάνω. Ελπίζω να έχει απομακρυνθεί. Το είδα πριν λίγα λεπτά κατεβαίνοντας, το οποίο έχει δυσκολέψει αρκετά και τον Κηφισό κατεβαίνοντας.
0: Στέλνουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Αλέκο που ήταν μέσα στο συνέδριο του 1996, στο οποίο αναφερθήκαμε, μάλλον ακούσαμε κάποια στιγμιότυπα με το «Αυτό είναι το δίδυμο»,
1: το Λαλιώτη.
0: Ακούσατε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου» και βεβαίως μας ενημερώνετε για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους. Είπαμε ότι έχουμε αυτή τη φωτιά σε εξέλιξη. Μπορούμε να πάρουμε και τον κύριο Πρωτοψάλτη, τους συναδέλφους, προκειμένου να μας δώσουν την ακριβή εικόνα που έχουμε από την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Επίσης, να στείλουμε την αγάπη μας και σε μαθητές, μέχρι πριν από λίγες μέρες, που έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις και μας ακούν τώρα και περιμένουν τα αποτελέσματά τους. Παιδιά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Ελπίζω να το ακούτε, γιατί και εμείς θα θέλαμε τότε που δίναμε πανελλήνιες να μας το έχουν πει. Μπορεί και ακόμη και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να είναι κυριολεκτικά για καλύτερο. Να το ξέρετε. Δεν το καταλάβετε τώρα. Τώρα θέλετε να πετύχετε το στόχο σας και είναι απολύτως λογικό και θεμητό. Αλλά η ζωή, το πώς τα φέρνει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.
1: Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Και όντως το κάθε εμπόδιο για καλό μπορεί να είναι τώρα. Μπορεί να σας βάλει να πεισμώσετε και να ξαναδώσετε. Αλλά αυτό το ότι.
0: Να σας ανοίξουν άλλοι δρόμοι.
1: Μπράβο. Αλλά το ότι απέτυχες εξετάσεις, όντως μπορεί να σας ανοίξουν άλλοι δρόμοι και από εκεί και πέρα να βρεις πραγματικά το δρόμο σου και να μην ακολουθείς έναν δρόμο που μπορεί να ήθελαν κάποιοι για εσάς. Ή να μην ακούσετε πάρα πολλά πράγματα δεξιά και αριστερά. Όσο μπορείτε κι εσείς να το δείτε πιο ψύχρεμα, όπως το είδαμε περισσότεροι. Δεν πήραμε όλο το δρόμο που είχαμε επιλέξει. Μην αναπατάστε. Δεν μου πάρει όλοι όσοι ακούτε τώρα δεξιά και αριστερά το δρόμο που είχαν επιλέξει ακριβώς.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές την ιστορία και την επαναλαμβάνω κάθε χρόνο γιατί θα μου αγαλίαζε πάρα πολύ την ψυχούλα αν το άκουγα τότε περιμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που όταν τα είδα και δεν είχα πετύχει στην πρώτη μου σχολή στο Καποδιστριακό μέσα μαζικής ενημέρωσης, νόμιζα ότι έχει έρθει τουλάχιστον το τέλος του κόσμου.
1: Ναι. Και δεν θα έκανε τη δουλειά που ήθελες. Ναι.
0: Ότι στην περίπτωση που είχα περάσει στο Καποδιστριακό, μπορεί να μην είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνω πρακτική στο ραδιόφωνο του Sky όπως έκανα στα 19 μου, που μου έδωσε το πάντιο αυτή τη δυνατότητα. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Λοιπόν.
1: Πάμε στον κύριο Χρήστο Κωστόπουλο. Είναι φίλος μας. Ο κύριος Χρήστος Κωστόπουλος έχει τη μεταφορική Ερμής, που είναι μεταφορική της Νάξου και είναι ακριβώς στο σημείο εκεί. Είναι στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά. Κύριε Κωστόπουλε, τι εικόνα έχετε?
2: Καταρχάς, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Κωστόπουλε.
2: Έχει πάρει φωτιά ένα εργοστάσιο εδώ, το οποίο αποθήκη, δηλαδή στην ουσία είναι, το οποίο αποθηκεύει πλαστικά, τουριστικά και τέτοια πράγματα.
0: Το οποίο είναι στον πρώτο οροφό, κύριε Κωστόπουλε.
2: Το συσσόγειο και ημιυπόγειο.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους μέχρι τώρα, ευτυχώς.
2: Όχι, ευτυχώς, γιατί ήμουνα την ώρα που πήρε φωτιά εδώ, βγήκα έξω, γιατί και εμείς κινδυνεύουμε. Εδώ δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Είστε πολύ κοντά και εσείς εκεί πέρα, πάρα πολύ κοντά.
2: Είμαστε, Γιάννη μου, είμαστε ακριβώς απέναντι.
1: Ναι,
2: δηλαδή, είναι ακριβώς απέναντι η εργοστάσιο το μεγάλο, ναι, οι αποθήκες.
0: Άρα όλοι οι εργαζόμενοι τώρα στις...
2: Όλοι οι εργαζόμενοι, δόξα τω Θεώ, βγήκανε, προλάβανε και βγήκανε από το σημείο που ήταν μέσα, καταμετρηθήκανε και είναι όλα κομπλέ. Δεν υπάρχει αγνοούμενος και τέτοια.
0: Χριστό, ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να υπάρχουν φιάλες προπανίου μέσα στο χώρο που φλέγεται. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από κάπου, έχετε ακούσει κάτι?
2: Είναι πυροσβεστική εδώ, είναι εντάξει, ήρθαμε εδώ και από οι άνθρωποι αυτούν σε χρόνια δεκά που λέμε. Και την ελέγχουν τη φωτιά. Προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί κάποια έγκριση. Τώρα το τι μπορεί να έχει κάτω, αυτό θα το δείξουν μετά. Αλλά είναι ok οι άνθρωποι, έτσι.
1: Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, το δήλωσε πριν από λίγο και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εγάλεο. Ο στόχος είναι να μην πάρει άλλη έκταση η φωτιά. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, το λέμε και ξανά και ξανά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωστόπουλο, πολύ.
2: Να είστε καλά. Το μόνο ξέρεις ποιο γίνεται, ότι και εδώ εμείς έχουμε ξύλα σκουπίδια, τους έχουμε παρακαλέσει 70.000 φορές να έρθουν να τα μαζέψουν.
1: Καλά κάνεις και το λες.
2: Βενάκης και Βενάκης.
0: Δεν
2: ασχολούνται καθόλου. Και μάλιστα είπαμε ότι ναι. Επιπληρωμή, πόσο είναι με τιμολόγιο, κανονικά, νόμιμα πράγματα. Ας αγνοούνε.
1: Σωστό.
2: Θα πάρουμε και εμείς φωτιά και θα γάμουμε σαν τους πολιτικούς, γιατί εδώ μέσα είναι αδιέξοδο το δικό μας.
1: Εκεί δεν είχε κίνηση αυτή την ώρα που έξαψε φωτιά, γιατί συνήθως έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολλά φορτηγά.
2: Ευχαριστούμε,
1: Χρήστο. Αντιμεταφορική μεταφορική της Νάξου είναι ακριβώς απέναντι εκεί, γι' αυτό και το επικαλέσαμε.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο. Αυτό που έβαλε τώρα ο κύριος Κωστόπουλος είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μ' αρέσει που λέμε για τα καθάριστα οικόπεδα και μέσα στην πόλη. Αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα σε ένα σημείο που όσοι έχετε πάει το ξέρετε. Συγκεντρώνονται δεν ξέρω πόσα φορτηγά από μεταφορικές από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα και πόσος κόσμος. Πάμε στη διαφημίση και ερχόμαστε γρήγορα. Μένετε εδώ, στον Sky 100,3.
3: Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σου πω εγώ ποιος είσαι. Που δεν σε ξέρω, εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Θα στο ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι.
4: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρη και

0: ποσοστά δεκατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον πρώτο όροφο εργοστασίου με πλαστικά και χαρτί επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που θα πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πάνω από 5.000 στρέμματα στον Ημιτό είναι σήμερα ακαθάριστα με χόρτα που φτάνουν τα 2 μέτρα, ανέφερε στον Sky ο Βασίλης Κρητικός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ελληνικού Αργυρούπολης και μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Εξήγησε ότι υπεύθυνη για τους καθαρισμούς δεν είναι ο Δήμος, αλλά το Δασαρχείο και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αν και βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα αντιπυρικής περίοδου, ακόμη δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία για τον καθαρισμό της περιοχής. Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα ψηφιστεί ως έχει. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα όσους πληρώνουν τις εισφορές τους με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις που κρύβουν ένα κόστος, αλλά κανείς δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας είχαν κάνει λόγο νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η γυναίκα συνελήφθη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά.
4: Σουζί, έφαγες.
3: Σούζι, έφαγες και άστη συζήτηση.
4: Σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
3: Σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Στη ζωή του άντρα μου.
3: Άπα, σε βλέπω χείρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή τη φωτιά που έχουμε στο Αιγάλεο και στην Ορφέως. Μιλήσαμε και νωρίτερα και με άνθρωπο που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από την επιχείρηση αυτή. Είναι σε μια επιχείρηση με πλαστικά.
1: Πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Και ο κύριος Κλαβούνος, ο δήμαρχος Αιγάλεο, είναι κοντά μας. Γεια σας, δημαρχέ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για δώστε μας μια εικόνα, είστε εκεί?
2: Ναι, τώρα απλώς απομακρύνθηκα λίγο γιατί έχει πολύ σκόνη, πολύ καπνό. Είναι πράγματι ένα εργοστάσιο αποθηκευτικός χώρος του κυρίου Παπάζουγλου, με πλαστικά, ήδη θαλάσσιες βασικά, και έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Είναι στη διαδικασία η προσβεστική, όπως μας ενημερώνει εδώ. Κανονικά σβήνεται, ας πούμε, έχουμε κάποιες μικρές αναφλέψεις, αλλά είναι υπό έλεγχο. Να σας είπαν ότι είχε
0: και άμεση κινητοποίηση πυροσβεστική,
2: ναι,
0: πολύ γρήγορα.
2: Είναι γεγονός, άμεση κινητοποίηση και πολλά οχήματα της πυροσβεστικής.
0: Απομακρύνθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι.
2: Εκεί είναι όλοι.
0: Ένας πολύ ζωντανός οργανισμός με δεκάδες εργαζόμενους, εκατοντάδες μην πω εργαζόμενους.
2: Έτσι ακριβώς, και από τα γύρω εργοστάσια έχουν απομακρυνθεί.
1: Δήμαρχε, έχουμε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει από την πυροσβεστική ότι μέσα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο υπάρχουν και έφλεκτα υλικά ή κάτι τέτοιο δεν υπάρχει?
2: Η ενημέρωση που έχω εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική είναι μόνο ότι υπάρχουν, όπως είπα, πλαστικά και βασικά παπούτσια και τέτοια είδη θαλάσσης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μου έχουν πει μέχρι
1: πριν στιγμής. Από λίγο, δήμαρχε, γι' αυτό σας το θέτουμε και εμείς, μας είπαν εργαζόμενοι από άλλες επιχειρήσεις εκεί κοντά ότι υπάρχουν κάποια ξύλα, παλέτες για τα οποία έχει κληθεί ο Δήμος να πάει να τα μαζέψει και δεν το έχει κάνει. Τι απαντάτε?
2: Ο Δήμος τακτικά ανά δεύτερη μέρα, όταν μας ειδοποιούν, πηγαίνουμε και μαζεύουμε. Αλλά αυτοί κάθε πρωί ξαναπετάνε. Είναι γεγονός, πάντως τα μαζεύουμε. Και αυτές οι παλέτες, γιατί ήμουνα και εγώ εκεί δίπλα στις παλέτες, αυτές είναι χθεσινές.
1: Α, είναι από χθες.
2: Ναι,
1: γιατί
2: είναι χθεσινές.
1: Καταλαβαίνετε ότι τώρα, ειδικά σε μια συνθήκη πυρκαγιάς, αυτές οι παλέτες είναι ό,τι χρειάζεται η φωτιά.
2: Ναι, είναι χθεσινές και είναι στην άκρη στον δρόμο εκεί πέρα, που κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, να είμαι ειλικρινής, πηγαίνουν και τα μαζεύουν.
1: Μήπως πρέπει
2: βέβαια,
1: να γίνει
2: αν
1: κάθε
2: είναι ποσότητα,
1: μέρα,
2: αν υπάρχει ποσότητα, φυσικά πάνε κάθε μέρα, είναι σε συνεννόηση με τα εργοστάσια.
0: Σας το λέμε
2: τα
0: γιατί...
2: οποία βέβαια παρανομούν που τα πετάνε εκεί πέρα.
0: Για πείτε.
2: Δηλαδή... τα πετάνε εκεί πέρα αυτοί που είναι εκεί γύρω τα πετάνε.
1: Μας είπαν
2: θα έπρεπε να φωνάξουν
0: οι επιχειρήσεις παρανομούν ή κάποιοι που είναι εκεί γύρω, γιατί εκεί γύρω υπάρχει και, έχει πολλούς Ρωμά. Είναι,
2: κοιτάξτε,
0: πείτε τα, όσο πρέπει να τα πείτε.
2: Πιστεύω οι παλέτες δεν είναι από τους Ρωμά.
0: Είναι από τις επιχειρήσεις.
2: Είναι από τις επιχειρήσεις. Εμείς κάνουμε ευνηδιασμούς, έχουμε κόψει αρκετά πρόστιμα, αλλά περισσότερο πάμε και ανθρώπινα και συζητάμε μαζί τους και τους παρακαλούμε πάρα πολύ να προσέχουν.
1: Οι
2: και
1: οποίες αυτοί. Εταιρείες που θα έπρεπε, δήμαρχε, να πετούν τις παλέτες?
2: Να έχουν ειδικούς χώρους δικούς τους και να πηγαίνουν να τους πετούν και αυτοί στη κομματερή.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν ειδικούς χώρους, όπως θα πηγαίνουμε και εμείς.
0: Αλλά
2: συνήθως...
0: Όχι, το ακούμε που το λέτε και καλά κάνετε που το λέτε.
2: Όχι από όλες τις εταιρείες, αλλά αρκετές.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι εδώ κοντά μας.
3: Γεια σας.
1: Είναι, ναι, μας περιμένουν οι φωτιές.
3: Είμαι μόλις μπω μέσα.
1: Λίγο πριν μπει.
3: Λίγο πριν μπω, ναι. Εκεί περιμένω απ' έξω για να μπω μέσα.
1: Χθες είχαμε τρεις ταυτόχρονα.
3: Ναι, ευτυχώς σβήσανε σχετικά γρήγορα.
0: Και μία το βράδυ στην Κερατέα.
3: Και μία το βράδυ στην Κερατέα. Όλες σβήσανε ευτυχώς γρήγορα. Και αυτή στα σπάτα που ήταν αυτό είχε.
0: Καλά, και πολλές άλλες, απλά επειδή και εμείς.
3: Πολλές και πάνω από αυτό.
0: Έχει δεκάδες πυρκαγιές. Ναι, έτσι ξέρουμε όλες.
3: Καμιά 45 ήταν χθες νομίζω μόνο.
0: Αυτές είναι αυτές που ασχολούμαστε γιατί επεκτείνονται περισσότερο.
3: Επεκτείνονται και είναι πολύ σε κέρια σημεία.
0: Σωστά.
3: Μάλλον επικίνδυνα σημεία.
0: Αυτό δεν έχει σχέση τώρα ούτε με τον καιρό, ούτε αυτό είναι τώρα σε μια επιχείρηση.
3: Κάτι.
0: Τι βλέπουμε τώρα?
3: Λοιπόν, κοίτα, έχει μπόρες και έχει και σποραδικές καταιγίδες αυτή την ώρα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα βορειοδυτικά, δηλαδή Ήπειρο και Μακεδονία, σε αυτές τις περιοχές. Και απογευματινή αστάθεια η γνωστή. Το βράδυ θα σταματήσουν. Αύριο επίσης έχουμε απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Είναι κάπως πιο πολύ αύριο από ό,τι φαίνεται. Και την Πέμπτη παρόμοιος ο καιρός, με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά δυτικά και βόρεια, κυρίως πυρωτικά. Παρασκευή περιορίζεται λίγο η αστάθεια στα βόρειο-δυτικά, δηλαδή Ήπειρο και Δυτική Κεντρική Μακεδονία και ίσως και τη Δυτική Στερεά σε αυτές τις περιοχές. Και το Σαββατοκύριακο πια η απογευματινή αστάθεια μας τελειώνει και ενισχύονται οι βοριάδες. Σε άποψή μου ότι στο Αιγαίο θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 7, ίσως τοπικά και τα 8 μποφόρ.
0: Θα δώσει πόνο.
3: Ναι, θα δώσει πόνο. Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο, έτσι. Αυτά. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα δεν αλλάζει. Λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Καμία σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ, να λέμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό που του
3: συμβαίνει.
1: Όχι,
3: αυτό που του συμβαίνει δεν υπάρχει.
1: Και οι δύο δυσκολότερες μέρες είναι μπροστά μας τώρα. Έτσι. Είναι μπροστά τους.
3: Είναι, σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Ναι,
3: και
1: με σαραντάρια πια.
3: Για μένα, εχθές το Παρίσι έπιασε 38. Όπου το 38 είναι ρεκόρ όλων των εποχών για το Παρίσι, για αυτό το συγκεκριμένο μήνα.
0: Ναι, όχι πολύ επιστημονικά, να το μεταφράσουμε λιγάκι σε ελληνική θερμοκρασία, πώς είναι 38 στο Παρίσι.
3: Η 38 στο Παρίσι είναι 45 στην Αθήνα.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι επιστημονικό πολύ, αλλά
3: όχι, καθόλου επιστημονικό δεν είναι. Αλλά έτσι για να έχουμε μια,
0: μια αίσθηση.
3: Είναι αλλιώς, άλλου είδους ζέστη εκεί, για την οποία δεν έχουν συνηθίσει κιόλας, δεν έχουν και τις υποδομές, είναι άλλο πράγμα.
1: Μας έλεγε ο Γιάννης Χανιωτάκης ότι τα σπίτια, το έχουμε πει, δεν έχουν καθόλου κλιματιστικά.
0: Δεν έχει κανένα.
1: Εμπορικά καταστήματα υπάρχουν κλιματιστικά, οπότε πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει και δροσίζεται πια στα μαγαζιά. Ή στα μόλ, ας πούμε, όπου αυτά υπάρχουν.
0: Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των πνιγμών. Προσπαθούν να δροσιστούν σε
1: στη
0: ποτάμια.
1: Είναι πάνω από 20.
0: Ναι, σε ποτάμια και δεν ξέρουν.
1: Οι άνθρωποι που για να ξεφύγουν από τον καύσο να πάνε και κολυμπούν όπου βρουν, δεν υπάρχει ναυαγοσώστη σε όλα αυτά τα μέρη που πηγαίνουν.
0: Όπου έχει νερό, βουτάνε. Όπου έχει νερό, βουτάνε και δεν ξέρουν ακριβώς.
1: Μιλάμε τώρα για χαοτική κατάσταση.
3: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Λοιπόν, βάλε λίγο κοστάκι γιατί η Χριστίνα, όχι η δική μας, και αυτή η δική μας όμως είναι.
0: Αλλά και η δική μας θέλει, κατάλαβα.
1: Και πολύ οργανωμένη, μου έστειλε κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι αυτή η μέρα, είναι η συμπλήρωση 30 ετών από τη μέρα που πέθανε ο Ανδρέας και μου έχει στείλει όλα τα πρωτοσέλιδα εκείνων των ημερών, τους τίτλους δηλαδή, για το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Βλέπω για παράδειγμα η ώρα των σπορ. Έδισε ο ήλιος.
0: Έλα,
1: ήταν ο τίτλος τότε. Τριήμερο πένθος σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Φανταστικό είναι αυτό.
1: Τα νέα. Ζει τώρα στις καρδιές μας. Αφιέρωμα τα νέα τότε 36 σελίδων στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ελευθεροτυπία. Στην αγκαλιά της ιστορίας, νέος πρόεδρος Πασόκ το Σάββατο. Για αυτά που λέγαμε νωρίτερα
0: για
1: και για το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Έθνος. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες με μια εμβληματική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι Έλληνες έχουμε μόνο μια δυνατότητα να πετύχουμε. Στα δεξιά βλέπω εδώ. Και φυσικά μου έχει στείλει και την αυριανή από το 81 με τον τίτλο «Νικήσαμε Πασόκ πάνω από 48%».
0: Σκέψου το τώρα όμως. Το Πασόκ πάνω από 48%.
1: Βαριένα στενά.
0: Σκέψου, ναι, εντελώς. Σκέψου τα ποσοστά. Δηλαδή, βάλε στο μυαλό σου ότι τότε ψήφιζε και ο κόσμος, ότι οι μισοί Έλληνες ψήφισαν Πασόκ. Σκέψου το λιγάκι. Τι μέγεθος είναι αυτό. Λοιπόν, άφησε πάρα πολλά, τα έχουμε πει αυτά.
1: Να διαβάσω λίγο, σε παρακαλώ.
0: Να διαβάσει, φυσικά.
1: Λοιπόν, νικήσαμε. Πασόκ πάνω από 48%. Οι αγώνες και θυσίες της αυριανής δικαιώθηκαν πανηγυρικά, έγραφε η αυριανή τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και από κάτω γελιοποιήθηκε και ξεφτελίστηκε με τις κομπίνες και τις απάντες ο Ράλης. Δάκρυσε ο Ανδρέας στο νικητήριο άγγελμα. Αυτά βέβαια είναι κάποια χρόνια πίσω.
0: Είναι 45 χρόνια πίσω. Είναι 45 χρόνια πίσω. Είναι μια ζωή, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι άλλη εποχή τελείως. Καμία σχέση με τη σημερινή εποχή. Όντως όμως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από το 81 και μετά, με όλα όσα έγιναν στη χώρα, θετικά, αρνητικά, ο καθένας κρατάει το δικό του ταμείο, αλλά και μετά τον θάνατο του Ανδρέα το 96, σκέψω ότι είμαστε το 2026 και σε όλες τις μετρήσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου βγαίνει ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε από τη χώρα, ο άνθρωπος που άφησε το πιο ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και ο άνθρωπος που μιμούνται οι περισσότεροι. Μιμούνται οι περισσότεροι.
1: Ένας μου έρχεται στο μυαλό.
0: Στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το Τσίπρα, λες, εντάξει, προφανώς. Και πολλοί του Πασόκ. Και πολλοί πρόεδροι του Πασόκ τον μιμήθηκαν. Τόσο από τον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν τα παιδί του. Αλλά και πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν πράγματα γιατί ήταν φυσιολογικό.
1: Ο Αλεχάνδρος θέλει τώρα ότι είναι στην παραλία με ομπρέλα θαλάσσης Πασόκ. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της μέρας ή αν γενικά κρατάει αυτή την ομπρέλα.
0: Δεν την πήρε τυχαία. Και ακόμα και τυχαία να την πήρε, δεν έφτασε τυχαία στα χέρια σου.
1: Λοιπόν, μας λέει ο Γρηγόρης ότι αυτή τη στιγμή στον παράδρομο του Κηφισού έχει φοβερό μποτιλιάρισμα από φορτηγά στο σημείο που λέγαμε για τη φωτιά. Πάνω στο μποτιλιάρισμα έχουν κολλήσει και πυροσβεστικά. Μήπως πρέπει να βοηθήσει σε αυτό το σημείο η αστυνομία? Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με την τροχιά για να μας πούν τι γίνεται. Ξαναλέμε, ο Γρηγόρης λέει τώρα ότι στον παράδρομο του Κηφισού έχουν κολλήσει και γιοταχή και φορτηγά και υπάρχουν και κάποια πυροσβεστικά που προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα θα ζητήσουμε μία απάντηση από την τροχιά για να δούμε τι συμβαίνει. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε στο σημείο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 2-10-48-00-170-174 για να τα πούμε και στον αέρα.
0: Μετά το διάλειμμα, πάμε τώρα σε διάλειμμα σιγά-σιγά. Θα σας πούμε και την κίνηση σε λίγο. Μόλις μας ήρθε στα mail μας από την Δέσποινα Βλεπάκη το κείμενο του Κώστα Λαλιώτη για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Θα διαβάσουμε κάποια πράγματα, γιατί έχει αξία. Κώστα Λαλιώτης, εντάξει, δεν χρειάζεται στάσεις, νομίζω. Πάμε σε διάλειμμα, Κώστα μου.
1: Αυτό είναι το δίδυμο.
0: Αυτό είναι το δίδυμο, και όχι μόνο. Και πάμε και στα Hondo Center, στα γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την σειρά από το brand Lancaster, όλα τα προϊόντα της σειράς Lancaster, με όφελος 35% μόνο στα Hondo Center.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: teamcollegue,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε χαμένε?
19: Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι εδώ?
18: Είχα υπνίες και είπα να δω κάτω ντοκιμαντέρ.
19: Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση.
18: Ζεσταίνεσαι?
19: Όχι, λέω να πέσω μαζί σου.
18: Α, ωραία! Α, πολύ ωραία! Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ανένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Είμαι σηκέσαι, ακόμη δεν σηκέσαι.

0: θα κοιμηθείς διαγώνια, θα πιάσεις όλο το διβάνι.
1: Μ' αρέσει να τεντώνω με ρε Διονύση.
0: Εσύ, γιατί δεν πάει να ζητήσεις συγγνώμη από τη Βίκη?
1: Και να πάω, νομίζεις, θα μου ανοίξει.
0: Οπότε θα κοιμηθείς εδώ. Γι' αυτό περιορίζεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο.

0: Τώρα μια ενημέρωση για το σημείο που είχαμε την πυρκαγιά, που έχουμε την πυρκαγιά εκεί στην επιχείρηση, στην Ορφέως. Από Αγίας Άνης μέχρι τον Κηφισό είναι κλειστά και όλοι οι Ορφέως, από την τροχέα μας ενημερώνει. Η Σοφία Καλαβρού επικοινώνησε μαζί τους. Πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας και τα οχήματα κινούνται μόνο στην Αγίας Άνης. Να το γνωρίζετε όσοι κινείστε στην περιοχή. Εντάξει, δεν μπορείτε να μπείτε τώρα μέσα σε αυτό το σημείο. Είναι κλειστά όλα από την τροχέα για την πυρκαγιά, κατά πυροσβεστικά οχήματα. Και υπάρχουν λέει και σταθμοί της τροχέας σε όλη την Ορφέως και τη γύρω περιοχή υπάρχουν προφανώς άνθρωποι της τροχέας. Να πούμε επίσης ότι κατεβαίνοντας το Κηφισό έχει πάρα πολύ κίνηση. Πιάνει από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Εγάλεο. Έχει πάρα πολύ κίνηση πραγματικά. Ίσως να είναι για αυτό το τροχαίο που σας είπα νωρίτερα, που είναι στον παράδρομο του Κηφισού, κατεβαίνοντας ακριβώς απέναντι από τα Κτέλ, όπου δίπλωσε μια νταλίκα και έπεσε πάνω στο Στιχθέο. Μέχρι να μετακινηθεί, αυτό είναι δύσκολο. Δεν είχε τραυματισμό από ό,τι είδα όταν κατέβαινα, είχε μόλις συμβεί. Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον Κηφισό κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει πολλή κίνηση. Και τα άλλα κομμάτια που δυσκολεύουν είναι λίγο Κηφισία στο Ανωδικό, μέχρι το Χαλάνδρι, από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρι. Και μετά στο Μαρούσι κίνηση και έχει και λίγο η Αττική Οδός από Πεντέλης μέχρι και Μαρούσι. Αυτά για την ώρα.
1: Είπε Πεντέλης.
0: Πεντέλης είπα. Είχα στο μυαλό μου κάποιο ντεμπέλι. Λοιπόν, έχει κίνηση ο Προσπυρεά, εδώ από το Φάληρο Προσπυρεά, η παραλιακή.
1: Πες μας και για τα στενά μέσα.
0: Στενά μέσα, λοιπόν. Από Αυτόπυργο προς Αθήνα έχει κίνηση. Αυτά. Δεν λέω ποτέ στενά.
1: Όχι, πες
0: λέω
1: στενά εδώ από πίσω στην Λέω
0: κεντρικές αρτηρίες πάντα, που είναι οι περισσότεροι φίλοι μας που ακούνε Sky 100,3. Έχουν τέρμα Sky 100,3.
1: Πες μας και τα φαρμακεία, αν γίνεται.
0: Σε ποια περιοχή θέλεις?
1: Όλη, θέλουμε όλα τα νότια προς τη.
0: Αλήθεια, ναι, τώρα. Ναι. Α, ηρωνεύεσαι.

0: στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έπιασα όλα όσα είπαμε για το Μουντιάλ χθες?
1: Όχι ακριβώς.
0: Α, δεν τα πιάσα τα χθεσινά.
1: Όχι, έχασα.
0: Και εγώ καμάρωνα νωρίτερα ότι τα έχω πιάσει όλα 100%.
1: Νομίζω ότι έχασα τη Σενεγάλη, γιατί έχει πει θα κερδίσει Σενεγάλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Το είχα πει.
1: Έχασε. Ναι,
0: πως κέρδισε.
1: Έχασε.
0: Σίγουρο.
1: 3-2 από την Νορβηγία έχασε.
0: Δεν έχασε και πολύ.
1: Όχι, δεν έχασε πολύ. Το πάλεψε. Η αλήθεια είναι. Αργεντινή έπιασε, εννοείται. Γαλλία έπιασε, εννοείται. Την Νορβηγία έχασε. Η Ορδανία, Αλγερία, τι είχε πει. Διπλό είχε πει νομίζω.
0: Ποιο κέρδισε?
1: Η Αλγερία.
0: Την Αλγερία είχα πει.
1: Δεν τρέπεις. Διπλό έχεις πει πάντως. Το θυμάμαι τώρα. Μόνο τη Σενεγάλη έχασες. Αλλά ήταν ντέρμπι, ήταν παιχνιδάρα. Σήμερα θες να πεις?
0: Ναι, πάμε.
1: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Να σου πω.
1: Πορτογαλία
0: κάτι,
1: είναι ο Ρονάλντο.
0: Πορτογαλία, Πορτογαλία.
1: Είναι ο Ρονάλντο.
0: Αν και δεν τον βλέπω τον Ρονάλντο και πολύ.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Θες ο Μέση, πετασάρος όλα.
1: Πετασάρος όλα, ναι.
0: Ναι. Είναι λες και. Αυτό συζητούσαμε με τον συνάδελφο του Θανάση Κριτικό. Είναι λες και παίζει ένα 25χρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι όχι ένας άνθρωπος κοντά στις 40.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, Πορτογαλία.
0: Άσο.
1: Ναι. Ναι. Αγγλία, Γκάνα.
0: Έλα, άσο.
1: Ωραία. Παναμά.
0: Δύσκολα βάλε μου.
1: Αυτά έχει σήμερα.
0: Ωραία.
1: Παναμάς Κροατία. Στις 2 τη νύχτα είναι αυτό, οι μερακλείδες.
0: Παναμάς Κροατία. Χ.
1: Χ.
0: Ναι.
1: Α. Και το πρωί 5 η ώρα για τους πολύ μερακλείδες. Κολομβία Κονγκό.
0: Άσους.
1: Ωραία. Έχει δώσει λοιπόν 3 άσους και ένα Χ.
0: Ναι.
1: Αύριο κάνουμε ταμείο.
0: Ελπίζω να μην πάμε κουβά.
1: Γιατί να πάμε κουβά?
0: Το ελπίζω.
1: Έχεις πάει καθόλου κουβά?
0: Πήγα λίγο χθες.
1: Έλα μόνο τώρα. Έχασα ένα παιχνίδι.
0: Δεν μπορώ να τα προβλέπουμε και όλα, παιδιά.
1: Από τα 20 παιχνίδια που σε έχουμε βάλει να κάνεις προβλέψεις, έχασες ένα. Και ένα χι. Δύο είχα. Σιγά.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Ξέρεις τι δεν χάνεις ποτέ εσύ όμως.
0: Δεν χάνω να πάω. Δεν χάνω τη βόλτα στα Honda Center, παιδιά. Και είναι πολύ λογικό, γιατί αν ακούσετε αυτά που συμβαίνουν στα Honda Center, θα θέλετε κι εσείς να πάτε. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, οι προσφορές στα αρώματα έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2022.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας Χιδιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα να βιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ουνσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Plus Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
6: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
7: Ωραία σποντά.
6: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόρσο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Βιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα να βιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Μετά την έξωση του Όθωνα και της Αμαλίας έμελε να ξεκινήσουν οι μεγάλες περιπέτειες για το κτίριο των Ανακτόρων. Νέα δυναστεία, πυρκαγιές, επαναστάσεις, καταστροφές, αλλαγές πολιτεύματος και τέλος πλήρης αλλαγή χρήσης ήταν μερικά από όσα θα διαδραματίζονταν με φόντο το αυστηρό κτίριο που συμπλήρωσε 190 χρόνια λειτουργίας. Pod.gr.
1: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Μετά την έξωση του Όθωνα και της Αμαλίας, τον Οκτώβριο του 1862, η Ελλάδα έμεινε χωρίς βασιλιά. Ξανά μάνα λοιπόν σε αναζήτηση νέου άνακτα. Αυτή τη φορά όμως μπορεί τον καινούριο βασιλιά να τον πρότειναν και να τον υποστήριζαν οι προστάτηδες μεγάλες δυνάμεις, αλλά τον εξέλεξαν οι Έλληνες. Συγκεκριμένα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, η οποία συνήλθε αμέσως μετά την έξωση του Όθωνα. Η Εθνοσυνέλευση αυτή ψήφισε και νέο σύνταγμα, το Σύνταγμα του 1864, το οποίο με διάφορες αναθεωρήσεις έμελε τελικά να ισχύσει στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν αιώνα. Η ίδια Εθνοσυνέλευση, το Μάρτιο του 1863, αναγόρευσε πανψηφί συνταγματικό βασιλιά των Ελλήνων, τον πρίγκιπα της Δανίας, Χριστιανό, Γουλιέλμο, Φερδινάνδο, Αδόλφο, Γεώργιο, του οίκου του Σλέσβιχ, Χολστάιν, Σόντερμπουργκ, Κλίξπουργκ.
2: Τι είναι αυτά που λες, βέτα μου τώρα, ποιον το τούτο, ποιον το εκείνο, ποιον το άλλο, βρε πουλάκι.
1: Αυτό να σου πέσει θέμα στις Πανελλήνιες, να μην βρίσκεις τείχο να χτυπήσεις το κεφάλι σου. Ο Γουλιέλμος λοιπόν, έτσι τον φώναζαν μέχρι να έρθει στην Ελλάδα ως βασιλιάς, έγινε ο Γεώργιος ο πρώτος, βασιλεύς των Ελλήνων. Σημείωση πρώτη. Ο Γεώργιος αποκαλείται στο ψήφισμα βασιλεύς των Ελλήνων και όχι της Ελλάδας, όπως ήταν ο τίτλος του προκατόχου του, του Όθωνα. Βασιλεύς των Ελλήνων άλλωστε ήταν τίτλος που τέριαζε σε μια βασιλευόμενη δημοκρατία, σαν αυτή που όριζε το Σύνταγμα του 1864, ενώ βασιλιάς της Ελλάδας παραπέμπει σε πολιταρχία, σαν να είναι η χώρα κτήμα κάποιου. Επίσης, ο βασιλεύς των Ελλήνων ήταν όλων των Ελλήνων, δηλαδή και των αλήτρωτων, που ζούσαν εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η μεγάλη ιδέα θεριεύει και θα συνεχίσει να θεριεύει για μισό ακόμη αιώνα. Σημείωση δεύτερη. Ο Γεώργιος, όπως και ο Όθωνας 30 χρόνια νωρίτερα, ήταν 17 ετών όταν εξελέγει βασιλιάς. Δευτερότοκος γιος κι αυτός. Ο πατέρας του Γεωργίου όμως ήταν ακόμα διάδοχος του θρόνου της Δανίας όταν ο γιος του ανήλθε στο θρόνο της Ελλάδας. Πατέρας και γιος έγιναν βασιλιάδες σε Δανία και Ελλάδα αντίστοιχα, με 6 μήνες διαφορά. Φτάνει λοιπόν στην Ελλάδα ο Γεώργιος τον Οκτώβριο του 1863 και εγκαθίσταται στα Ανάκτορα. Αυτός δεν πέρασε την ταλαιπωρία του Όθωνα με τις μετακομίσεις. 4 χρόνια αργότερα, ο Γεώργιος νυμφεύεται την Όλγα, μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας. Πριγκίπισσα δηλαδή. Απλά στη Ρωσία δεν τους έλεγαν πρίγκιπες και πριγκίπισσες, αλλά μεγάλους δούκες και μεγάλες δούκισσες. Η Όλγα τον παντρεύτηκε, ήταν 15 χρονών. Και λέγεται πως όταν ήρθε στην Ελλάδα, έφερε μαζί και τις κούκλες της. Ως Ρωσίδα, η Όλγα ήταν Ορθόδοξη, όπως άλλωστε όριζε το Σύνταγμα του 1864, ότι θα ήταν και η νόμιμη διάδοχη του Γεωργίου. Καινούρια βασίλισσα λοιπόν, να μην κάνει τις επεμβάσεις της και εκείνη. Ανάμεσα στις διάφορες προσθήκες και μετατροπές που έγιναν στα ανάκτορα μετά την άφιξη της βασίλισσας Όλγας, ήταν και η δημιουργία Ορθόδοξου Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου. Εν τω μεταξύ, το 1867 πεθαίνει στη Βαμβέργη ο εξόριστος Όθωνας, σε ηλικία μόλις 52 ετών. Ωστόσο, μετά την έξωσή του από την Ελλάδα μαζί με την Αμαλία 5 χρόνια νωρίτερα, ο Όθωνας είχε γύρει ζήτημα αποζημίωσής του από το ελληνικό κράτος. Ζητούσε 11 εκατομμύρια δραχμές για διάφορα έξοδα που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, μεταξύ των οποίων και για τις δαπάνες κατασκευής των ανακτόρων και του κήπου. Τελικά, υπεγράφει συμβιβασμός ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τον άλλοτε γραμματέα του Όθωνα το 1868, ένα χρόνο μετά το θάνατο του έκτου του βασιλιά δηλαδή. Το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε να πληρώσει τελικά 4,5 εκατομμύρια δραχμές, σε δόσεις προφανώς. Δικαιούχος ήταν η Αμαλία, για όσο εκείνη ζούσε, και κατόπιν η λοιπή κληρονόμη του Όθωνα. Οπότε το 1868 ξεκινά να αποπληρώνεται το χρέος για τα ανάκτορα και τον κήπο. 15 χρόνια αργότερα, το 1883, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Το έθεσε ως προϋπόθεση ο καγκελάριος της Γερμανίας Μπίσμαρκ για την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της επαρχίας της Άρτας στην Ελλάδα. Έτσι και έγινε. Ένα χρόνο αργότερα, το 1884, είχαν γεννηθεί τα 7 από τα 8 παιδιά που θα αποκτούσαν ο Γεώργιος και η Όλγα, όταν ξέσπασε η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά στα ανάκτορα. Τότε, ο μεγαλύτερος γιος, διάδοχος και μετέπειτα βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος, ήταν 16 ετών, ενώ ο μικρότερος γιος, ο Ανδρέας, παππούς του σημερινού βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου του Τρίτου, ήταν μόλις 2. Η δεύτερη και πιο καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε την παραμονή Χριστουγέννων του 1909, ενώ η βασιλική οικογένεια βρισκόταν στο Τατόι για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτή η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερό στην κεντρική πτέρυγα και τα αντίστοιχα τμήματα της ανατολικής και δυτικής πτέρυγας και ανάγκασε τη βασιλική οικογένεια να μετακομίσει στη θερινή βασιλική κατοικία στο Τατόι. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά ήταν τεράστιες, όπως τεράστιο ήταν και το κόστος αποκατάστασης των ανακτόρων. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν βοηθούσαν ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες. Η χώρα προετοιμαζόταν για πόλεμο. Έτσι, παρότι οι βασιλείς επέστρεψαν στα ανάκτορα το 1912, ελάχιστες από τις επισκευές που είχαν πάρει έγκριση είχαν ολοκληρωθεί. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1912 ξεσπά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Και μόλις 3 εβδομάδες αργότερα, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως, ο βασιλιάς Γεώργιος μετακομίζει στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, με την παρουσία του να συμβολίζει την ίδια την ελληνική κυριαρχία στην πόλη. Εκεί, το Μάρτιο του 1913, δολοφονείται. Ελάχιστες μέρες πριν συμπληρώσει μισό αιώνα στον ελληνικό θρόνο. Ο διάδοχός του, βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος, όρισε ως βασιλικό ανάκτορο το μέχρι τότε ανάκτορο διαδόχου, δηλαδή το σημερινό προεδρικό μέγαρο, που είχε χτιστεί για τον ίδιο και όπου έμενε ως διάδοχος. Στη συνέχεια, ελάχιστα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως για παράδειγμα η βασιλομήτωρ Όλγα, διέμεναν στα παλαιά ανάκτορα.

Η μικρασιατική καταστροφή το 1922 αποτέλεσε σημείο καμπής και για την ιστορία του κτηρίου των παλαιών ανακτόρων. Εγκαταλείπεται πλέον οριστικά από τη βασιλική οικογένεια και εξαιτίας των έκτακτων συνθήκων χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει υπηρεσίες περίθαλψης προσφύγων, ενώ τα αμέσως επόμενα χρόνια στέγασε και διάφορα υπουργεία και άλλες υπηρεσίες. Όσον αφορά τον κήπο, το 1923 χαρακτηρίστηκε κρατικός και αποφασίστηκε να παραμένει ανοιχτός για όλους από την Ανατολή έως και τη Δύση του Ηλίου, ό,τι ακριβώς ισχύει και μέχρι σήμερα δηλαδή. 4 χρόνια αργότερα καθιερώθηκε επισήμως η ονομασία Εθνικός Κήπος. Το 1928 εκλέγεται κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η επόμενη χρονιά έμελε να είναι μια χρονιά σταθμός για το δυτικό κόσμο. Το κράχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης το 1929 θα είχε όχι μόνο οικονομικές, αλλά και κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες παγκοσμίου βεληνικούς, που δημιούργησαν ένα ντόμινο εφέκτ. Στην Ελλάδα όμως αυτές οι συνέπειες θα καθυστερούσαν να γίνουν αισθητές. Η κυβέρνηση είχε βάλει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εσωτερικής ανόρθωσης της χώρας. Και εκείνη τη χρονιά, το 1929 δηλαδή, πάρθηκαν και δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν το κτίριο των παλαιών ανακτόρων, κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η πρώτη αφορούσε την ανέγερση, μπροστά στα παλαιά ανάκτορα, μνημείου αφιερωμένου στον άγνωστο στρατιώτη. Η δεύτερη αφορούσε τη μεταφορά της Βουλής και της Γερουσίας στο κτίριο των παλαιών ανακτόρων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόνιζε ότι η επιλογή της τοποθέτησης μνημείου αφιερωμένου στον άγνωστο στρατιώτη μπροστά στο κτίριο όπου θα στεγαζόταν πλέον το κοινοβούλιο αναδείκνυε την ευθεία ιδεολογική συσχέτιση του μνημείου με τη δημοκρατία. Η κατασκευή του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη άλλαξε εντελώς το χώρο μπροστά από το κτίριο των παλαιών ανακτόρων. Καταρχήν, έπρεπε ο χώρος μπροστά από τα παλιά ανάκτορα να σκαφτεί, ώστε να δημιουργηθεί 7 μέτρα χαμηλότερα από το κτίριο μια παραλληλόγραμμη πλατεία. Αυτή που όλοι γνωρίζουμε, όπου μικρά παιδάκια μας πήγαιναν και ταΐζαμε τα περιστέρια. Στις τρεις πλευρές της πλατείας χτίστηκαν τείχοι που σχηματίζουν ένα πι. Πολλοί έχουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι το μνημείο αποτελείται από το γλυπτό και το κενοτάφιο, ενώ στην πραγματικότητα αυτά είναι μόνο ένα μέρος του μνημείου. Το γλυπτό, όπως ξέρουμε, παριστάνει τη γυμνή ανδρική μορφή ενός νεκρού πολεμιστή ξαπλωμένη στο έδαφος. Ο νεκρός πολεμιστής στο αριστερό του χέρι κρατά μια κυκλική ασπίδα και στο κεφάλι του φορά αρχαίο κράνος. Είναι σαφής εδώ η προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής συνέχειας των αγώνων του ελληνισμού. Η στάση του σώματος του νεκρού δίνει την εντύπωση στο θεατή ότι ο άγνωστος στρατιώτης αναπαύεται ζωντανός, έτοιμος να σηκωθεί. Αριστερά και δεξιά του έχουν χαραχτεί οι φράσεις από τον επιτάφιο του Περικλή, μια κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών και ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος. Μπροστά από το γλυπτό υπάρχει ένα κενοτάφιο, όπου έχει χαραχτεί η φράση «Ισαφανή στρατιώτην». Πρόκειται για το χώρο συμβολικής ταφής όλων εκείνων που έπεσαν υπερπατρίδος στο πεδίο της μάχης και έμειναν άταφοι. Αυτή είναι μια παράδοση που συναντάμε και στην αρχαία Αθήνα και που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την είδαμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Γύρω από το γλυπτό και το κενοτάφιο, σχηματίζοντας ένα πι, έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι πορόλυθοι και πάνω τους έχουν χαραχτεί τα ονόματα τόπων όπου ο ελληνικός στρατός έδωσε κρίσιμες μάχες κατά τη διάρκεια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ξεκινώντας από αριστερά, από τη μεριά της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας δηλαδή, αναγράφονται οι μάχες του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, με πρώτη-πρώτη την Ελασσόνα. Στο κέντρο του μνημείου αναφέρονται οι μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ενώ στη δεξιά μεριά του πι, προς τη μεριά του Εθνικού Κήπου δηλαδή, είναι χαραγμένες μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Ρωσία. Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς το 1944, στο κέντρο του μνημείου, δεξιά και αριστερά του γλυπτού και του κενοταφείου, προστέθηκαν τα πεδία των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα οι επιχειρήσεις στην Κορέα. Το 1994, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, προστέθηκε το όνομα Κύπρος. Τέλος, το 2015, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στο μνημείο προστέθηκαν οι λέξεις Αιγαίο, Ιόνιο, Μεσόγειος και Ατλαντικός, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον άγνωστο Έλληνα ναύτη που έπεσε εν καιρό πολέμου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου
έγιναν την 25η Μαρτίου 1932 με μεγάλη επισημότητα. Ακολούθησε παρέλαση της φρουράς του μνημείου, ενώ μεταφέρθηκε και φως από το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας για την αφή της φλόγας του καντιλιού που βρίσκεται μόνιμα αναμένο στο μέσο του κενοταφείου. Την τιμητική φύλαξη του μνημείου ανέλαβε λόχος της φρουράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε φρουρά του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Το 1935, με την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, ο λόχος ονομάστηκε Βασιλική Φρουρά, ενώ από το 1974 και έπειτα ονομάζεται επίσημα Προέδρου

0: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πατέρας της ιδέας της μεταφοράς της έδρας του κοινοβουλίου στα παλαιά ανάκτορα, βρισκόταν ήδη αυτοεξόριστο στο Παρίσι, όπου θα πέθαινε λίγους μήνες αργότερα. Δεν θα αγόρευε ποτέ σε αυτό το κτίριο. Ήταν δε η πρώτη φορά που καθόταν σε βουλευτικά έδρανα ο 28χρονος τότε Κωνσταντίνος Καραμανλής. Άφησε για το τέλος τα δύο μεγάλα αγάλματα που έχουν τοποθετηθεί έξω από το κτίριο της Βουλής. Το άγαλμα που βλέπουμε από την αριστερή μεριά, δηλαδή από τη μεριά της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, είναι το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τοποθετημένο σε περίοπτη θέση, εύκολα ξεχωρίζει κανείς ποιον απεικονίζει. Είτε περνά από το σημείο με το αυτοκίνητο, είτε πεζός. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με το άλλο άγαλμα. Εκείνο που είναι τοποθετημένο στη δεξιά μεριά, όπως κοιτάζουμε το κτίριο. Πλάι στον Εθνικό Κήπο και πάνω από το σημείο όπου υπάρχει σήμερα το υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής. Αποτέλεσμα, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προσεγγίσει κανείς το άγαλμα. Στέκει δε τόσο μακριά από το επίπεδο του δρόμου, που είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς για ποιον πρόκειται. Αυτό το άγαλμα απεικονίζει το Χαρίλαο Τρικούπη, του οποίου του έχουμε ωραιότατο άγαλμα και έξω από την παλιά Βουλή, οπότε ρηγμένο δεν τον λες. Ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Βενιζέλος έζησαν αυτό το κτίριο ως Βουλή. Στα δικά τους κοινοβουλευτικά χρόνια αγόρευαν ως βουλευτές, αρχηγοί κόμματος και πρωθυπουργοί στο κτίριο της οδού Σταδίου 13, τη σημερινή Παλιά Βουλή. Αυτό το κτίριο κι αν έχει ιστορίες να μας πει. Τι λέτε, πάμε εκεί την επόμενη μας βόλτα? Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και

0: Οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 2210-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
3: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούνε όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούνε ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
4: Ωραία σποντά.
3: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, στο Ράδιο Αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά του αστικού κτέλ, βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας, αποτιμώντας την αξία του. Αν δεν γίνει πώληση, τότε θα κλείσουμε, είπε ο Σταμάτης Κλούβας, διευκρινίζοντας ότι με περιφέρεια και Δήμο Χίου συζήτησαν το πρόβλημά τους, αλλά δεν βγάζουν καμία άκρη. Την είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίωσε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Από τη δική του μεριά, ο Νότης Μηταράκης επιμένει ότι μέσω του ΕΣΠΑ και της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης Χίου προβλέπεται χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ διατίθεται για την εγκατάσταση έξυπνων στάσεων και συστήματος τηλεματικής με στόχο την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών στο νησί. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχε υπολογίσει κανείς. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Το επισημαίνει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, δημοσιοποιώντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η επικείμενη παύση λειτουργίας του αστικού κτέλ Χίου, σε συνδυασμό με την ήδη πολύμηνη αναστολή λειτουργίας του υπεραστικού κτέλ, δημιουργεί μια πρωτοφανή κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού για το νησί μας. Για τους περισσότερους πολίτες το πρόβλημα μεταφράζεται σε αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης. Για τους ανθρώπους όμως που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, η απώλεια της δημόσιας συγκοινωνίας μπορεί να σημαίνει απώλεια πρόσβασης στη θεραπεία, στις δομές υποστήριξης, στην κοινωνική ζωή και τελικά στην ίδια την προσπάθεια αποκατάστασής τους. Αθώος αποδεικνύεται το ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Με αφορμή μία ακόμη δυσερμήνευτη εκδήλωση πυρκαγιάς την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ πλησίων στήλου του ΔΔΕ, σημειώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η επιτόπια έρευνα των στελεχών του ανακριτικού τμήματος της υπηρεσίας κατέδειξε πως δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην έναρξη της συγκεκριμένης εστίας. Ζητούμε από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Αξίζει να σημειωθεί, καταλήγει η πυροσβεστική υπηρεσία, πως η πυρκαγιά της Παρασκευής κατασβέστηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ως περαστική μέχρι την άφιξη της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλησίδου. Η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι το επιχείρημα πρέπει να μπουν όλοι επειδή εξετάστηκαν, δεν σταθεί. Εξάλλου η διαδικασία είναι διαγωνιστική. Επεσήμανε ακόμη ότι οποιαδήποτε αύξηση μαθητών στο μουσικό θα μείωνε τα τμήματα σε άλλα γυμνάσια της πόλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις οργανικές θέσεις των εκεί εκπαιδευτικών. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Με αφορμή την επικείμενη πανελλαδική απεργία των οικοδόμων αύριο Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού. Καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή, αφού όπως επεσήμανε ζούμε σε μια εποχή που πολλοί επιθυμούν μία θέση στο δημόσιο ή στρέφονται προς πιο εύκολες και ελαφρύες εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον delivery και τον τουρισμό σεζόν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό είναι και η Χίος και τα Ψαρά. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μαιευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο, θυμίζουμε, ότι έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρό της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμένουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού της για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα Πατέρας Ιωάννης Μουσάς για θέματα διοικήσεως 6973-622-815, Πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης για θέματα γάμων 6974-254-642 και κύριος Γιώργος Σταναίνης θέματα οικονομικά 6949-915-790. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ, ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μια τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίος Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενά και έως το εργοστάσιο χυμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα κατόφλια» σήμερα Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα να βιώνει το έθιμο του ΑΕ Γιάννη Φανιστή η Κλείδωνα αναβώντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπούμουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της, ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον Φιλοτεχνικό Ομιλοχείο και στη συνέχεια με τον Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωσαν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός ομέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ με τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λάμπα διδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατείναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή το πρωί στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 10.30 δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 θα ακολουθήσει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του Γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου, στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρο σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Για 14η χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομίριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, το χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διένθεση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείου συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Προσφορά γεύματος στο γυροκομείο Χίου στις 22 Ιουλίου. Ιερά παράκληση μετά προσκύνηση υπέρ των κοιμημένων μελών της Ένωσης στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Μακαρίου την Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το απόγευμα, παρουσία του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της ΠΕΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξορίσεων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα και προσκαλούν όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο σήμερα εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο, το 1955 εγκαινιάστηκε το νέο διοικητήριο του Χίου που κατασκευάστηκε μετά την πυρκαγιά του 1949. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2025. Νέο μέτωπο φωτιάς εμφανίστηκε στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Η φωτιά έσβησε μετά από λίγες ώρες. Για την πυρκαγιά αυτή συνελήφθη γυναίκα γεωργιανής καταγωγής που εργαζόταν στη Χίο ως οικιακή βοηθός. Το τριμελές πλημμυλοδικείο Χίου της επέβαλε την ποινή των 3 χρόνων φυλάκισης, η ελάχιστη ποινή που προβλέπει ο νόμος για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κομμάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Πριν σας φέρουμε στο θέμα που έχουμε σήμερα, θα ανατρέξουμε στην ιστορία. Σε μια εποχή, σε πέτρινα χρόνια, η Μάρο Δούκα παίρνει τηλέφωνο τον Γιάννη Ρίτσο και του περιγράφει τα δεινά γεγονότα της εποχής. Τραγικές συνθήκες, δύσκολες εποχές, και της λέει: πήγαινε να διαβάσεις Ντοστογεύσκη. Αφού λοιπόν σε εκείνα τα χρόνια η τέχνη, η λογοτεχνία ήταν παραμυθία, γιατί όχι και σε τούτα. Σας παρουσιάζουμε, και αυτή είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας, για μια ακόμη φορά μέσα σε βάθος χρόνου, τη Συνεμάθεια, που είναι γνωστή στο σχολικό κόσμο, στο χώρο της παιδείας και της τέχνης της Χίου, και έχουμε κοντά μας, φιλοξενούμαστε στο χώρο του Μυρίου, έχουμε κοντά μας την κυρία Στέλλα Τσιροπινά, η οποία είναι φιλόλογος διαβίου και είναι εκπρόσωπος του φορέα Έθος Αιγαίου, που συντονίζει αυτή την όλη δημιουργία, και η κυρία Δέσποινα Μουτάφη, η οποία είναι υπεύθυνη των δραστηριοτήτων των σχολικών του πολιτισμού της δευτεροβάθμιας, και είναι μια συνδιοργάνωση που γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Συνεμάθεια λοιπόν, και επειδή έχει μέσα το μάθεια, μπορεί κανείς να το ακούσει λίγο βαρύ, ότι έχει μέσα μάθηση, είναι κάτι σαν υποχρεωτικό, σαν. Η Συνεμάθεια λοιπόν δεν είναι τίποτα από αυτά, είναι ένας μαγικός κόσμος που μπορώ να πω έτσι σαν μια μικρή υπογράμμιση, ότι είχα τη χαρά να συμμετέχω στις, όπως και αρκετοί συνάδελφοι από εδώ, πολλά χρόνια στις κριτικές επιτροπές. Πάμε λοιπόν πίσω με την κυρία Στέλλα Τσιροπινά, τότε που δημιουργήθηκε η Συνεμάθεια και γιατί αλήθεια να δημιουργηθεί.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, και θα ήθελα να πω ότι η μάθηση είναι κάτι το οποίο μας συνοδεύει διαβίου επίσης, γιατί πώς αλλιώς θα εξελιχθεί ο άνθρωπος αν δεν μαθαίνει. Η Συνεμάθεια δημιουργήθηκε το έτος 2004-2005 ως εξέλιξη του πανελλαδικού προγράμματος Πάμε Σινεμά, που εκείνη ακριβώς τη χρονιά, το 2004-2005, διακόπηκε, και επειδή την προηγούμενη χρονιά είχε έρθει στοιχείο, θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλα αυτά που είχαμε μάθει, γιατί επειδή αυτό το πρόγραμμα υποστηριζόταν τότε την εποχή των παχιών αγελάδων,
1: από το προς τα προγράμματα της χρηματοδοτήσης,
2: γενικότερα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Παιδείας, από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τότε για ένα μήνα είχαν έρθει δύο σκηνοθέτες, οι οποίοι συμβουλευτικοί

0: αυτό το χρόνο έπρεπε να διακόψω, γιατί θα έπρεπε να ολοκληρώσω το διδακτορικό μου. Συνεχίστηκε με την Ελένη τη Μένεξε, τότε ως υπεύθυνη πολιτιστικών. Επειδή όμως ήταν τοπικό το φεστιβάλ και η Χίος έχει δεν έχει, είναι λίγα τα σχολεία της σε σχέση, ας πούμε, με τη Λέσβο. Έτσι, δεν μπορούσε να υποστηρίξει κάθε χρονιά ένα φεστιβάλ. Υπήρξε δηλαδή μία κόπωση, οπότε...
1: Ανοίξατε τα σύνορα.
0: Κάπου, όχι, δεν ανοίξαμε ακόμη τα σύνορα. Κάπου το 8 έφθινε και σταμάτησε αυτή η προσπάθεια. Τα σύνορα άνοιξαν το 12-13, όταν επαναπροκηρύχθηκε αυτή η θέση που είχε γίνει πια... όχι πολιτιστικών αλλά σχολικών δραστηριοτήτων, δηλαδή συμπίκνωσε και τον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τον τομέα της αγωγής υγείας και τον τομέα των πολιτιστικών, και είπαμε τότε, επί διευθύνσεως πια της κυρίας Ευτυχίας Βλυσίδου, να το ανοίξουμε, να το κάνουμε αρχικά Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου. Από το 17 το κάναμε Νοτίου Αιγαίου. Από το 20 που ανέλαβε ο κύριος Ευαγγελινός, βάλαμε να έχει εμβέλεια και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ενώ πριν από 2 χρόνια έχει γίνει Φεστιβάλ Αιγαίου και Σχολείων Εξωτερικού, δηλαδή καλύπτει όλα τα νησιά του Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη, και πραγματικά τις 2 τελευταίες χρονιές είχαμε συμμετοχές από την Μεγαλόνησο. Αυτή εντάχει είναι η ιστορία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια, η οποία, κατά τη γνώμη μου, κινητοποιεί με έναν τρόπο απόλυτα δημιουργικό, συνεργατικό και ομαδικό και καινοτόμο. Αυτές οι λέξεις μπορεί να...
1: κρατάμε.
0: Ναι, τις κρατάμε και μπορεί να ακούγονται και τετριμένες, γιατί είναι μία τσίχλα γενικότερα.
1: Ναι, στον πολιτικό λόγο κυρίως.
0: Έτσι, συνεργασία, ομαδικότητα. Αυτά όμως, αυτές όλες οι λέξεις, για να αποκτήσουν νόημα πρέπει να δοκιμαστούν στην πράξη, και επειδή η Σινεμάθεια είναι ένα απολύτως εθελοντικό πρόγραμμα, δεν μας επιβλήθηκε ποτέ. Εμείς το σχεδιάσαμε, εμείς το υποστηρίξαμε, βεβαίως πάντοτε με τη συνεργασία των τοπικών φορέων, έτσι. Εφόσον ακούσατε ότι ξεκίνησε από το 4-5, καταλαβαίνετε ότι στηρίχθηκε και από όλους τους περιφερειάρχες,
1: όλες τους εκάστοτε αιρετούς.
0: Τους εκάστοτε αιρετούς, τις δημοτικές αρχές. Και έτσι μπορέσαμε και βάλαμε και κάπως τον πήχη ψηλά, για να έχουμε και ένα φεστιβάλ το οποίο θα προσελκύει σχολεία και ομάδες από όλο το Αιγαίο, να γίνει δηλαδή το νησιωτικό μαθητικό φεστιβάλ του Αιγαίου.
1: Μιλάμε λοιπόν, όπως μας είπε η κυρία Τσιροπινά, για κάτι που χτίστηκε πόντο πόντο. Μπήκαν τα θεμέλια και τώρα έχουμε φτάσει σε μια πολυόροφη πολυκατοικία. Γιατί όταν ξεκινάει κάτι τοπικό και μπορεί να αντέχει τόσους κλειδονισμούς χρηματοδοτήσεων, έλλειψη χρηματοδοτήσεων, αλλαγές πολιτικών ως προς τη στήριξη του πολιτισμού μέσα στα σχολεία, να αντέχει κορονοϊό, να αντέχει όλα αυτά, σημαίνει ένα γερό οικοδόμημα για να φτάσουμε να έχουμε τώρα αυτό Σινεμάθεια, το 14ο διανησιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ μαθητικών, δεν διαβάζω καλά, ομάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αιγαίου. Έχει περάσει πολλής χρόνος και πολλή προσπάθεια, και κρατάμε αυτό που γράφει κάτω κάτω, που λέει, δεν με βοηθάνε τα γελιά μου, συγχωρέστε με, ότι είναι το δέντρο, κεντάτε το δέντρο της μνήμης και της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Και της ευαισθησίας.
1: Ναι, ξέχασα τη λέξη. Κυρία Μουτάφη, η ειδησιογραφία που μας έρχεται μέσα από τα σχολεία είναι από βαριά, καταθλιπτική έως ανησυχητική. Αυτή η πλευρά του σχολείου ποια είναι? Είναι σαν το φεγγάρι που έχει 2 πλευρές. Αυτή η πλευρά πώς μπορείτε και τη βγάζετε στην επιφάνεια όταν υπερισχύει αυτό? Βαθμοθυρία, πανελλαδικές, ένα παιδί από την πρώτη δημοτικού να σκέφτεται την τρίτη ηλικίου, αβεβαιότητα, πιεσμένες οικογένειες, βία,

0: Αυτή είναι μια πλευρά. Και εσείς βγάζετε ευαισθησία και άρωμα πολιτισμού.
1: Βέβαια. Γενικότερα μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες και βέβαια μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα όπως είναι Συνεμάθεια, βγάζουμε την άλλη πλευρά του σχολείου που την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και σας πληροφορώ ότι υπάρχει αυτή η πλευρά και υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς, δεν είναι μόνο η Συνεμάθεια.
0: Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, έτσι. Υπάρχουν σαφώς και άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν αναδειχθεί.
1: Ακριβώς. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία με τους εκπαιδευτικούς για τη θετική πλευρά, για να δώσουν ερεθίσματα στους μαθητές, για να περάσουν διάφορα μηνύματα στους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το βλέπω καθημερινά μέσα από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων που είναι όλα τα προγράμματα και τα περιβαλλοντικά και τα αγωγής υγείας και τα πολιτιστικά, όπως είναι αυτό, τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το Διανυσιωτικό Φεστιβάλ Συνεμάθεια 2026.
0: Υπάρχει η ίδια διάθεση όπως το παρελθόν? Γιατί από τα παιδιά μας, όταν ήταν μαθητές, θυμόμαστε καθηγητές, να πηγαίνουν τα παιδιά από τον ελεύθερο χρόνο τους, ναι, οι καθηγητές, εθελοντικά πάντοτε, όπως είπε η κυρία Τσιροπινά, να τα πηγαίνουν εκδρομές, να διοργανώνουν περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, ευαισθησία. Υπήρχε διάθεση, υπήρχε. Σήμερα ο εκπαιδευτικός, γενικά ομιλώντας, έχει την ίδια διάθεση και αντίστοιχα τα παιδιά έχουν την ίδια ανταπόκριση?
1: Σίγουρα δεν υπάρχει ένας κανόνας. Μιλάμε για διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι αυτοί που έχουν αυτή τη σπίθα, που αγαπούν αυτό που κάνουν, που σίγουρα θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Γιατί όλα αυτά τα προγράμματα είναι εθελοντικά.
0: Και σημαίνει στον ελεύθερο χρόνο τους, όποιον εντός εισαγωγικών υπάρχει, γιατί ούτε οι εκπαιδευτικοί.
1: Και για τους μαθητές είναι εθελοντικό.
0: Που δεν έχουν.
1: Βέβαια και για τους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν όλα αυτά. και πουθενά δεν είναι ο κανόνας. Και οι μαθητές, υπάρχουν παιδιά που τα βλέπεις ότι ενδιαφέρονται, θα ακολουθήσουν τον εκπαιδευτικό σε ό,τι ιδέα έχει και τον εμψυχώνουν με αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό.
0: Είναι αμφίδρομη σχέση και ο εκπαιδευτικός, ο εμπνευστής και τα παιδιά.
1: Και σίγουρα και το όλο κλίμα στο σχολείο που ξεκινάει από το διευθυντή και μεταδίδεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Όλο αυτό είναι υποστηρικτικό, πρέπει να είναι υποστηρικτικό για τον εκπαιδευτικό.
0: Γιατί όμως η πληροφόρηση που κυριαρχεί και βγαίνει προς τα έξω είναι η αρνητική, δηλαδή ότι τα παιδιά είναι περίπου παρετημένα, περίπου βάζω έτσι αυτή την υπογράμμιση, αδιάφορα, κολλημένα στο κινητό, ο κόσμος τους είναι το TikTok. Εσείς πώς μπορείτε και διεισδύετε σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα? Είναι το κινητό μια προέκταση της ζωής και ενηλίκων και παιδιών. Και εσείς μιλάτε για συνεμάθεια.
1: Να πω το εξής, νομίζω ότι αν δώσουμε στα παιδιά το κάτι διαφορετικό, τα παιδιά είναι πρόθυμα να το ακολουθήσουν. Πολλές φορές κατηγορούμε τα παιδιά ότι ασχολούνται μόνο με το κινητό, αλλά και εμείς ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί, αν τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, τα παιδιά θα το ακολουθήσουν. Το θέλουν τα παιδιά. Θέλουν το χρόνο μας, θέλουν την προσοχή μας, θέλουν την αγάπη μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το, αν το ξέρουμε, αν το καταλάβουμε όλοι μας, από ποιο ρόλο έχουμε στα παιδιά μας, νομίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα.
0: Εσείς τις τους δώσατε, κυρία Τσιροπινά, ξεκινώντας. Τι ήταν αυτό? Και εκείνες τις εποχές δυσκολίες υπήρχαν, οικονομικές στις οικογένειες, προβλήματα ενδοοικογενειακά, η κοινωνία. Δεν ήταν ποτέ μια ήρεμη εποχή, καθόλου ήρεμη. Τι δώσατε στα παιδιά και έγινε αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα της συνεμάθειας?
1: Αυτό που είπε η Δέσποινα, ότι δηλαδή τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοί μας πάντοτε ελκύονται από αυτό το οποίο μπορεί να τους εμπνεύσει, όχι από αυτό το οποίο τους επιβάλλεται. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε κάποιους εκπαιδευτικούς καθοδηγητές, γιατί καθηγητής σημαίνει ότι καθηγείται, ότι οδηγεί, και αυτός ο εκπαιδευτικός πραγματικά εμπνέεται από κάτι, θα εμπνεύσει και τους μαθητές του. Δεν γίνεται να μην εμπνευστούν.
0: Ναι, αλλά σήμαινε ότι έπρεπε τα παιδιά να έχουν γνώση του κινηματογράφου, της τέχνης, γιατί προϋπέθεται και κάποια τεχνική. Από ό,τι είδαμε προσωπικά ως συμμετέχοντας στις επιτροπές των βαθμολογητών, έδειξαν εκπληκτικά δείγματα και φαντασία, σεναρίου, το πώς ήταν στημένες οι ταινίες τους. Δηλαδή πραγματικά προσωπικά ήθελα να βάλω σε όλες άριστα και μόνο για την προσπάθεια.
1: Ήδη το απαντήσαμε από τον τίτλο της συνεμάθειας. Είναι μάθηση. Φυσικά αυτοί που καταγίνονται με τις ομάδες, θα σας το πούν βέβαια και οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν και τα παιδιά, δεν είναι ούτε σεναριογράφοι, ούτε σκηνοθέτες, ούτε μοντέρ. Αλλά επειδή στα σχολιά υπάρχουν όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών και πάρα πολύ εύκολα πια στην εποχή μας που δίνει αυτά τα εργαλεία, έτσι, τα ψηφιακά και άλλα, μπορούν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, το καινοτόμο
0: παιχνίδι, έτσι, το είπατε, δημιουργικό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, το οποίο πραγματικά μπορεί να ανοίξει δρόμους πέρα από αυτά τα ανούσια και τα τετριμένα, αυτά που είπατε εσείς, τα TikTok κτλ. Να χρειαστεί δηλαδή και ένας κόπος να δεις το οικοδόμημά σου, πάλι τη λέξη αυτή που χρησιμοποιήσατε, χρησιμοποιώ, να χτίζεται σιγά σιγά, να θεμελιώνεται, να χτίζεται, να καλοπίζεται, να φτιάχνεις το υλικό αποτέλεσμα, να γίνεσαι δημιουργός. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή, αν είναι παρετημένα, αυτά που είναι παρετημένα, ή αν οι γονείς είναι σε αδιέξοδα, είναι επειδή η εποχή μας είναι μια άλλη εποχή από αυτή που ήμασταν εμείς στα μαθητικά μας χρόνια. Είναι μια εποχή που μας βάζει στόχους και προσπαθούμε να τους κυνηγήσουμε χωρίς ακριβώς να έχουμε καταλάβει τι κυνηγούμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ψυχοφθόρο και για τους γονείς.
0: Τι κυνηγούμε?
1: Και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Άρα λοιπόν, όταν πεις ότι παιδιά σταθείτε ένα λεπτάκι, μπορούμε να γίνουμε δημιουργοί ενός
5: πολυτεχνικού προϊόντος, να δούμε καταρχήν στον κόσμο της εικόνας πώς δημιουργείται αυτή η εικόνα. Γινόμαστε δημιουργοί εικόνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και ενός ονείρου ταυτόχρονα, έτσι. Γιατί μέσα στις ταινίες, από ό,τι έχουμε δει, αποτύπωναν και κοινωνική πραγματικότητα και νοσταλγική ματιά στο παρελθόν, όλα μαζί. Αλλά και ένα όνειρο.
5: Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα το γενικό της συνεμάθειας, κεντώντας σε όλο το Αιγαίο την ευαισθησία, έτσι, τη μνήμη, την άειλη και η ηλική πολιτιστική κληρονομιά, είναι ακριβώς αυτό που κάνουν οι χωρικοί καλλιεργητές στα μαστιχοχώρια. Κεντούν τον κορμό του σχήνου και με πολύ κόπο βγαίνει αυτό το δάκρυ που γίνεται το μαστίχι, το οποίο είναι μοναδικό. Αυτή λοιπόν η μοναδικότητα υπάρχει στη συνεμάθεια και θέλω να καλέσω και φέτος όλο τον κόσμο να έρθει να δει όλα αυτά τα θαυμαστά που μας μαθαίνουν τα παιδιά και οι ομάδες και οι καθηγητές από όλο το Αιγαίο.
0: Όσοι συμμετέχουν και γιατί να έρθει ένας ενήλικας στο Ομήριο τις μέρες που θα γίνεται η προβολή των ταινιών να τις παρακολουθήσει. Όταν δεν έχει συμμετάσχει το παιδί του, όταν κάποιος γνωστός ή φίλος του δεν έχει συμμετάσχει σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής αυτών των ταινιών.
5: Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει κάποτε να ξεπεράσουμε αυτό το ότι πηγαίνω εκεί που συμμετέχει το παιδί μου. Διότι αυτές οι ταινίες, ας πούμε, μας μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι το μελικούνι από τη Ρόδο, ας πούμε. Τώρα μου έρχονται διάφορα άλλα θέματα τα οποία...
0: Ποιο λαλιά έχει μέσα, το παράδοση.
5: Ακριβώς, το ρακόμελο από την Κρήτη. Πάλι ένα συναφές θέμα, ο ρακοβγάλτης από τη Λίμνο. Πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με εγκατελειμμένα χωριά σε νησιά τα οποία δεν έχουμε πάει.
0: Ταξιδεύουμε μέσα από αυτές τις ταινίες.
5: Και πιθανότητα δεν θα πάμε ποτέ στην Τήλο, στη Λέρο, έτσι. Και βέβαια και εδώ, στοιχείο, ας πούμε. Πέρσι έγινε μια φωτιά σε δύο γύρους που μας μαύρισε την καρδιά. Έχουμε ήδη δύο ταινίες για αυτό το θέμα. Το δέντρο που έχασε την μιλιά του, θα σας μιλήσουν και οι ομάδες στη συνέχεια. Και από το εργαστηριακό κέντρο Χίου, μια ομαδική δουλειά που λέγεται Από τη στάχτη στην αναγέννηση. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα αυτή τη στάχτη που έχεις να προσπαθείς να την διαβάσεις και να δεις πώς μπορείς μετά να συνεχίσεις δημιουργώντας πάντοτε. Λοιπόν, έχουμε 43 ταινίες. Τώρα σας είπα τίποτα από αυτά τα οποία μπορούν να δουν.
0: 43 που εκτείνονται, είπαμε, από μέχρι πού?
5: Από τη Λίμνο μέχρι την Κρήτη, από τη Χίο μέχρι την Εύβοια, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Και έχουμε και δύο ταινίες από το ελληνικό σχολείο της Αστόρια της Νέας Υόρκης και επίσης από την Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων που κάνει και μία ανοίξη για το πώς ζουν αυτά τα παιδιά υπό το κράτος μιας πολεμικής σύραξης και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Θέλω να πω κιόλας ότι εάν κάποιος κάποτε δει τις ταινίες της συνεμάθειας,
0: διαβάζει την εποχή.
5: Διαβάζει την εποχή, την εκπαιδευτική και την κοινωνική. Πέρσι είχαμε πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται του θέματος των γυναικοκτονιών. Φέτος έχουμε μια χαρά, δηλαδή έχουμε ταινίες με χιούμορ. Ίσως πραγματικά τα παιδιά θέλουν να βγουν από αυτή την κατάθλιψη που μας οθεί η δισεογραφία, αυτό το βαρύ κλίμα που εισπράττουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την τοξικότητα από την οποία θέλουμε όλοι να βγούμε και τελικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε αυτό παγιδευόμαστε. Και ένα τελευταίο θα πω. Αν έχουν κάποιο νόημα τα νούμερα, σε αυτή την διάρκεια έχουμε γύρω στις 500 δεκάλεπτες ταινίες και επίσης έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους που έχουν εμπλακεί, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για μένα έχουν ένα νόημα, όχι ως προς την ποσότητά τους, αλλά ως προς την ποιότητα του πώς ανοίγεις δρόμους και σε εκπαιδευτικούς, γιατί και εγώ στην πραγματικότητα μέσα από αυτά τα προγράμματα έμαθα ως εκπαιδευτικός και διδάχτηκα καθώς προσπαθούσα να διδάξω τα παιδιά και να μάθω. Είναι κάτι το οποίο είναι αμοιβαίο. Δηλαδή γίνεσαι δάσκαλος και μαθητής ταυτόχρονα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Περιμένει το παιδί από σένα και για να δώσεις εσύ το παιδί πρέπει να μάθεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το Διανυσιωτικό Φεστιβάλ Σινεμάθεια 2026.
0: Και πρέπει να υπερβεί και ο εκπαιδευτικός ό,τι τον πνίγει, τον ίδιο, ως μέλος της κοινωνίας. Εδώ, και αφού πήραμε στοιχεία εξαιρετικά πολύτιμα από την κυρία Τσιροπινά, τι θα μπορούσατε να πείτε στους εκπαιδευτικούς που τώρα κάπως ξεκουράζονται, ας υποθέσουμε, τα παιδιά που ας υποθέσουμε ξεκουράζονται, γιατί μπορεί να προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά, πανελλαδικές, ενδεχομένως ξένες γλώσσες, διπλώματα. Δεν υπάρχει λέξη ξεκούραση στη ζωή πλέον γονιών και μαθητών. Τι θα είχατε να τους πείτε, ώστε αν δεν έχουν γευτεί αυτό το άρωμα, αυτή τη γεύση, αν δεν έχουν κεντήσει μέχρι σήμερα, για να μπορέσουν του χρόνου να είναι περισσότερα σχολεία, περισσότεροι εκπαιδευτικοί, περισσότεροι μαθητές και περισσότεροι γονείς. Και γιατί θα τους καλούσατε να έρθουν να δουν τις ταινίες.
1: Καταρχάς, να έρθουν να δουν τις ταινίες δεν είναι μόνο το ότι θα πάρουν μηνύματα, θα πάρουν γνώση, αλλά θα δουν και τη φρεσκάδα της ματιάς των παιδιών.
0: Την έχουμε ανάγκη.
1: Θα πλημμυρίσει η οθόνη, παιδιά, νιάτα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, που το έχουμε πράγματι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, αυτή τη φρεσκάδα της ματιάς. Νομίζω θα περάσουν 1-2 ώρες το απόγευμα πράγματι ευχάριστες. Και νομίζω ότι θα καταλάβουμε κιόλα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα να κάνουν τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για την καινούργια χρονιά τι θα τους λέγατε? Επειδή βαραίνει, ναι, υπάρχει αυτό το βαρύ κλίμα, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και όπως είπε και η κυρία Τσιροπινά, πέρσι ήταν οι γυναικοκτονίες, φέτος παραμένουν ως κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα, δυστυχώς. Η φωτιά, να είδαμε πώς έκαναν τη στάχτη αναγέννηση. Τώρα αναζητούμε τη στάχτη της κοινωνίας, πώς θα γίνει η αναγέννηση μέσα από τα παιδιά και μέσα στο σχολείο.
1: Να Να πω ότι τα παιδιά, επειδή ασχολούνται πάρα πολύ σε μικρές ηλικίες, στην ηλικία του σχολείου, με την τεχνολογία και με όλα αυτές, έχουν πάρα πολύ καλές και σημαντικές δεξιότητες ό,τι αφορά τις ταινίες, τα μοντάζ και όλα αυτά. Μπορούν να μας βοηθήσουν και εμάς τους εκπαιδευτικούς, αυτό είναι σίγουρο.
0: Είμαστε σε άλλη γενιά, χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Οπότε, αν τα καθοδηγήσει ο εκπαιδευτικός, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά και ωραία πράγματα.
0: Γίνονται προγράμματα στα σχολεία, χρηματοδοτούνται, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι έχει πλέον βυθιστεί αυτό που γινόταν παλιά. Εκλείψει.
1: Γίνονται πάρα πολλά προγράμματα στα σχολεία. Από το μεράκι των εκπαιδευτικών. Δεν χρηματοδοτείται τίποτα και δεν υπάρχει καμία καν επιβράβευση στον εκπαιδευτικό που τα κάνει τα προγράμματα, δηλαδή είτε μείωση του ωραρίου του, είτε κάποια διευκόλυνση ή οτιδήποτε. Όλα τα προγράμματα γίνονται από τον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών και από το μεράκι, επαναλαμβάνω. Πολλές φορές βέβαια αυτό φέρνει και καλύτερο αποτέλεσμα από το υποχρεωτικό θα κάνεις οπωσδήποτε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αλλά εδώ η απουσία της πολιτείας είναι αισθητή.
1: Βέβαια. Να υπάρχει μια επιβράβευση σε έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για την υποτίθεται εντός αγωγικών ενίσχυση του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα γενιά, αλλά στην πράξη εκεί που ζυμώνεται η νέα γενιά.
1: Αυτά, νομίζω ότι αυτά είναι που θα βοηθήσουν τα παιδιά ουσιαστικά. Όλες αυτές οι δράσεις είναι κινητοποιούν τα παιδιά, ασχολούνται με κάτι άλλο, κάτι δημιουργικό. Πολλά παιδιά βρίσκουν και τον εαυτό τους μέσα σε αυτές τις δράσεις, γιατί από την απογοήτευση που έχουν πάρει από το σχολείο, γιατί μπορεί να μην τα καταφέρουν στα μαθήματα.
7: Θετική. Ρίζες, δύο διαφορετικές. Όταν μία γίνει μία διακρίνησα,
8: μία διπλή.
7: Μία διπλή. Και όταν διακρίνησα, κάνει τη γη.
8: Αδύνατη.
7: Αδύνατη. Εξετάζεται μισθοφορικά σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν, φαντάζομαι κι εσείς ότι έχετε καταλάβει τι γίνεται. Πολύ ωραία. Θα τελειώσω το Δημήτρη στο βίντεο και να δω αν οι λύσεις που βρήκατε είναι αυτές με τον Δημήτρη. Δηλαδή, πολύ ωραία, πολύ ακαθίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να δω τι κάνετε εσείς. Είχε τελειώσει. Μάλιστα, τον κύριο. Και Μαρία επίσης σωστά, αλλά θα μας πείτε για άλλο τεστ. Σαν πολύ άσκηση μόνο θα σε βάλω. Μία μόνο θα σε βάλω. Όπως αυτή η παιδί μου παίρνει ο Δημήτρης. Νομίζω σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται λίγο περισσότερο. Έτσι τα πάνε. Ωραία. Αν το έχετε γράψει, μπορώ να

κόρη έβγαλε από τον κόλπον της το δελτάριον, το οποίο είχε έβρει χαμέ ο μικρός αδερφός της και ανέβρωσε. Συ στο σχολείο δεν έμαθες να γράφεις γραβασάκια. Στα χείλη σου τα ρόδινα, πού τα βρες τα φαρμάκια. Στα μάτια τα ψυχαλιστά, ποχέρω τα σκαρτέρι, πόσο μεθύσι μέθησα, ένας Θεός το ξέρει. Τι να πω. Μη με μαλώνεις μάτια μου γλυκά ψυχαλιστά μου, που στο σχολείο δεν έμαθα να γράφω ραβασάκια. Γύρισε μόνο μια στιγμή να δεις με στα δικά μου και δώσ' με ένα χαμόγελο να σβήσουν τα φαρμάκια.

0: άλλο ταλέντο, ένα τάλαντο, ένα ταλέντο.
1: Βέβαια. Και δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι ηθοποιοί. Μπορεί να ανακαλύψει ένα παιδί ότι έχει πάρα πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες. Ακριβώς. Μπορεί να είναι καλό στο μοντάζ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα.
0: Σε μια εποχή που βλέπουμε να καθιερώνονται γραμμές βοήθειας, ψυχολογική στήριξη των παιδιών, είτε όταν αυτοτραυματίζονται, είτε όταν βρίσκονται μπροστά στις πανελλαδικές, αυτές οι γραμμές θα χρειάζονταν αν είχαμε επενδύσει ως πολιτεία, ως κοινωνία, ως σχολείο, στην τέχνη, στον πολιτισμό.
1: Σίγουρα θα χρειάζονταν λιγότερο, εγώ θα πω. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι τα παιδιά να παίρνουν χαρά και ευχαρίστηση μέσα από το σχολείο, που σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει, αν παίρνουν αυτή τη χαρά μέσα από το σχολείο.
0: Αντισταθμίζεται το βάρος της καθημερινής.
1: Και να είναι γελαστά, αυτό που θέλουμε, να είναι χαμογελαστά τα παιδιά στο σχολείο, να πηγαίνουν με διάθεση στο σχολείο.
0: Είναι τώρα.
1: Στο γυμνάσιο μέχρι ένα σημείο που θα σας το πούν και οι εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι συμβαίνει αρκετά. Γιατί γίνονται πράγματα έτσι που τα ευχαριστούν τα παιδιά. Στο λύκειο νομίζω ότι τα παιδιά πηγαίνουν με πολύ βαριά. Δηλαδή είναι κάτω από το βάρος των εξετάσεων, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η χαρά.
0: Να λοιπόν που υπάρχει συνεμάθεια και είναι το καταφύγιο που ζητούμε, πρόσκληση ανοιχτή. Αν δεν μπορέσουν να παραβρεθούν, πού μπορούν να δουν τις ταινίες όσοι ενδιαφέρονται?
2: Ας παρευρεθούν, ναι. Γιατί
0: είναι άλλη αίσθηση.
2: Φυσικά έτσι. Είναι άλλη αίσθηση, ναι. Η οθόνη θα γεμίσει όχι μόνο αυτά τα πρόσωπα, τα νεανικά, αλλά και τόπους και νησιά. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
0: Ταξίδι καλοκαιρινό.
2: Στην οθόνη του Ομηρίου, στη μια να βρίσκεσαι ας πούμε στην Εύβοια, μετά στην Κρήτη, μετά στη Ρόδο, μετά στη Λέρο, μετά στη Σύρο. Είναι μοναδικό και βέβαια στα δικά μας μέρη της Χίου.
0: Δεν τα ξέρουμε όλα, έτσι.
2: Της Μυτιλίνης, της Λίμνου. Είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Εγώ τελειώνοντας θα έλεγα να έρθουν, γιατί είναι και το κοινωνικό μέρος που αξιοποιείται πάρα πολύ και με τις απονομές, τις βραβεύσεις, γιατί και αυτό έχει σημασία, διότι εάν μοχθείς πάρα πολύ μόνος σου για κάτι, ίσως να πιστέψεις ότι μπορείς ας πούμε να πάρεις όλα τα βραβεία του κόσμου. Αν αυτά τα παιδιά και οι γονείς και όλοι μας δούνε αυτές τις 43 ταινίες, απευθείας καταλαβαίνουν γιατί πήρε ας πούμε μία το πρώτο βραβείο.
0: Να νιώσουν τη διαφορετικότητα στο αποτέλεσμα.
2: Δηλαδή είναι ένα μικρό σπουδαστήριο αυτές οι τρεις μέρες ας πούμε που όλες οι ταινίες θα προβληθούν στην οθόνη του Ομηρίου. Άρα να ευχαριστήσουμε το Ομήριο για τη φιλοξενία για τρεις μέρες, στις 25, στις 26 και στις 27. Είναι δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Τι ώρες?
2: Από τις 6 ώρα το απόγευμα. Φυσικά τον Δήμο Χίου που συνδιοργανώνει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την πάρα πολύ την ευχαριστώ και προσωπικά τη Δέσποινα και την Κική την Μιλιάδη που είναι στο γραφείο και εκείνη στην βοηθός, την κυρία Βλυσίδου και όλους τους αφανείς, γιατί έχουμε πάρα πολλούς αφανείς εθελοντές που προσπαθούν αυτό το φεστιβάλ να κρατηθεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και φυσικά ολόψυχα ευχαριστούμε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά που δίνουν την ευκαιρία στη συνεμάθεια να γίνει κοινότητα. Καταλάβατε, είναι κοινότητα. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην γνωριστούν ποτέ μεταξύ τους, αλλά μετά
0: είναι
2: από
0: μια ομάδα.
2: Μου έχει συμβεί αυτό, yeah. Μπορεί να συναντηθούν και η συνεμάθεια να είναι ο συνδετικός κρίκος. Ήμουνα και εγώ στη συνεμάθεια. Και βέβαια και το ότι η συνεμάθεια από το 20 είναι και στο κανάλι της Βουλής, στην εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Αυτό είναι από μόνο του μια επιβράβευση, έτσι, αναγνώριση και επιβράβευση.
2: Ναι, την οποία δεν την επιδιώξαμε εμείς. Το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε τη συνεμάθεια από το 20 μέχρι και πριν από ένα μήνα παίχθηκαν ταινίες, να μπαίνει στην εκπαιδευτική τηλεόραση και να τη βλέπει όλος ο Ελληνισμός αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια που έχει κόπο πολύ και από όλα τα σχολεία και από τις ομάδες και από το συντονισμό, αλλά έχει και μεγάλη χαρά.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενάκι έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόβλια» σήμερα Τρίτη, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας Χιδιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή, 8 το βράδυ, μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα να βιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ουνσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούτης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούτης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το Διανυσιωτικό Φεστιβάλ Σινεμάθεια 2026.
7: Μια τελευταία ερώτηση που δεν περιμένω και πολύ εύκολη απάντηση. Γιατί και τι σας κάνει να αντέχετε όλα αυτά τα χρόνια την ευθύνη του συντονισμού, της εμψύχωσης, της διοργάνωσης, όλα. Είστε η ψυχή.
8: Δεν μπορώ να την απαντήσω αυτή την ερώτηση.
7: Το περίμενα.
8: Βγαίνει αβίαστα. Δηλαδή, όποιος μου την κάνει αυτή την ερώτηση, που περιμένει κάποια απάντηση που πιθανότατα να έχει ο ίδιος, εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή. Εφόσον έχω τις δυνάμεις να το κάνω αυτό και μπορώ να το υποστηρίξω, το υποστηρίζω. Πολύ απλά. Αυτό.
7: Θα το οξυγόνω, αναπνέουμε.
8: Κάπως έτσι. Δεν έχω δηλαδή σκεφτεί γιατί το κάνω. Απλώς γίνεται. Είναι, δεν ξέρω, αποκεκτημένη ταχύτητα, από αγάπη, από πιθανότητα του να βλέπεις όλο αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως, να ξετυλίγεται από χρονιά σε χρονιά. Εντάξει, μέχρι τώρα το προσπαθούμε.
7: Γιατί το κέντημα ακόμα δεν έχει φτάσει στο τέλος του,
8: Ναι, ποτέ, κανένα κέντημα δεν έχει τέλος.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε συνέχεια στους παρευρισκόμενους και παρευρισκόμενες πίσω από την κάμερα που έχουν πολλά επίσης να μας πούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφήσαμε λοιπόν την διοργάνωση, το όραμα και τώρα πια περνάμε στην πράξη που είναι μαθητές και ενήλικες από σχολεία που συμμετείχαν. Συμμετέχουν στην μάθεια. Να σας συστήσω την Μαργαρίτα Κωστίδη, δεύτερο γυμνάσιο, την Ελεάνα Θωμά, δεύτερο γυμνάσιο και τον κύριο Μανουρά Κώστα Εσπερινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να ξεκινήσω από τα κορίτσια, από εσάς. Στα χρόνια του γυμνασίου ήδη έχετε αρκετό διάβασμα, ξένες γλώσσες. Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη σινεμάθεια και πόσο χρόνο σας πήρε?
9: Νομίζω ότι η διαμεσολάβηση και γενικά η σινεμάθεια είναι ένας τρόπος που μπορείς να ξεφύγεις από το άγχος των μαθημάτων και να περάσεις ωραία με τους φίλους σου. Μας πήρε επειδή ήμασταν αρκετά συνεργάσιμοι, δεν μας πήρε και πάρα πολύ χρόνο. Αλλά ο χρόνος που περάσαμε ήταν πολύτιμος και χαρήκαμε πολύ για την συνεργασία μας. Και...
7: ποιο ήταν, είχατε δουλέψει μαζί την ίδια ταινία, ποια ήταν η ταινία?
10: Το θέμα. Άκουσε με και ήταν για τη διαμεσολάβηση γενικά και Ήταν κυρίως για τη διαμεσολάβηση που...
7: Το άκουσέ με, μήπως έχει κι άλλο ένα νόημα στην εποχή μας, ότι παρότι μπορείτε να εκφράζεστε μέσα από το διαδίκτυο, το TikTok, τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, η φωνή σας δεν ακούγεται πραγματικά. Έχει και ένα τέτοιο βάθος.
10: Μπορεί να έχει, ναι.
7: Και πόσο χρόνο, ας πούμε, κάθε μέρα γνωρίζουμε σχολείο, φροντιστήρια, τρέξιμο. Πόσο χρόνο κατά τη διάρκεια της χρονιάς χρειάστηκε να αφιερώσετε, γιατί να φτιάξετε, να επιλέξετε το θέμα, να το δουλέψετε, να το μοντάρετε. Όλοι μαζί δεν δουλεύατε? Πόσα παιδιά δουλέψατε?
10: Περίπου νομίζω στα 8 παιδιά. Δεν μας πήρε πολύ χρόνο, όπως είπε και, επειδή είμαστε συνεργάσιμες όλοι μας.
7: Οι γονείς σας σας εμψύχωσαν σε αυτό? Δηλαδή, τι χάσατε από πλευράς χρόνου, ξεκούρασης, και τι πήρατε, τι σας άφησε? Ακόμα και αν η ταινία σας, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν διακρίθηκε, δεν πάρει βραβείο, έχει σημασία αυτό για σας? Σε μια εποχή που αναδείχθηκε με τρόπο τραγικό το θέμα της επιτυχίας ή της αποτυχίας, εσάς σας απασχόλησε αυτό όταν φτιάχνατε την ταινία?
9: Οι γονείς μας ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και εμψυχωτικοί. Μάθαμε πολύ να συνεργαζόμαστε και η δημιουργικότητα ήταν έντονη. Το νόημα ήταν...
7: Αυτό που πραγματικά σας έκανε να αφήσετε την καθημερινότητά σας και να ασχοληθείτε με αυτό, γιατί έπρεπε να αφιερώσετε χρόνο, σκέψη, έτσι δεν είναι?
9: Πήρε αρκετό χρόνο από την καθημερινότητά μας, γιατί χάσαμε μαθήματα και μετά έπρεπε να τα δανειστούμε από άλλους μαθητές. Αλλά νομίζω άξιζε, ήταν καλή εμπειρία.
7: Γιατί ήταν καλή εμπειρία?
9: Μάθαμε να συνεργαζόμαστε, γνωρίσαμε καλύτερα άτομα που δεν είχαμε και γνωρίσει τόσο καλά. Μάθαμε το νόημα της συνεργασίας και της ομαδικότητας.
7: Σκέφτεστε να ακολουθήσετε μετά από αυτό? Βαφτιστήκατε κατά έναν τρόπο στην τέχνη. Μπορεί να γίνει μια επιλογή ζωής μετά από αυτό, μετά από τη συνεμάθεια? Μπορεί κάποιο από τα παιδιά που συμμετείχε, εσείς ή κάποια άλλα, να πάρετε το δρόμο της τέχνης?
9: Εννοείται, είναι πολύ πιθανό αυτό, γιατί αυτή η εμπειρία που ζήσαμε όλοι νομίζω ήταν πάρα πολύ θετική και σίγουρα κάποια παιδιά που γνωρίζω που συμμετείχαν θα μπορούσαν να το ακολουθήσουν αυτό στη ζωή τους.
7: Να δώσουμε το λόγο και στον μεγαλύτερο μαθητή, ηλικιακά, τον κύριο Μανουρά. Αν για τα παιδιά του πρωινού σχολείου, τους μαθητές του πρωινού σχολείου, να το πούμε σωστότερα, είναι απαιτητικό να κλέψουν χρόνο, να πάρουν χρόνο από την καθημερινότητα? Εσείς είστε εργαζόμενοι, μαθητές, και περιγράψτε μου την καθημερινότητά σας και γιατί αποφασίσατε να μπείτε ως σχολείο αλλά και ο ίδιος στη συνεμάθεια.
11: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Επειδή, όπως είπατε σωστά, είμαστε και εργαζόμενοι, ο χρόνος είναι πολύ ελάχιστος, γιατί δουλεύεις το πρωί μέχρι το απόγευμα, το απόγευμα καπάκι θα πας στο σχολείο, και η συνεμάθεια ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε, ήταν κάτι διαφορετικό, ξέφυγες από το σχολείο, από το τετριμένο, ας πούμε, το καθημερινό του σχολείου, του μαθήματος και όλα αυτά. Ήταν κάτι δημιουργικό που ξεκίνησε από την ιδέα που είχαν οι καθηγητριές μας. Και
7: ποιο ήταν το θέμα σας?
11: Η αλικούντιση.
7: Που λέγαμε χιώτικο.
11: Αλικούντιση.
7: Ναι.
11: Η αλικούντιση. Ήταν ιδέα από τις καθηγητριές μας, μας άρεσε. Ενταχθήκαμε στο mood και εμείς αυτό. Μας άρεσε πάρα πολύ, το αγκαλιάσαμε.
7: Πόσοι συμμαθητές ή εκπαιδευτικοί συμμετείχατε στην δημιουργία της ταινίας?
11: Ήμασταν 8 ή 9 αυτοί που παίξαμε. Η κυρία Θέκλα Στυλοβάτης και η κολόνα του σχολείου. Πολύ εργαλείο, όπως εγώ τη λέω στο σχολείο. Ο λυκειάρχης μας, ο κ. Μιχάλης, πάρα πολύ συνεργάσιμος και εκείνος. Κατανόηση από τους καθηγητές, γιατί πρέπει να κάνουμε κάποιες απουσίες και όλα αυτά λόγω των γυρισμάτων.
12: Oh, τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
16: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το Διανυσιωτικό Φεστιβάλ Σινεμάθεια 2026.
17: Τι ανακαλύψατε μέσα από αυτό? Το πρωί στη δουλειά δηλαδή, το μυαλό ξέφευγε, στη Σινεμάθεια πήγαινε, έφευγε, ενώ κάνατε κάτι άλλο?
11: Ναι. Ναι, ήταν προσωπικά εγώ το περίμενα με πολύ λαχτάρα να έρθει η μέρα να πάμε για τα γυρίσματα, να μας κάνουν τα μοντάζ, να τα δούμε και όλα αυτά. Τα παρασκήνια, τα backstage, ας πούμε, τις γκάφες που κάνουμε, τα σαρδάμ και όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και το περίμενα πώς και πώς να ξεφύγουμε από τη δουλειά και ήταν κάτι πολύ θετικό και αισιόδοξο που περίμενα, άντε να σχολάσω, να πάω στο σχολείο, να κάνω αυτό το διαφορετικό.
17: Μαθητής ηλικίας
11: 48.
17: Γιατί αποφάσισες να μάθεις σε αυτή την ηλικία? Και η τέχνη, ο κόσμος της τέχνης, πήρατε μια γεύση από τον κόσμο της τέχνης. Τι άνοιξε μπροστά σας από την καθημερινή ρουτίνα? Πρωινό ξύπνημα, δουλειά, σχολείο, διάβασμα. Τι κόσμος ανοίχθηκε μπροστά σας μέσα από τη Σινεμάθεια?
11: Μεγάλος ο ορίζοντας. Άνοιξαν τα μυαλά μας, είδαν πώς στείνεται κάτι, τα γυρίσματα πώς γίνονται, κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο και ξεφεύγαμε από το όλο αυτό το πράγμα.
17: Του χρόνου θα ξανασυμμετάσχετε?
11: Μακάρι, ναι, πολύ ευχαριστώ. Προσωπικά εγώ, γιατί θα είμαι και τρίτη ηλικίου, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω.
17: Του χρόνου πανελλαδικές δουλειά και Σινεμάθεια γίνονται?
11: Προσωπικά εγώ δεν θα πάω για πανελλαδικές. Αλλά πιστεύω ότι ναι, Θα είναι σαν διάλειμμα η συνεμάθεια από το σχολείο, το

0: ήτριά μας, το πώς θα το χειριστούμε, πώς θα σταθούμε.
1: Μέσα γαλινεύει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ξεφορτίζεις, βγαίνει η έντασή σου όλη της καθημερινότητας, σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί πάρα πολύ.
1: Και για τους συμμαθητές σας που δεν έχουν ζήσει την εμπειρία, τι θα τους λέγατε για να συμμετάσχουν? Μερικές σκέψεις.
2: Ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγεις από την καθημερινή σου ρουτίνα, και ότι παρόλο που είναι, ξέρω, απαιτητικό για να μάθεις κάποια λόγια, περνάς πάρα πολύ όμορφα και οι εμπειρίες που σου μένουν αξέχαστες.
1: Εσύ?
3: Επίσης μπορεί να γνωρίσεις καινούργια άτομα που δεν είχαν μιλήσει, ξέρω εγώ, από πριν στο σχολείο.
1: Φτιάξατε παρέες μέσα από τη συνημάτια?
3: Ναι, κυρίως ναι. Θα πιστεύω ότι άμα κάποιοι του αρέσει γενικά όλο αυτό το θέμα, θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο.
1: Και του χρόνου ξανά στην εμάθεια.
3: Ναι.
1: 14ο Διανυσιωτικό Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Μαθητικών Ταινιών Συνεμάθεια, και εδώ έχουμε πλέον, καθώς ολοκληρώνουμε την παρουσίασή μας, μια πλειάδα καθηγητών, καθηγητριών η σωστότερη έκφραση, που στο πρόσωπό τους τιμούμε τον εκπαιδευτικό που αγκαλιάζει μια προσπάθεια που πέρασε σε κύματα, πολλά κύματα, και όμως παραμένει ζωντανή και δημιουργική. Κάθε μια θα μας πει το σχολείο που εκπροσωπεί και το όνομά της, και θα πρότεινα να δώσουμε έτσι μια όθηση στην κουβέντα μας με ένα στίχο του Ρίτσου: να λες ουρανός και ας μην είναι. Τώρα που δεν είναι ουρανός, εσείς τι λέτε? Παρακαλώ, συστηθείτε.
4: Λέγομαι Βάσο Ζήμαρη, είμαι από το δεύτερο γυμνάσιο. Είμαι και μια παλιά καραβάνα της Συνεμάθειας από την πρώτη χρονιά, από το 12-13, με συνεχή παρουσία στη Συνεμάθεια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το μάθημα που είναι μάθημα ζωής. Είναι δηλαδή αυτή η παρένθεση που λέγανε τα παιδιά, αλλά είναι μια παρένθεση που έρχεται και κάθεται στην καρδιά μας. Και μέσα από την τέχνη μπορεί να μιλήσει στην ψυχή μας και να καθορίσει και όλη μας τη ζωή αργότερα. Επειδή είμαι και παλιά καραβάνα, ξέρετε τι ευχαρίστηση και χαρά νιώθεις να βλέπεις τα παιδιά σου, ας πούμε, να είναι στο Εθνικό Θέατρο μετά.
1: Αλήθεια, υπάρχουν παιδιά της Συνεμάθειας που έχουν φτάσει στο Εθνικό?
4: Ναι.
1: Από το σχολείο, από το δεύτερο?
4: Από το σχολείο, ναι. Και οι παιδιά που γενικά ασχολούνται με την τέχνη, που έχει μιλήσει βαθιά μέσα στην ψυχή και στην καρδιά τους. Και γιατί το σύγχρονο σχολείο, κακά τα ψέματα, δεν τη στηρίζει πολύ την τέχνη.
1: Οπότε πολύ δεν τη στηρίζει.
4: Ναι, για να μην πω καθόλου, να μην βγάλω μια αρνητικότητα έτσι, να πούμε ότι δεν τη στηρίζει με ευκολία. Και έχουμε όλοι εδώ το μεράκι αυτό.
1: Για να πούμε, παρακαλώ.
5: Εγώ ονομάζομαι Πασβάντη Ράνια, εκπροσωπώ το πρώτο εργαστηριακό κέντρο Χίου, αλλά ουσιαστικά εκπροσωπώ 4 διαφορετικά σχολεία, τα οποία συνεργάστηκαν τη φετινή χρονιά και δημιούργησαν αυτήν την ταινία. Πρόκειται για το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Χίου και το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Χίου, που είναι 2 σχολεία γενικής παιδείας, τα οποία συνεργάστηκαν με αντίστοιχα 2 σχολεία ειδικής αγωγής, το ΕΕΚ τέλος πάντων, και το εργαστήριο δηλαδή ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και το ΕΝΕΓΙΛ, το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Και βρεθήκαμε αυτά τα 4 σχολεία, μια αρκετά μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών, και κάναμε μια ταινία βασισμένη σε ένα πρόγραμμα που κάναμε περιβαλλοντικό. Η έμπνευση προήλθε ουσιαστικά από εκεί.
1: Βρεθήκατε. Είσαστε άνθρωποι που έχετε μια καθημερινότητα που σημαίνει σχολείο, οικογένεια, αγώνας επιβίωσης, αγωνία για το μέλλον της εκπαίδευσης. Τι σας έφερε κοντά?
5: Νομίζω μας έφερε κοντά η αγάπη για αυτό που κάνουμε, και για το αντικείμενο, ας πούμε, το εκπαιδευτικό, αλλά επειδή η βάση της ταινίας ήταν, ας πούμε, ένα θέμα περιβαλλοντικό, που το αγαπάμε έτσι πολύ όλοι, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, Και ήταν οι φωτιές, ουσιαστικά η αφορμή ήταν οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού, οι οποίες έτσι λίγο έως πολύ μας σημάδουν.

0: εκπαίδευσαν και εμάς εκπαιδευτικούς, αλλά και τα παιδιά. Θέλαμε να δούμε πώς το βίωσαν τα παιδιά.
1: Πώς πέρασε μέσα τους η καταστροφή.
0: Ακριβώς. Και να βγάλουν έτσι λίγο το συναίσθημά τους, τον προβληματισμό τους.
1: Είχε το στοιχείο, είχε το χαρακτήρα της αποφόρτισης από ένα τόσο τραυματικό για τον τόπο και τα ίδια γεγονός.
0: Νομίζω ναι, βοήθησε όλους μας και τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Και βέβαια ένας δεύτερος στόχος πέρα από το θέμα είναι και αυτή η συνεργασία της Γενικής με την ειδική αγωγή, που θεωρούμε ότι έχουν να πάρουν πάρα πολλά τα παιδιά και των δύο πλησίων.
1: Έριξε ένα τείχος, θα λέγα. Ένα τείχο. Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, αόρατη μεν, αλλά υπάρχει και εσείς τη ρίξατε.
0: Υπάρχει, ναι. Το οποίο προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο όλο και παραπάνω να το ρίξουμε, όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που συνεργαζόμαστε, γιατί όλοι το θέλουμε. Και παίρνουμε πολλά ωφέλη από αυτή τη συνεκπαίδευση και τη συμπερίληψη, και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, θεωρούμε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι η Ρο Αντωνιάδη και είμαι θεατρολόγος στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το ΕΚΧΙΟΥ. Εμείς κάναμε την ταινία μας «Το δέντρο που έχασε τη μηλιά του», που σχετίζεται με τις φωτιές που είχαν καταστραφεί δάση της ΧΙΟΥ το καλοκαίρι του 2025. Και σε αυτή την ομάδα αξίζει να αναφέρω ότι είμαι μαζί με δύο άλλες εκπαιδευτικούς, την Κέτη Σαρή και την Ευαγγελία Καραβία.
1: Το σχολείο σας και κάθε σχολείο έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του υπόσταση, τα δικά του ίσως ιδιαίτερα θέματα που καλείται κάθε εκπαιδευτικός που το αντιπροσωπεύει να τα υπερβεί. Εσείς τι είχατε, πώς καταφέρατε να δώσετε δημιουργική φωνή και στους μαθητές σας?
2: Κοιτάξτε, για μας αυτό ήταν αυτοσκοπός, ήταν στόχος η συμμετοχή όλων των παιδιών, ανεξαιρέτως και των 24 παιδιών, των παιδιών που είναι σε αναπηρικά αμαξίδια, τα παιδιά που δεν έχουν λόγο, γιατί έχουμε και αρκετά παιδιά που δεν έχουν λόγο.
1: Άρα και ο τίτλος έχει ένα συμβολισμό πιο βαθύ από το περιβαλλοντικό.
2: Βέβαια. Και θα ήθελα να αναφέρω και ο τρόπος που ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε όταν τον Οκτώβριο του 2025 είχαμε έρθει μαζί με κάποια παιδιά εδώ στο Μύρο να παρακολουθήσουμε τις ταινίες για τη συνεμάθεια που είχαν βραβευτεί, και πολλά από τα παιδιά αυτά πήραν βραβείο. Και τα δικά μας παιδιά δεν είχαν ταινία και δεν είχαν πάρει βραβείο, και μου λέγε χαρακτηριστικά ένα παιδί, ο Γιάννης, Ηρώ, βραβείο θέλω να πάρω, θέλω να το σηκώσω. Και του λέω, Γιάννη, μην ανησυχείς, θα κάνουμε ταινία και θα σηκώσουμε το βραβείο την επόμενη χρονιά. Ταινία βέβαια κάναμε, βραβείο δεν ξέρω αν θα πάρουμε.
1: Μήπως η ταινία είναι το βραβείο?
2: Σίγουρα είναι το βραβείο η ταινία, και για τα παιδιά και για εμάς και για τους ίδιους τους γονείς. Γιατί μέσα από την ταινία αυτή τα παιδιά εκφράστηκαν, παιδιά που δεν εκφράζονται στο σχολείο, μέσα από τα διάφορους περιπάτους που κάναμε σε Καμένα Δάση. Τα παιδιά έκλαψαν, συγκινήθηκαν, έλεγαν σε Καμένα δέντρο γύρνα πίσω. Και τα παιδιά επίσης έδειξαν έφεση στη λήψη φωτογραφιών, στη λήψη βίντεο, στη συγγραφή σεναρίου.
1: Δέντρο γύρνα πίσω, αυτό δεν το ακούσαμε ούτε από χείλη που θα έπρεπε να είχαν ρίξει πικρό δάκρυ για την καταστροφή της ΧΙΟΥ. Δέντρο γύρνα πίσω. Παρακαλώ, σύσταση και γρήγορη αναφορά στο σχολείο σας. Συγχωρέστε με για την πίεση του χρόνου.
3: Φραγκάκη Ειρήνη λέγομαι, είμαι από το δεύτερο γυμνάσιο ΧΙΟΥ. Με τη Βάσου, τη Ζήμαρη και τα κορίτσια που μίλησαν προηγουμένως, συμμετέχουμε με την ταινία «Άκουσέ με», που έχει θέμα τη σχολική διαμεσολάβηση.
1: Ναι, ακούσαμε ότι το σχολείο σας έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι σας κάνει και στρέφεστε στη σινεμάθεια?
3: Τις περισσότερες συμμετοχές έχει από τότε που ξεκίνησε. Η κυρία Ζήμαρη συμμετέχει τόσες πολλές φορές. Ουσιαστικά εμένα είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στο φεστιβάλ, και με το σχολείο το συγκεκριμένο η πρώτη. Είναι κάτι σαν παράδοση στο σχολείο. Δηλαδή με το που βγαίνει η ανακοίνωση θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι το δεύτερο γυμνάσιο θα κάνει μία ταινία. Και τα παιδιά έχουν μπει σε αυτή τη λογική.
1: Για εσάς όμως που είναι πρόσφατη εμπειρία, τι ήταν το στοιχείο που σας τράβηξε?
3: Ήθελα και πέρυσι και πρόπερσι να ανακατευτώ. Απλά επειδή, όπως είπαν και η κυρία Μουτάφη και η κυρία Τσιροπινά, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σχολείο, πολλά προγράμματα
1: που δεν φαίνονται.
3: Δυσδιότητες. Κάποια φαίνονται και σε πανελλαδικό επίπεδο. Οπότε τα προηγούμενα χρόνια είχα ασχοληθεί με κάποια άλλα προγράμματα. Αλλά επειδή ένα από αυτά ήταν και το θέμα της σχολικής διαμεσολάβησης και φέτος η ταινία είχε θέμα τη σχολική διαμεσολάβηση, θεώρησα ότι έπρεπε να είμαι στην ομάδα.
1: Τι σας έδωσε?
3: Πολλές ευχάριστες στιγμές, χιούμορ, συνεργασία, ακόμη καλύτερη γνωριμία με τα παιδιά και δέσιμο πέρα από τη σχολική τάξη. Πολύ ευχάριστη εμπειρία και πολύ σωστά το είπατε πριν, το βραβείο είναι η ίδια η ταινία. Δεν με απασχολεί δηλαδή το αν θα πάρουμε κάποιο βραβείο, όσο το ότι το διασκεδάσαμε και ήταν μια ωραία εμπειρία.
1: Ναι, τελευταία, αλλά όχι, όχι λιγότερο σημαντική, παρουσία σας εδώ και το σχολείο που εκπροσωπείτε.
4: Λέγομαι Αργυρούδη Θέκλα, είμαι από το Εσπερινό Επαλχείου, συμμαθήτρια της Ειρήνης.
1: Και υπάρχει μια σχέση.
4: Σημαντικότερο, και είχαμε καθηγήτρια, νεοδιόριστη μάλλον, την κυρία Στέλλα Τσιροπινά. Οπότε το δέσμο είναι μεγάλο και χαρά να συναντιόμαστε όλοι σε αυτό το θεσμό. Και το δικό μας σχολείο με τα ενήλικα παιδιά συμμετέχει τουλάχιστον 6-7 φορές, έχει πάρει μέρος. Η χαρά μας την είδατε είναι μεγάλη. Συνήθως αντιμετωπίζουμε τα θέματα με λίγη εγώ χιούμορ, γιατί αυτό εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι έχουμε ανάγκη. Η αλικούντιση έχει το μυστήριό της και καλούμε όλοι.
1: Και είναι χιώτικη παράδοση.
4: Να την ανακαλύψετε για όσους δεν τη γνωρίζετε.
1: Μαθητές, εργαζόμενοι και ασχολούμενοι με την τέχνη είναι συχνό, και τι αυτό μπορεί να δώσει σαν το στίχο του Ρίτσου, να λες ουρανός και ας μην είναι.
4: Η αίσθηση μάλλον που αφήνει σε μένα πάντα κάθε σχολική χρονιά είναι ευλογία να έχω αυτούς τους μαθητές. Και όταν εγώ κουράζομαι και δεν μπορώ να κάνω πράγματα, είναι αυτοί που σου λένε: έλα κυρία, τι θα κάνουμε τώρα και τι και τι και πώς και γιατί. Αυτοί έχουν το κουράγιο και το δίνουν και σε εμάς, και φεύγουμε από τη ρουτίνα μας και δημιουργούμε πάντα ωραίες ιστορίες και αναμνήσεις που είναι πιο σημαντικές από ένα σχολείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεμάθεια 2026, 14ο Νησιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Μαθητικών Ομάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγαίου, κεντώντας το δέντρο της ευαισθησίας, της μνήμης, της ηλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα ταξίδι που φαίνεται ότι άξιζε που το έκαναν όσοι συμμετείχαν και για μας που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόρθω τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Την είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενάκι έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόβλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας Χιδιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα να βιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: ανάβουνε φωτιά στις γειτονιές.
1: Σήμερα γίνεται αυτό. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026.
0: Οι φωτιές είναι μόνο στις γειτονιές, γιατί σαν πέρσι τέτοια μέρα ήταν η δεύτερη μέρα της φωτιάς.
1: Στην κεντρική Χίο. Και σαν σήμερα είναι η 316η ημέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καμάρια μας, λεβέντες μας. Μισή εκατομμύρια θα σε δω καρέ, λέει ο Μηταράκης.
1: Ενάμιση.
0: Και ένα, ενάμιση και ένα κάνουν δυόμιση.
1: Ποιο είναι το ένα και το ποιο είναι το ενάμιση.
0: Είπε και το ενάμιση, είπε και το ένα. Διάβασε την είδηση σωστά να δεις.
1: Χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς για το Δήμο Χίου, γνωστοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης για τη διασφάλιση των συγκοινωνιών στο νησί. Μα αυτά είναι για άλλο πρόγραμμα.
0: Και άλλο ένα λέει μετά για το ΕΒΑΒΑΒΑ, πώς θα λέγαμε.
1: Το ίδιο είναι, για το ίδιο πρόγραμμα λέμε.
0: Ωραία χρήμα. Ναι, αλλά ο δήμαρχος είπε ότι...
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι για τα ΒΑ. Είναι βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
0: Μου τα δώσατε, λέει, αλλά είναι δεσμευμένα τα ΒΑ. Ωραία, λεβεντιά μου, τι έχουμε τώρα.
1: ΣΒΑ. Στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
0: Μα είναι στρατηγική τώρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε τώρα...
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια.
0: Γαδάρων άχερα. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι για μέσα στην πόλη.
0: Για μέσα στην πόλη. Για μέσα στην πόλη του τα δοκιμάζει μετά, αλλά και όχι για έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Μέσα όξω. Στην ουσία είμαστε χωρίς λεωφορεία. Όξω και σε λίγο θα είμαστε και μέσα. Ξέρεις τι είναι να χωρίσεις δύο γαδάρων άχερα. Μεγάλη δουλειά.
1: Στο έργο της δράσης 2-1 άξονα ΑΑ πράξης 8 έξυπνες στάσεις και σύστημα τηλεματικής αστικών μεταφορών.
0: Είναι πόσα ακόμα.
1: Άλλο ένα.
0: Μα το παγώ.
1: Αφορά όμως, πρόσεξε. Δεν είναι για λεωφορεία, είναι για εγκατάσταση έξυπνων στάσεων.
0: Είναι σε εκείνες που κάθεσαι τον κόλτο σου πάνω και δεν μπορείς να κάτσεις, βάζεις το παπούτσι σου, κορδονοδέστες. Αυτές είναι οι έξυπνοι. Είπαν έξυπνες.
1: Και συστήματος τηλεματικής για την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών.
0: Δηλαδή κάθεσαι, ας πούμε, και βάζεις στο πισινό σου την πρίζα και φορτίζεις το UPS σου. Κατάλαβε το αυτοφορτί.
1: Το UPS σου.
0: Ναι, αμέ.
1: Το κινητό σου δεν
0: είναι. Ό,τι θες. Αυτοφορτίζεσαι. Δεν μιλάμε για πρόοδο.
1: Εσύ φορτίζεσαι.
0: Εγώ
1: φορτισμένος.
0: Φορτισμένος εγώ. Ναι. Αλλά έξυπνες στάσεις. Ωραία, δεν έχουμε λεωφορεία. Έξυπνες.
1: Ένα λεπτό. Αστικές. Για τις αστικές συγκοινωνίες.
0: Για τις αστικές μιλάμε τώρα.
1: Εμείς υπεραστικές δεν έχουμε.
0: Είμαστε μεγάλο μέρος. Ολόκληρη Πελοπόννηση. Πού να. Αστική, υπεραστική.
1: Όχι και Πελοπόννησος.
0: Σούπερ υπεραστική, σουπεραστική. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Φοβερό. Σας είπα. Είναι δυο γαδάρων άχερα. Κάτσετε να δούμε τώρα οι φυλές της Νέας Δημοκρατίας πώς θα τα μοιράσουν.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εμείς τελικά τι λεωφορεία έχουμε.
0: Κοίταξε, εμείς λεωφορεία έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Μυαλά δεν έχουμε. Όχι, λεωφορεία. Νο. Και χθες που έκανα και την εκπομπή στο Φτού και βγαίνω εκεί, ήμουν εκεί στο Φαγκοβούνι, είδα και τη μάτρα του Κώστα, του Μπολά. Του Κώστα, του Μπολά.
1: Του Κανάρη.
0: Του Κανάρη. Μια 40 λεωφορεία έχει.
1: Κανάρις Τουρς.
0: Πολλά λεωφορεία, μπερικέτη. Και
1: είπε, εγώ
0: και εκεί. Μα ναι.
1: Δώστε μου το 1,5 εκατομμύριο, σας κάνω
0: το
1: δρομολόγιο.
0: Το πρόβλημα δεν είναι θέμα οχημάτων.
1: Αλλά οδηγών.
0: Ναι, αλλά μυαλών.
1: Μυαλών.
0: Κατάλαβες. Και είπαμε πώς να κάτσεις κάτω να χωρίσεις δύο κατάλληλα άχια.
1: Επίσης.
0: Εντάξει, περιμένουν οι άνθρωποι στα χωριά, έτσι, από λεωφορεία.
1: Η λύση, επειδή δεν έχουμε οδηγούς, υπάρχει η λύση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν βγει στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Α, ναι, στην Αμερική.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Και αλλού. Νομίζω και στα Τρίκαλα.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα.
1: Καλά, στην Αγρυπίνα.
0: Μα πώς.
1: Έχουν βγει λεωφορεία χωρίς οδηγούς.
0: Μα και οι μελέτες λένε.
1: Βέβαια είναι για τις πόλεις. Δεν είναι για τα περίχωρα.
0: Λένε οι μελέτες ότι την επόμενη δεκαετία δεν θα υπάρχουν οδηγοί πλέον. Όλα τα οχήματα θα κυκλοφορούν χωρίς.
1: Και οι χιώτες το έχουν αντιληφθεί από τώρα και γι' αυτό δεν πάνε να γίνουν οδηγοί.
0: Ναι, παιδί μου, τι σου λέει, ναι, και τι. Ναι, λεωφορεία κλπ. Γι' αυτό έχω το ποδήλατο. Κατάλαβες, όπως δεν με πειράζει μετά. Ας βγει την νοημοσύνη, εγώ θα πηγαίνω πάλι.
1: Όχι, μπορείς να βάλεις πάνω στο ποδήλατο ένα σύστημα και να πηγαίνει με αυτόματο πιλότο.
0: Και να κοιμούμαι πάνω. Αν μου τη δω, κονός η διάβολη τη μάνα.
1: Αυτό θα βλέπει το σύστημα.
0: Αυτό θα βλέπει. Ναι, άμα τη φάω εγώ από το σύστημα, δεν πώς δεν βλέπεις εσύ.
1: Εντάξει, αφού θα κοιμάσαι, θα το πάρεις χαμπάρι.
0: Ακριβώς. Θα πας μια γραμμή και χαλή. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, σας μπήκαμε απότομα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αφού θα λαθούμε, θα δώσει τα ακαδημία, σφυρίζουν γύρω-γύρω. Ένα ο ένας, ενάμιση, ο άλλος δύο, ο άλλος. Σφυρίζουν εκατομμύρια. Και οι κάτοικοι στα χωριά δεν έχουν έναν τρόπο να πάνε στο γιατρό, να πάνε να ψωνίσουν, να κατέβουν στην πόλη. Ο επιβάτης που θα δει το καράβι δεν μπορεί να κατέβει από τα μεστά στην πόλη. Δεν έχει λεωφορείο. Ο τουρίστας δεν μπορεί να μπει στο λεωφορείο να πάει στη Νέα Μόνη. Δεν έχει λεωφορείο. Και πάμε και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Και τα εκατομμύρια σφυρίζουν γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Εγώ τα δω, καλά, λέει ο άλλος. Εγώ δεν τα μπορώ να τα πάρω. Είναι μπλοκαρισμένα, λέει ο άλλος.
1: Όχι. Και να μπορεί είναι για άλλο λόγο.
0: Εσείς περιμένετε να βγει άκρη και να πάμε μπροστά, έτσι.
1: Πάντως αυτό που έχουμε το ηλεκτρικό λεωφορείο,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι από την Τουρκία εντωμεταξύ. Κατασκευής Τουρκίας.
0: Όλα, κατασκευή, προέλευση.
1: Με την Τέρκη.
0: Όλα, τα πάντα.
1: Καρσάν γράφει μπροστά.
0: Ωραιότατο λεωφορείο.
1: Αυτό γράφει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δήμος Χίου.
0: Δήμος Χίου.
1: Και από κάτω.
0: Τι είναι από κάτω.
1: Δημοτική συγκοινωνία.
0: Ωραία, να το έχουμε δημοτική συγκοινωνιακή. Έχουμε.
1: Αλλά εντός της πόλεως.
0: Ναι, από το να πάει.
1: Πέριξ της πλατείας.
0: Πέριξ. Αυτά της πλατείας και πέριξ του κήπου που θα γίνει όπου να είναι. Ο κήπος μάλιστα θα κοινωνιαστεί μαζί και η δημοτική συγκοινωνία με τον κήπο. Δεν βγάζετε άκρη, ούτε εμείς. Ναι, ούτε εμείς. Μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε να γίνει κάποιο θαύμα.
1: Μπρέχτ.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι να τα βρείτε αδιαφόρετοι, δεν δίνετε του πολλά τα λεωφορεία να τα κουνήσει ο άνθρωπος να κάνουμε τη δουλειά μας και μέχρι να βρείτε τι θα γίνει με τα ΕΣΠΑ, ΕΒΑ, ΑΒΑ,
1: Εδώ ο κύριος Μηταράκης λέει ότι ναι. Με δική του πρωτοβουλία, ναι. Που το κάτσε να το βρω.
0: Ναι. Μα τι να πει και μετά,
1: με δική του είναι πρωτοβουλία, ναι. Η οποία ενσωματώθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 53,
0: ναι.
1: Η δυνατότητα προσωρινής ανάληψης του συγκοινωνιακού έργου από δήμους και περιφέρειες σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των ΚΤΕΛ.
0: Καταλάβατε. Εντάξει, ρε παιδιά, λέγω, είμαι βουλευτής. Με βγάλετε βουλευτή, όχι δήμαρχο. Βγάλετε με και δήμαρχο. Είναι μια καλή λύση αυτή. Να μην έχουμε πολλές εξουσίες.
1: Ένας για όλα.
0: Αφού δεν πάει η δουλειά, α έχουμε.
1: Μετά θα είναι αυτοκράτος.
0: Να ψηφίσουμε αυτοκράτορα. Τι να κάνουμε. Γιατί εγώ δήμαρχο σήμερα.
1: Γιατί κυβερνήτη έχουμε.
0: Θα σας κάνω εγώ δήμαρχο.
1: Είχαμε μάλλον.
0: Τον Κάρματζη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ που τα λέμε κάτι είχαμε με τον Κάρματζη μεταξύ μας. Μην το πεις απ' έξω πουθενά.
1: Μεταξύ μας μεταξά.
0: Μετά ναι. Πρέπει να μην το πεις να πούμε. Εχθές πάλι ήμουν στο Μέγα Λιμιώνα. Ρε γαμώτο, γιατί πάω και εγώ πάση. Γιατί δεν κάθομαι στα
1: όρια. Έχει κόσμο.
0: Όχι πολύ κόσμο ακόμα. Δεν έχει κόσμο πολύ ακόμα. Είναι οι πιο πολλοί σαν και εσένα. Περιμένουν να καλοκαιρέσει. Να καλοκαιρέσει.
1: Να ανέβει η θερμοκρασία.
0: Ναι, μωρέ, να πάει στους 60 βαθμούς να μην.
1: 60, να πάει στους 30. 3-35.
0: Και κάθε μέρα που πάω, που παράθεμα το πάω και κάθε μέρα τώρα εγώ. Και οπότε ξέρω τι μου γίνεται.
1: Πόσο πάει τώρα, μα πάει 33-34.
0: Ναι. Όσο πάω εγώ στο Μέγαρο Μήνο, τόσο και οι Δεβανοκαθέλες πολέμουν.
1: Ναι. Το έχουν νοικιάσει οι άνθρωποι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Οι άνθρωποι νοικιάζουν και καλά κάνουν και νοικιάζουν. Ποιος νοικιάζει όμως.
1: Τι ποιος νοικιάζει. Άκουσα να δεις.
0: Ο Δήμος δεν νοικιάζει.
1: Α, όχι. Η κτηματική υπηρεσία που πρέπει τα έσοδα να τα δίνει στο Δήμο. Δεν τα δίνει βέβαια ποτέ.
0: Ναι, εμένα.
1: Ή μάλλον τα δίνει.
0: Θα με υπολογίσει κανένα. Όχι εμένα.
1: Εδώ πώ, δεν σου έχουν αφήκει.
0: Γιατί εγώ.
1: Ανάμεσα στα δυο βουνά, δεν σου έχουν αφήκει.
0: Ανάμεσα στα δυο στενά βουρβούλακα κατρακυλά. Τι είναι. Και πάω για να κολυμπήσει. Εμένα δεν με νοιάζει γιατί λέω εγώ μπαίνω, βγαίνω. Δεν έχω μαντέσει με τον ήλιο, δεν κάθομαι ποτέ. Μπαμπαμπ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που κατεβαίνουν και σου λέει εγώ δεν θέλω να πάρω τη Βανοκάσσελα.
1: Έχει και. Ναι. Ελεύθερο χώρο δεν έχει.
0: Όλο και λιγοστεύει. Όλο και λιγοστεύει.
1: Τι να κάνω. Μάλλον μικρή είναι η παραλία.
0: Γι' αυτό λέω χρηματική υπηρεσία. Τον άμπακα θα φάτε ρε. Τον άμπακα από τα μαγαζιά. Αφήστε. Η νομοθεσία δεν προβλέπει τι πρέπει να αφήνετε.
1: Προβλέπει.
0: Και όταν το είπα αυτό, μου λέει μια κυρία, έχετε πάει στην Αγία Φωτιά, κύριε Τζούμα. Λέω όχι. Μου λέει και δεν έχει καθόλου.
1: Άκρη και από τη μία και από την άλλη πλευρά στην Αγία
0: Είναι
1: Φωτιά.
0: Μου λέει γεμάτη βανοκασέλες, λέει και ούτε ο τρά δεν μπορεί να πέσει. Ξαναλέω, δεν τα βάζω με τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών, αυτοί νοικιάζουνε. Ποιος όμως είναι ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης ποιος είναι? Δεν του είπε κανείς ότι έχει δικαίωμα ο ολοόμενος να πάει χωρίς να πληρώσει? Δεν το ξέρει αυτό?
1: Εμπορίζει.
0: Τον αχόρταγο έχει.
1: Επίσης πώς είναι οι ολοόμενοι που δεν θέλουν να πληρώσουν?
0: Και που λες βγαίνοντας, βλέπω δύο μεγάλα ξύλινα καλάθια. Λέω να, σώπα και εδώ μπήκανε καλάθια. Ναι, λογικά λέω κι εγώ. Αφού μπαίνουνε καλάθια, δεν πρέπει μετά να πηγαίνει ο Δήμος να καθαρίζει?
1: Τι καλάθια ήτανε?
0: Ξύλινα καλάθια.
1: Απορριμμάτων.
0: Απορριμμάτων. Ναι. Δήμος Κίου.
1: Δεν είχαν μέσα σακούλα?
0: Εκεί πάλι η κυρία, εκεί καθισμένη. Μου λέει κύριε Τσούμα, από το Σαββάτο είναι, μου λέει έτσι. Να και η φωτογραφία. Στο Viber, να σας τη δείξω.
1: Αμέλειο,
0: δείξω. Αυτό λέω κι εγώ. Και τι.
1: Βάλαμε... Μπορούσε να βγάλει τη σακούλα η κυρία.
0: Εάν...
1: Την πάει στον κάδο.
0: Προς Δήμον Χίου, λοιπόν, εάν βάζετε καλάθια, να τα καθαρίζετε. Αλλιώς μην τα βάζετε, ρε παιδιά. Γιατί βάζετε τα καλάθια, αφού οι σακούλες γεμίζουν από την Παρασκευή. Από το Σαββάτο. Σήμερα έχουμε Τρίτη.
1: Η λύση είναι η εξής. Αφήνετε ένα πακετάκι σακούλες εκεί κοντά και ο καθένας όταν τα βλέπει γεμάτα τα πηγαίνει στον κάδο, ο κάδος είναι δίπλα και αλλάζει σακούλα.
0: Εθελοντής. Εν τω μεταξύ, πάνω από το Μέγα Λιμιονά έχει 4-5 κάδους πλαστικούς για σκουπίδια. Οι κάδοι ήταν άδειοι. Αλλά τα καλάθια τα ξύλινα στην παραλία. Ήταν γεμάτα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ή θα τα βγάλετε ή θα τα μαζεύετε. Βέβαια, αυτό είναι λίγο που λέω. Το πιο ωραίο έχει γίνει στη Λευκονιά. Όχι στη Λευκονιά, στα δικά μας εκεί κάτω, στην Αυλονιά.
1: Στην Αυλονιά. Στην
0: Αυλονιά. Ναι, Αυλονιά, μες τον έχω βάλει τη φωτογραφία, παιδιά. Εκεί πήγε ο Δήμος Χίου να τοποθετήσει μια αλαξιέρα. Αλλά επειδή το δύσκολο να ρίξει κάτω μπετό, τσιμέντο.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ωραία, επειδή μου να βάλετε στα κολονάκια, πώς το λένε.
1: Πώς την έδεσε.
0: Να βάλει. Να, αυτό. Την γάρφωσε πάνω σε ένα αλμυρίκι. Βρήκε ένα αλμυρίκι, πάει μπαμ, μπαμ, μπαμ, την καρφώνει πάνω στο αλμυρίκι.
1: Τώρα, πειράζει τώρα.
0: Καθόλου. Ίσα-ίσα.
1: Αντιρρίδες έχει δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου, την καρφώσε πάνω στο αλμυρίκι, την καρφώσανε πάνω. Την καρφώσανε πάνω.
1: Τίποτα. Κάνει και σκιά.
0: Όχι μόνο σκιά. Μόνο κουνάκι. Κάνει ο αέρα.
1: Κουνάει τα αλμυρίκι.
0: Ναι,
1: είναι μικρό.
0: Κουνά και εσύ, μεγάλο καλέ. Κουνά και εσύ.
1: Ωραία, και τι.
0: Αλλάζει, ρε εσύ. Σα έκαμε ο δήμαρχο αλαξιέρα.
1: Κουνιστή
0: και έχετε παράπονα, ρε. Θα μου πεις τώρα, φταίει ρε παιδιά ο δήμαρχος. Όχι ρε παιδιά, δεν φταίει ο δήμαρχος. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από κάτω μέχρι πάνω.
1: Και από πάνω μέχρι κάτω.
0: Τι ψάχνουμε, μυαλό και κοινή λογική, ρε γάμο το.
1: Καλά ηρέμησε, θα πάει τίποτα.
0: Το δέντρο καρφώνησε, ρε Χριστιανέ μου. Το δέντρο καρφώνησε, ρε. Τόσο βλάκας είσαι, ρε.
1: Μα γιατί, το δέντρο δεν θα παραπονεθεί.
0: Δηλαδή, κατάλαβες. Πόσο θέλει πολύ μυαλό πρέπει να πηγαίνει να βάζει τα καρφιά ο δήμαρχος. Γι' αυτό σας λέω, από κάτω μέχρι πάνω είναι πρόβλημα το σύστημα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: έως 8 και 24 από τα λεπτά. Να σας πω το τηλέφωνο αυτό, εγώ το περίμενα ότι θα γίνει χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί καθόλου. Διότι μετά από κάμποσα χρόνια εμπειρίας μπορώ να ξεχωρίζω πια τους σοβαρούς ανθρώπους.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σταμάτη Κλούβα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Κλούβα, καλημέρα σας.
1: Πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, έτσι.
2: Για λίγο καιρό ακόμα ναι, γιατί τη Δευτέρα έχουμε κάποιες αρχιαδεσίες και επειδή εγώ συνταξιοδοτήθηκα πια, θα πάψω να έχω αυτή την ιδιότητα και από εδώ και πέρα πια θα μιλάτε με το καινούριο συμβούλιο και τον καινούριο πρόεδρο.
0: Ναι. Άρα θα υπάρχετε για να μιλάμε με τον καινούριο πρόεδρο και τον καινούριο συμβούλιο.
2: Πάντα θα υπάρχουμε, δεν νομίζω ότι θα πάψουμε να υπάρχουμε, αυτό ευελπιστούμε όλοι.
0: Ναι, για πείτε μας λοιπόν.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που πήρα να σας πω ότι υπάρχει, μάλλον καλά νέα έχουμε.
0: Μπράβο.
2: Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί, θα δούμε από το... Υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αγοραστεί το αστικό ΚΤΕΛ.
1: Από ποιον?
2: Από κάποιους ξένους επενδυτές.
1: Ξένους.
2: Ξένους επενδυτές, ναι. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν είδαμε να γίνεται κάτι από κανέναν. Δεν είχαμε βοήθεια.
1: Ξένους εννοείται αλλοδαπούς ή εκτός χείου?
2: Όχι, αλλοδαπούς.
1: Αλλοδαπούς.
2: Αλλοδαπούς, ξέρω εγώ, ναι. Όχι Έλληνες πάντως.
1: Μάλιστα. Αλλοδαποί λοιπόν.
0: Γερμανοί είναι, Γερμανοί.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Θα μαθευτεί, δεν είναι που θα κρατηθεί μυστικό.
1: Άρα η επιχείρηση πωλείται.
2: Η επιχείρηση βεβαίως και πωλείται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν, ναι. Και έχουμε βγει εδώ και πολύ καιρό και έχουμε πει τα προβλήματά μας, το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για μας αλλά και για τον κόσμο να γίνει αυτό.
0: Κύριε Κλούβα, είχατε πει ότι έως 36 θα συνεχίζετε τα δρομολόγια.
1: Και από 1η Ιουλίου θα σταματούσατε.
0: Από 1η Εβδόμου μας είπατε θα σταματήσουμε. Τώρα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών, τι θα κάνετε?
2: Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον,
0: ναι,
2: δεν θα ήταν σωστό να κλείσουμε και να μεταφέρουμε όλο αυτό το πρόβλημα και σε εκείνους αλλά και στον κόσμο. Γι' αυτό θα υπάρξει μία παράταση της αναστολής μας και αν φυσικά τα νέα είναι καλά και η παράταση αυτή δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δεν ξέρω, ώσπου να έχουμε κάποια απάντηση από εκείνους. Είναι εδώ, βλέπουν τα στοιχεία μας, βλέπουν τα οικονομικά μας, βλέπουν αυτά που έχουμε τέλος πάντων στην κατοχή μας. Και από εκεί και πέρα θα τα βάλουν και εκείνοι κάτω, θα δουν αν τους υπέρει ή δεν τους υπέρει. Και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει μια παράταση της αναστολής, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό. Ευελπιστούμε όλοι ότι θα έχουμε μια θετική πρόταση για να συνεχιστεί και το αστικό ΚΤΕΛ και να...
0: Άρα είναι μια παράταση,
2: αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι μια παράταση επαόριστον δηλαδή.
2: Ακριβώς. Η παράταση αυτή θα είναι επαόριστον. Ναι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει, αλλά σε πρώτη φάση να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον θα υπάρξει και για μας μια παράταση. Μην σας πούνε κάτι άλλο ότι κάτι άλλο έγινε και τα λέγαμε ψέματα ή αυτά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι.
1: Κύριε Κλούβα, εξηγήστε μας κάτι. Αν το αστικό ΚΤΕΛ μέχρι τώρα ήταν παθητικό, όπως εσείς υποστηρίζετε.
2: Δεν σας είπα ποτέ ότι είναι παθητικό. Σας είπα ότι δεν χρωστάμε πουθενά.
1: Είπατε ότι δεν βγάζει κέρδος για τους μετόχους. Άρα δεν είναι, δεν κερδίζει.
2: Δεν είναι επικερδές, ναι, αλλά δεν ήταν και παθητικό με την έννοια που το εννοείτε εσείς.
0: Δεν παίρνουν μέσα κάποιοι
2: άλλοι. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο είπαμε ότι θα πρέπει είτε να βοηθηθούμε είτε κάτι να γίνει.
1: Ωραία, να την αλλάξω λοιπόν την ερώτηση. Δεν είναι λοιπόν επικερδές για τους μετόχους του. Δεν κερδίζουν οι μέτοχοι του.
2: Δεν πάμε λεφτά σπίτι μας. Είχαμε να πάμε ένα χρόνο λεφτά σπίτι μας.
1: Ωραία. Άρα οι ξένοι επενδυτές πώς θα κερδίσουν?
0: Να κάνουν άλλη διαχείριση.
2: οι ξένοι επενδυτές μπορούν να κάνουν και άλλες επενδύσεις.
0: Α, μπράβο, τι το νοιάζει. Εσύ,
2: δεν ξέρω πού θα επεκταθούν και τι βλέπουν εκεί, αλλά σίγουρα για να ενδιαφέρονται, και δεν ενδιαφέρονται μόνο.
1: Ενδιαφέρονται για μόνο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ενδιαφέρονται μόνο για τυχείο.
2: Μπορεί όχι, πιστεύω ότι ενδιαφέρονται και για άλλα μέρη της Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κλούβα.
1: Και μόνο για την αστική συγκοινωνία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί κοντά στην αστική συγκοινωνία εδώ στοιχείο, όπως δεν υπάρχει υπεραστική, μπορεί να πάρουν και την αστική υπεραστική ή μπορεί να επεκταθούν και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τον σκοπό τους. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το αστικό χτέλ σαν αστικό χτέλ.
0: Μάλιστα.
2: Και λοιπόν, συνέχιση της λειτουργίας του, είπε, και πιστεύω ότι είναι μια καλή συγκυρία, ούτε ώστε και ο κόσμος να μην μείνει χωρίς συγκοινωνία.
1: Η περιουσία σας έχει αποτιμηθεί.
2: Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα. Από τη δική σας πλευρά έχετε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία που έχετε.
2: Κοιτάξτε, εμείς μπορεί να έχουμε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία μας, αλλά ούτε μπορώ να βγω να το πω, ούτε μπορώ να κάνω τέτοιες δηλώσεις. Αυτό θα είναι μεταξύ εμάς και κοινών.
0: Ναι, μάλιστα. Κύριε Κλούβα, ένα λεπτό για να τα πω σε μια σειρά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε σαν είδηση ότι επαόριστον συνεχίζεται η λειτουργία του αστικού κτέλ.
1: Επειδή βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης.
0: Έως ότου να δείτε εάν θα υπάρξει ενδιαφέρον για πώληση. Τα λέω καλά.
2: Ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν είναι θετική.
0: Αν θα καταλήξει η πώληση.
2: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή ο Δήμαρχος είπε, και να ξαναεπιστέψω πάλι στα δικά μας, είπε ο Δήμαρχος ότι ενδιαφέρθηκε, σας φώναξε και έκανε μια συνάντηση μαζί σας. Από εκεί βγήκε κάτι που είναι θετικό, ανακοινώσιμο κλπ.
1: Δεν νομίζω ότι στηρίζονται πια στο Δήμο.
0: Εγώ ρωτάω. Καταρχήν έγινε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Όταν εμείς πήγαμε στο Δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Και πήγαμε τον αντιπρόεδρο μου, τον κύριο Στέλιο Κουμούντρο, και ήταν και μαζί με τον Δήμαρχο, κυρία Βηγίκου Παμούση.
0: Μαζί.
2: Εντάξει, το τεσσάρο μας έγινε μια σύσκεψη. Ο κύριος Δήμαρχος μαζί με την κυρία Παμούση μας ζήτησαν κάποια στοιχεία, τα οποία εμείς τους τα δώσαμε αναλυτικά, κοστολογήσαμε, μάλλον τους είπαμε το κοστολόγιο, πόσο πρέπει να βγει, πώς πρέπει να βγει τα χιλιόμετρα κτλ. Και εκείνοι είπαν ότι θα αναλάβουν να κοστολογήσουν το έργο. Μετά γίνει ο κύριος Δήμαρχος και είπε ότι δεν τους δώσαμε στοιχεία, δεν κάναμε, δεν δείξαμε. Τι να συζητήσω εγώ και τι να πω τώρα, πείτε μου εσείς.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Νομίζω ότι το θέμα του Δήμου και της περιφέρειας είναι τελειωμένα. Η περιφέρεια βέβαια έχει ανακοινώσει ότι σας επιχορηγεί με ένα ποσό για τη μετακίνηση των συνταξιούχων. Αυτό ισχύει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η επιχορήγηση ενός ποσού και με τον τρόπο που είναι για να γίνει δεν είναι καθόλου επιχορήγηση. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όταν δίνει μία κάρτα, προς το παρόν καταρχάς δεν έχουν γίνει διευκρινήσεις από αυτά που έχουμε διαβάσει και από αυτά που έχουμε πει και μου έχουν πει. Έτσι. Γιατί συναντήθηκα και με τον κύριο Βουλή και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Και είπαν τέλος πάντων, γιατί και εκείνος δεν ήξερε ακριβώς να μου απαντήσει πώς θα γίνει, ενδιαφέρθηκε, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο στην περιφέρεια, δεν βρήκαμε κάποια ότι θα δοθούν 1000 κάρτες, η κάθε κάρτα θα είναι 30 ευρώ, έτσι, και θα είναι για 4 μήνες. Λοιπόν, αν μια κάρτα που κοστίζει 30 ευρώ, εγώ σας λέω ότι στείλω και 1,70. Ένας άνθρωπος θα πάρει το 1,70, θα πάει στον καθά και με αυτό θα επιστρέψει, άρα 3,40. Άρα πόσες διαδρομές είναι.

0: Μήπως το παρατείνουν το έργο του στα ΚΤΕΛ γιατί είναι σε κάποια διαβούλευση, σε κάποια κάπου πάνε να τα βρούνε με το Δήμο, με την Περιφέρεια.
1: Αυτό τα ξεκαθαρίσαμε αυτό τώρα.
0: Είναι αυτό ξεκαθαρισμένο ότι από εκεί δεν υπάρχει καμία ελπίδα?
2: Ούτε από το Δήμο, ούτε από την Περιφέρεια, ούτε από το κράτος υπάρχει κάτι.
0: Άρα είναι μόνο
2: ξέρω... Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι και να είστε σίγουρος ότι την επόμενη Τρίτη εμείς θα κλείναμε. Μπορεί κάποιοι να βγουν, κάποιοι κακόβουλοι να πούνε ψέματα, τα λέγανε, κάνανε, δείχνανε κτλ. Λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι την επόμενη Τρίτη εμείς θα κλείναμε.
0: Ναι.
2: Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, γι' αυτό και θα παρατείνουμε την,
1: ναι, το καταλάβω.
2: Τη λειτουργία μας.
0: Υπάρχει
2: το πόσο θα είναι αυτό, δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω ότι με την καινούρια πια διοίκηση θα μιλάτε, λογικά. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά και βασικά για τον τόπο μας. Έτσι.
1: Και στην ουσία μας λέτε ότι αν δεν πετύχει με τους επενδυτές που λέτε τους ξένους, θα κλείσετε.
0: Αυτό λέτε.
2: Την απόφαση σας λέω θα την πάρει το καινούριο Συμβούλιο.
1: Ναι. Αλλά...
2: Είχαμε και σαν μέτοχοι που κάναμε τις γενικές συνελεύσεις, εγώ πάντα πρώτος σε εσάς έβγαινα και πάντα έλεγα την αλήθεια και πάντα αυτό που ίσχυε. Δεν θα πω ποτέ κάτι διαφορετικό και κάτι ψέματα.
0: Όποιος
2: θέλει να τα πιστέψει, θα πιστέψει. Όποιος δεν θέλει, δεν τα πιστέψει.
0: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, κύριε Κλούβα, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πέρα από τους ξένους επενδυτές και από το ΚΤΕΛ Μυτιλήνης?
2: Όχι, από ό,τι έμαθα υπήρξε ενδιαφέρον από το κύριο Νίκη από εδώ, από τη στιγμή που μας πρότεινε να κάνουμε μια γραμμή του Αγίου Γεωργίου, τέλος πάντων. Έτσι είναι, ένα δρομολόγιο τεραστικό, ο κύριος Νίκτας.
0: Ναι.
2: Σε πρώτη φάση το είπα, πρώτο. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε την αστική συγκοινωνία και να πάω να κάνω ένα τεραστικό δρομολόγιο, πρώτο. Δεύτερο, τα λεωφορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον Άγιο Γιώργη, ας πούμε.
0: Το κατάλαβα.
2: Δεν μπορούν να πάνε τα αστικού τύπου λεωφορεία στον Άγιο Γιώργη.
0: Εγώ δεν είπα
2: αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πάω.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Ρώτησα αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για να αγοράσουν εσάς.
2: Και εν συνεχεία σε αυτόν που σας λέω, από τη στιγμή που αρνήθηκα εγώ, από ό,τι ξέρω απευθύνθηκε στα ΚΤΕΛ Μυτιλήνης.
1: Α, για τα
2: το υπεραστικό ή στο αστικό που απευθύνθηκε, πάντως απευθύνθηκε εκεί. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί το η Μυτιλήνη ή όχι, να έρθουν εδώ να κάνουν αυτές τις
1: ωραία. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην νομοθεσία, αυτή τη στιγμή αστική ή υπεραστική μπορεί να γίνει ένα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπεραστικό ΚΤΕΛ, ίσως να μπορεί να γίνει ένα, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ίσως να μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπεραστικό ΚΤΕΛ, λογικά μπορεί και να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, κύριε Κλούβα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάμε ότι...
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ.

0: Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Mastropantelis.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Mastropantelis.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Mastropantelis.
7: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

και 42 παραλεπτά. Μίλαγα με μια κυρία προηγουμένως από την Αγία Φωτιά, η οποία ήθελε να παρέμβει. Της είπα ότι έχω τον κύριο Κλούβα στη γραμμή. Σημείωσα τον αριθμό της, αλλά μάλλον έκανα λάθος. Κάτι δεν πάει καλά, μου βγάζει ότι η γραμμή δεν υπάρχει. Αν μας ακούει η κυρία, εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ας κάνει πάλι την προσπάθεια να επικοινωνήσει. Μου είπε θα πάει στο μπάνιο, βέβαια. Αλλά αν ακούει, δηλαδή, μπορεί να επικοινωνήσει.

0: σας ακούει, κυρία. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Είμαι κάτοικος της Αγίας Φωτιάς.
1: Ναι.
2: Και επειδή σας άκουσα προηγουμένως που αναφερθήκατε στο Μέγα Λιμιώνα για τους κάδους που είναι ξεχυλισμένοι και δεν μαζεύονται. Εδώ υπάρχει και χειρότερα. Εμάς δεν ήρθε καθόλου ο Δημοσίου να βάλει κάδους. Ήρθε μόνο η ανακύκλωση. Έβαλε στην άκρη της παραλίας. Έχουν βάλει και από ένα κάδο αυτοί που έχουν τις οργανωμένες και όλη η υπόλοιπη περιοχή που είμαστε εμείς που δεν καθίζουμε στις οργανωμένες, δεν υπάρχει ούτε ένας κάδος. Εγώ αναγκάζομαι, επειδή μένω εδώ, βάζω τα γάντια μου, παίρνω και μια σακούλα και αρχίζω η γραφική και μαζεύω τα σκουπίδια της παραλίας και πηγαίνω στην άλλη άκρη να τα πετάξω κάθε μέρα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε
2: ή μας ξεχάσανε ή είμαστε μια απόμερη παραλία που δεν χρειαζόμαστε, δεν έχει κόσμο, δεν κάνουμε σκουπίδια και δεν χρειαζόμαστε κάδους.
0: Έχει κόσμο.
2: Όχι όπως άλλες χρονιές.
1: Μάλιστα.
2: Όχι όπως άλλες χρονιές. Πολύ μειωμένος.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι, μήπως είναι όμως αρχή.
2: Εντάξει, ας έρθουν τον Αύγουστο που θα πλακώσουν οι Αθηναίοι, οι Αμερικάνοι να βάλουν τους κάδους. Τι να πω κι εγώ. Εγώ πάντως στον αγό που πήγα την Κυριακή κάδο είχε.
1: Ναι, δεν μου λέτε κάτι. Υπάρχει χώρος αυτής της παραλίας για τους λουόμενους που δεν θέλουν να επιλέξουν να πάνε να πληρώσουν.
2: Λιγοστός. Ένα... Πάντα λιγοστός.
1: Σε αυτό το λιγοστό χώρο παλιά ο Δήμος θυμάμαι και βάζει κάποιες ομπρέλες.
2: Τώρα έχει βάλει ομπρέλες μέχρι την καφετέρια του Σπλάς. Από εκεί και μετά μέχρι το λιμανάκι του Αϊγιανιού ούτε μία.
1: Μάλιστα.
0: Δυσκολεύουν τα πράγματα,
2: Κάθε χρόνο και χειρότερα, δυστυχώς.
1: Δεν είστε πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι βλέπω. Δεν είστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Διότι και οι κάδοι που είναι εκεί πάνω στον πεζόδρομο να πούμε, ούτε μαζεύονται, ούτε κατεβαίνει κάποιος κάτω να ελέγξει κάτι. Δε. Το ντουζ έχει χαλάσει, έχει φύγει από πάνω το αυτό γιατί έχει πολύ πίεση. Αυτό θα μείνει έτσι τώρα. Δεν έρχεται κάποιος έστω μια φορά το μήνα να ελέγξει κάτι.
0: Δεν είμαστε πολύ τουριστικοί μωρέ γι' αυτό.
2: Ίσως. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εμείς οι κάτοικοι δεν το αξίζουμε.
1: Καλό μπάνιο, καλό μπάνιο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα Χίος, το καλοκαιράκι ήρθε και επισήμως μάλιστα από προχθές. Τα σχολεία έκλεισαν εδώ και μία εβδομάδα. Οπότε ευκαιρία, εντάξει δεν λέω θα ξεκουραστούν τα παιδιά, αλλά ευκαιρία είναι να απασχοληθούν και δημιουργικά. Για παράδειγμα μπορούν να πάνε στα τμήματα προγραμματισμού ή coding project όπως σας αρέσει, για παιδιά ηλικίας από 9 έως 15 ετών που λειτουργούν στη σχολή διαδίκτυο. Σχολή πληροφορικής. Όπου θα μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τον υπολογιστή, εξάλλου τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη ένα μικρό υπολογιστή μες στην τσέπη τους και δεν είναι άλλος από το κινητό τους τηλέφωνο. Το χρησιμοποιούν όμως σωστά. Ροδοκανάκι 13-22-71-0-29-20, γιατί η σωστή χρήση θα κάνει και υπεύθυνους αυριανούς πολίτες.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Πού είναι το ωραία?
1: Η ανάγκη εκμάθησης σωστά των υπολογιστών και η δημιουργική.
0: Και των νέων τεχνολογιών.
1: Ναι. Και η δημιουργική απασχόληση. Προχθές θα μου δώσει την ευκαιρία, έβλεπα ένα ζευγαράκι. Το χάρηκα. Όταν λοιπόν ζευγαράκια με παιδάκια, το χαίρομαι, λέω η ζωή συνεχίζεται. Έκανε βόλτα λοιπόν στην οδό Καρτάλη και με το ζευγάρι, είχε το καροτσάκι μπροστά με το παιδάκι και το ζευγάρι συζήταγε. Το παιδάκι τώρα πώς να πιάνει στο καροτσάκι σου, λέω, στο καροτσάκι. Λοιπόν, και τι παρατήρησα λοιπόν, είχε ένα κινητό, παιδάκι ένα κινητό. Και
0: θα έπαιζε.
1: Έβλεπε και οι γονείς. Το παιδί λέει, από μωρό, λέω, έχει επικοινωνία με τους γονείς του και εκπαιδεύεται το παιδί στη νέα ζωή που τον περιμένει. Λοιπόν.
0: Δεν έχει αχ.
1: Δεν έχει αχ. Αν θέλετε ασφάλεια οχήματος, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, νομικής προστασίας, σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά τα πουλάει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία στην οδό Αδεμαντίκου Ράη 4 έχει γραφείο ασφαλιστικό, στο οποίο επαναλαμβάνουμε δίνει τις προσφορές και έχει δυνατότητα να κάνει ασφάλιση σε όλες τις εταιρείες ασφαλιστικές που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας. Άρα βλέπεις τις ανάγκες σου, τις λες, τις συζητάτε και καταλήγετε σε ποια από όλες κάνεις ασφάλιση. Και δεν κάνεις το ανάποδο, πας σε μια εταιρεία και βλέπεις τι σου κάνει από αυτήν και τι δεν σου κάνει. Λοιπόν.
0: Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα. Πιστεύω να με επιθυμήσατε, γιατί έχω με τόσο καιρό να...
0: Ναι, καλέ, ναι.
1: Σταύρο, μου λείψε, ρε γάμο το. Τι έγινε?
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, με το αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός, αναπληρωτής υπουργός ναυτιλίας, υλοποίησε αυτό που χρόνια επιθυμούσαν οι νησιώτες και οι επιχειρήσεις των νησιών, το λεγόμενο, και υλοποίησε το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα μέτρο δηλαδή που προσπαθεί να εξομοιώσει τη χασούρα, την ανισότητα που υπάρχει στις χερσαίες μεταφορές και στις μεταφορές μεταξύ υπηρετικής χώρας, στην παραδείγμα της Ελλάδος, με τα νησιά και τις ενδιονησιωτικές. Αυτό δηλαδή η διαφορά που έχουμε εάν κάνουμε μια μεταφορά από τον Πειραιά στοιχείο για ένα φορτηγό αυτοκίνητο, παράδειγμα, που έχει εμπορεύματα, με ίση απόσταση που θα έκανε στη στεριά, η διαφορά αυτή την επιδοτεί το κράτος. Εμάς το αεροπορικό, ένα τμήμα του αεροπορικού ή του αστηρίου με το αεροπλοϊκό πλοίο. Κατανοητό?
0: Σωστά.
2: Ωραία. Η εφαρμογή του ξεκίνησε το 18, λοιπόν, από τον Ιούλιο. Ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες σε μια πλατφόρμα να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να πάρουν αυτή την αποζημίωση. Το μέτρο στα φυσικά πρόσωπα προχωρούσε και προχωράει ακόμα σχετικά καλά. Εσύ και εγώ δηλαδή ταξιδεύουμε, στέλνουμε τα ό,τι χρειάζεται και μας στέλνουν τα 25 όποτε μας περιπτώσει να στείλουν.
0: Με καθυστέρησε ένα-δύο χρόνια.
2: Τις επιχειρήσεις.
0: Είμαστε από το 23.
2: Το 21 Το 22 πληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο και stop. Γιατί stop, όπως αποδεικνύεται, διότι ξεκινήσαν οι λαμογές. Ταυτόχρονα, τώρα τα βλέπω, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιούργια στον Ταβά με τα κουλούρια. Γιούργια στον Ταβά με τα κουλούρια. Πριν λίγο καιρό, τον Απρίλιο, δηλαδή από το 23 και μετά μέχρι τώρα δεν έχουν πληρώσει τίποτα για τις επιχειρήσεις. Πριν τέλος Απριλίου που πέρασε, το γραφείο μου, συνεργάτης μου μαζί, διαπιστώσαμε ότι αναρτώνται στην διάβια από το Υπουργείο Ναυτιλίας, τη χρέωση την οποία την έχω εγώ στη Βουλή, αποφάσεις που ζητάνε πίσω, 90% αποφάσεις κάθε μέρα, που ζητάνε πίσω από επιχειρήσεις τα λεφτά που τους δώσανε. Όταν φτάσαμε περίπου στο 1 εκατομμύριο και στις 250 περίπου αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, έκανα μια ερώτηση στον Υπουργό και του λέω, ρε φίλε, τι συμβαίνει, για ποιο λόγο τα ζητάς πίσω, τι προκύπτει. Δεν μου απαντούσε. Συνέχιζα εγώ να ψάχνω, εννοούμε το γραφείο, κοντά στις χίλιες διαπιστώσαμε το ποσό είχαν φτάσει στα 4 εκατομμύρια που ζητάνε πίσω. Και τι διαπιστώνεται? Ότι παραμονή των εκλογών του 23 του Μαΐου για περίπου 805-810 επιχειρήσεις, οι 795, τα 98,2% είχαν πληρωθεί στις 8 Μαΐου του 23, 10 μέρες πριν τις εκλογές, με υπουργό συγκεκριμένο της εποχής, το Γιάννη τον Μπλακετάκη, γενικό γραμματέα που έχει την ευθύνη για το μεταφορικό ισοδύναμο ως γραμματέας νησιωτικής πολιτικής, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, με έδρα τη Λέσβο, τον Κουτουλάκη, το σημερινό αναβαθμισμένο, οι 800 λοιπόν, περίπου 795 στην Κρήτη. Υπέβαλα λοιπόν, αυτό το πήρε χαμπάρι βέβαια ο Γκίκας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, μου απάντησε προχτές, στις 18 του μήνα, ότι έτσι συμβαίνει πράγματι, και την επομένη της ερώτησής μου που ήταν 11 Μαΐου, στις 12 Μαΐου λέει ότι κατέθεσε μήνυση κατά των 804 αυτών επιχειρήσεων για, προφανώς λέω εγώ, δεν μου είπε το λόγο, δεν αναφέρει το λόγο, για απάτη, για δεν ξέρω τι εξαίρεση, δεν ξέρω τι μπορεί να τους καταλογήσει η δικαιοσύνη τώρα.
3: Άρα ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Απλά πληρώθηκαν επιχειρήσεις της Κρήτης που δεν δικαιούνται όμως.
2: Σαφώς, διότι τους ζήτησε κάποια στιγμή μετά τις αναφορές μου κτλ. Παιδιά, στείλτε δικαιολογητικά κτλ. Πώς πήρατε αυτά τα χρήματα, και δεν απάντησε κανένας, δεν έφερε αντίρρηση κανείς, δεν είπε κανείς ότι ξέρετε κάτι, εγώ καλώς τα πήρα, διότι τούτο το άλλο.
3: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και έπειτα κατέθεσε μήνυση, διότι τα ζουμιά έχουν σφίξει, το πράγμα εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα πάλι για την κυβέρνηση, δηλαδή άλλο ένα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα, πώς το λένε, εκεί τα, για τα κτίρια, πώς το λέμε, που βγήκε οι πολεοδομίες. Τώρα πάμε και σε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ του μεταφορικού ισοδύναμου. Γι' αυτό είχαν σταματήσει από το 23 ουσιαστικά να δίνουνε, διότι την είχαν καταλάβει, αλλά κάνανε και το Γερμανό, μέχρι που βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο τον έλεγχο της ναυτιλίας, τον Σταύρο Μιχαηλίδη, και βγάζει στη φόρα αυτό το πράγμα. Συνεχίζω με την έρευνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν και πράγματα από το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζω με την έρευνα, διότι ενδέχεται, λέω εγώ, δεν σημαίνει ότι θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ότι φοβάμαι οι εταιρείες της συγκεκριμένης περιοχής που είχαν κάνει αυτή την αναστάτωση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάζανε μέσω των ΚΙΔ τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχουν μπει και σε αυτή τη διαδικασία και παίρνουν αέρα πατέρα λεφτά, διότι τον έλεγχο, την ευθύνη για πληρωμές την είχε η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην Μυτιλήνη, που είχε συμβληθεί με μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία να κάνει τον έλεγχο. Μπορείτε να καταλάβετε τι σου λέω?
3: Μάλιστα.
2: Το κράτος είχε κάνει συμβόλαιο με μια ΑΜΚΕ για να ελέγχει, όπως τα ΚΙΔ δηλαδή, για να ελέγχει ποιος δικαιούται και ποιος πρέπει να παίρνει το μεταφορικό ισοδύναμο από τις επιχειρήσεις.
1: Τι είχε μέσα ο Ταβάς, είπες κουλούρια.
2: Ναι, κάτι, τι κουλούρια τώρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Τα έχω ανεβάσει και στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα. Θα πάρετε και δελτίο τύπου σε λίγο από μένα και από το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε πάλι για τη δόξα μεταμανίας με αυτή την κυβέρνηση, η οποία θεωρεί το κράτος ότι είναι ελάφυρο και η ιδιοκτησία της και κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Αλλά
2: αργά ή γρήγορα έρχεται η αποκάλυψη.
3: Καλημέρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να πω μόνο.
1: Άλλα μαλλιά.
3: Ναι, να πω μόνο ότι είναι σε ισχύ ακόμη και για λίγες μέρες, μέχρι τέλος δηλαδή Ιουνίου, το επαιτειακό φυλάδιο του ΕΝΤΟΣ, που γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Στη λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο μπορείτε να δείτε πολλά είδη καθιστικού υπνοδωματίου τραπεζαρίας που με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 60%.
1: Μια μισή ώρα ακόμα θα είναι ανοιχτός ο μπουφές, ο πρωινός μπουφές του Golden Sun Hotel. Τρέξτε, προλάβετε, διότι είναι πλούσιος, φοβερός και καλός, και αν έχετε και παιδί και θέλετε να κάνετε παιδικό πάρτι, το αναλαμβάνει το Golden Sun 32080 για πιο πολλές πληροφορίες. Αυτά από μας.
3: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271043111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-042-495. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.

0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ευχαριστούμε. Να πούμε τώρα ένα αγαπημένο του Βασίλη. Την Άννα, έτσι.
1: Ό,τι θες. Αεροπλάνο.

0: Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ πάντα καλά, Γιώργο, να συναντιόμαστε και να κάνουμε τρέλες.
0: Ναι, αγόρι.
2: Ο Νίκος Γιώγαλας, παρακαλώ. Στάρ του σινεμά.
3: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, στο Ράδιο Αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά του αστικού κτέλ, βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας, αποτιμώντας την αξία του. Αν δεν γίνει πώληση, τότε θα κλείσουμε, είπε ο Σταμάτης Κλούβας, διευκρινίζοντας ότι με περιφέρεια και Δήμο Χίου συζήτησαν το πρόβλημά τους, αλλά δεν βγάζουν καμία άκρη. Την είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκη σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίωσε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Από τη δική του μεριά, ο Νότης Μηταράκης επιμένει ότι μέσω του ΕΣΠΑ και της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης Χίου προβλέπεται χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ διατίθεται για την εγκατάσταση έξυπνων στάσεων και συστήματος τηλεματικής με στόχο την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών στο νησί. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχε υπολογίσει κανείς. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Το επισημαίνει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, δημοσιοποιώντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η επικείμενη παύση λειτουργίας του αστικού κτέλ Χίου, σε συνδυασμό με την ήδη πολύμηνη αναστολή λειτουργίας του υπεραστικού κτέλ, δημιουργεί μια πρωτοφανή κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού για το νησί μας. Τους περισσότερους πολίτες το πρόβλημα μεταφράζεται σε αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης. Για τους ανθρώπους όμως που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, η απώλεια της δημόσιας συγκοινωνίας μπορεί να σημαίνει απώλεια πρόσβασης στη θεραπεία, στις δομές υποστήριξης, στην κοινωνική ζωή και τελικά στην ίδια την προσπάθεια αποκατάστασής τους. Αθώος αποδεικνύει το ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Με αφορμή μία ακόμη δυσερμήνευτη εκδήλωση πυρκαγιάς την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ πλησίων στήλου του ΔΕΔΙΕ, σημειώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η επιτόπια έρευνα των στελεχών του ανακριτικού τμήματος της υπηρεσίας κατέδειξε πως δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην έναρξη της συγκεκριμένης εστίας. Ζητούμε από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Αξίζει να σημειωθεί, καταλήγει η πυροσβεστική υπηρεσία, πως η πυρκαγιά της Παρασκευής κατασβέστηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ως περαστική μέχρι την άφιξη της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλησίδου. Η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι το επιχείρημα πρέπει να μπουν όλοι επειδή εξετάστηκαν, δεν σταθεί. Εξάλλου η διαδικασία είναι διαγωνιστική. Επεσήμανε ακόμη ότι οποιαδήποτε αύξηση μαθητών στο μουσικό θα μείωνε τα τμήματα σε άλλα γυμνάσια της πόλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις οργανικές θέσεις των εκεί εκπαιδευτικών. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λύση. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Με αφορμή την επικείμενη πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, αύριο Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου, Νίκος Τζούμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού. Καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή, αφού όπως επεσήμανε, ζούμε σε μια εποχή που πολλοί επιθυμούν μία θέση στο δημόσιο ή στρέφονται προς πιο εύκολες και ελαφρύες εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον delivery και τον τουρισμό σεζόν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό είναι και η Χίος και τα Ψαρά. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο, θυμίζουμε, ότι έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρό της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμένουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού της για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα Πατέρας Ιωάννης Μουσάς για θέματα διοικήσεως 6973-622-815, Πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης για θέματα γάμων 6974-254-642 και κύριος Γιώργος Σταναίνης θέματα οικονομικά 6949-915-790. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ, ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μια τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίος Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενά και έως το εργοστάσιο Χυμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα κατόφλια» σήμερα Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Βιάντα να βιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη Φανιστή η Κλείδωνα αναβώντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπούμου Τάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της, ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη, αρχικά με τον Φιλοτεχνικό Ομιλοχίου και στη συνέχεια με τον Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωσαν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός ο Μέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ με τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λάμπα διδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατείναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή το πρωί στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 10:30 δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11:15 θα ακολουθήσει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του Γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρο σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Για 14η χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομίριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, το χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9:30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7:30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν να τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιό στη Δασκαλόπετρα. Προσφορά γεύματος στο γυροκομείο Χίου στις 22 Ιουλίου. Ιερά παράκληση μετά προσκύνηση υπέρ των κυκοιμημένων μελών της Ένωσης στο ιερό προσκύνημα Αγίου Μακαρίου την Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το απόγευμα, παρουσία του Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της ΠΕΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξορίσεων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7:30 το απόγευμα και προσκαλούν όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο σήμερα εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1955 εγκαινιάστηκε το νέο διοικητήριο της Χίου που κατασκευάστηκε μετά την πυρκαγιά του 1949. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2025. Νέο μέτωπο φωτιάς εμφανίστηκε στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Η φωτιά έσβησε μετά από λίγες ώρες. Για την πυρκαγιά αυτή συνελήφθη γυναίκα γεωργιανής καταγωγής που εργαζόταν στη Χίου ως οικιακή βοηθός. Το τριμελές πλημμυλωδικείο Χίου της επέβαλε την ποινή των 3 χρόνων φυλάκισης, η ελάχιστη ποινή που προβλέπει ο νόμος για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργεια επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγα να μανεί με το χείο σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βόλισσο. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε

0: Στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: είμαστε.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Δράκος είναι.
1: Πρωινή λεωφόρος σχεδόν 11 παρατέταρτο η ώρα.
0: Παραμύθι στο ψέμα της έχουν πιαστεί πρίγκιπες χώρες.
1: Πατήσαμε την 23η μέρα του Ιούνιου. Με το βοριαδάκι και σήμερα αναπνέει μέχρι 5 μποφόρ, τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, αύριο 33. Παρασκευή θα πατήσει τους 36 βαθμούς. Και φαίνεται ότι όλο το Σαββατοκύριακο εκεί γύρω θα γυρίζει ο υδράργυρος στους 35 με 36 βαθμούς. Πάντως στην Ευρώπη την πλήττει ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Μάλιστα χθες Δευτέρα είχαμε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές πόλεις. Στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά παιδιά που είχαν αφαιθεί σε σταθευμένο αυτοκίνητο μέσα σε αυτήν την ζέστη. Στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να σημειωθούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Στο Μπορντό της Δυτικής Γαλλίας η θερμοκρασία έφτασε τους 41,9 βαθμούς, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί πέρσι τον Αύγουστο. Ενώ στο Πουατιέ της κεντρικής Γαλλίας ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,2, καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του 1947.

Πάμε να ξεκινήσουμε με μια τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Politic. Έρευνα αποτυπώνει άνοδο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, εδραίωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη δεύτερη θέση, αλλά και αισθητή υποχώρηση για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι αναποφάσεις της συρρυκνώνονται από το 12,7% που είχαμε το Μάιο στο 9,5% τώρα. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι νέες τοποθετήσεις των πολιτών ενισχύουν κυρίως Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Ελληνική Λύση. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται: Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5%, Πασόκ 12,3%, Ελληνική Λύση 7,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από το 3%, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή. Το 5,1% όσων ερωτήθηκαν δήλωσε ότι θα ψήφιζε άλλο κόμμα, ενώ το ποσοστό των αποφάσεων άγγιξε τώρα το 9,5%, όπως είπαμε. Όμως υπάρχει και μία καχυποψία για τα νέα κόμματα και τα στελέχη τους. Κάνουν λόγο οι πολίτες για έλλειψη πιστικότητας ή ανακύκλωση προσώπων. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το 42% θεωρεί ότι τα στελέχη της δεν έχουν πιστική παρουσία. Το 29% βλέπει ανακύκλωση παλαιών προσώπων και μόλις το 15% διακρίνει επάρκεια και σοβαρότητα. Για την Ελπίδα, το 67% δηλώνει ότι τα στελέχη στερούνται πιστικής πολιτικής παρουσίας. Το 17% αναγνωρίζει καλές προθέσεις, αλλά με περιορισμένη εμπειρία, ενώ μόλις το 6% βλέπει επάρκεια.

Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ο φάκελος για το ένταλμα σύλληψης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφανθεί για την εκτέλεση του ή όχι. Θυμίζουμε ότι το αίτημα άρση ασυλίας του πρώην η Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και αυτό προωθείται στη Βουλή. Καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη. Θυμίζουμε ότι είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί την βουλευτική του ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα βάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τα θέματα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Συνεχίζουμε με τον Αθηναϊκό Τύπο, η καθημερινή πρώτη εφημερίδα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Συμπληρώματα διατροφής, η επιβλαβής υπερκατανάλωση. Συνεχίζουμε με τα νέα. Τέλος χρόνου για το ανσασέρ, για τα ανσασέρ λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Η Μελγκέιτ και η Κότεργκέιτ διπλό χαστούκι καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης. Νίκος Θεοδωρόπουλος Μένιος χορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα από τη Βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Το θύμα του Brexit παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στον στρατό. Σπουδές και πτυχίο με το δίσκο στα χέρια. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Συνεχίζουμε με την απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35% χωρίσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα ασύλληψης. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Στο εδόλιο γιατροί για το θάνατο στρατιώτη. Οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα κινητά έχουν, χάος της πολεοδομίας, ΔΕΗ γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δισεκατομμυρίων, νέο ρεκόρ επιπλέον 1 εκατομμύριο 118.000 τουρίστες στη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τρεις κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Ο Μακρόν αγανάκτησε ρατσιστικά πυρά ευρωβουλευτών. Σύγκρουση Μαξίμου, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Μελέτη και φήμ τροφολογίες της νύχτας σε αριθμούς ρεκόρ. Ριζοσπάστης. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες. Επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου. Ισραήλ κατάπτυστη απέλαση αντιπροσωπείας ελληνικών σωματείων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Καμία εμπλοκή το Qatar Gate δεν με αφορά. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πάμε στην κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Σε πύρινο κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Τον χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά. Υπουργείο Οικονομικών, 6 συν 1 νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους. Εξελίξεις στη Βρετανία, δεν άντεξε την πίεση και επέβαλε την παραίτησή του ο κύριε Στάρμερ. Εστία, βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλάκι στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς της ντροπής. Παρετήθηκε δακρυσμένος ο παντοδύναμος Στάρμερ. Πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς. Πάμε και στη Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Πάμε όμως στο Sky, μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσεις Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Λεωφόρο Αρδιτού. Και ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο. Κατσέλη δίνει η νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η ρύθμιση έρχεται μετά την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και αποσαφηνίζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά θα αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα πως οι έλεγχοι της τροχέας έχουν πολλαπλασιαστεί με πάνω από 600 άτομα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο σχέδιο της τροχέας με ελέγχους από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού Πίνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απορριπτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκε ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει ανάλογα με την πρόοδο της δίκης στην αποδεικτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιν Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του καθώς και ότι αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δημοχείο για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται ο ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική, και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η, 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατένθηση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως το εργοστάσιο Χυμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα αναβιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα αναβιώνει το έθιμο και ο φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία στη σημερινή εκπομπή. Να σας θυμίσουμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις πυρκαγιές σήμερα. Η Χίος βρίσκεται στις περιοχές που είναι πολλές στη χώρα μας, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία κινδύνου 3. Χίος και Ψαρά. Όσοι έχετε ακούσει και τα δελτία ειδήσεων, βλέπετε ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πια είναι πάρα πολλές. Να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου στον Κάμπο, στο Περιβόλι, του συγγραφέα Ισιδώρου Ζουργού, Χάλκινα Κατόφλια, 8 το βράδυ. Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ.

0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείου δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση Πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη Παιδεία, πρώτη δύναμη, η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει του Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
1: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει

0: πρόβλημα φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούνε ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
1: Ωραία σποντά.
0: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

αγάπη μου να γίνω εγκαβάτσα. Αχρηστή βάρδια σε τιμόπιση και πει. Τα σύνορα της να φυλάω απ' το λυσίδι. Αυτό το εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και μονάχη σου τον άφησες να πει.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

Χαίρετε, χαίρετε. Χιόντικη ραδιοπαλμή στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της 3ης 23 Ιουνίου του 2026. Τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου, αυτή που διανύουμε, γιατί η επόμενη έχει μόνο 2 μέρες και μετά ξεκινάει ο Ιούλιος. Καλοκαιρινός, ο ατόφιος καλοκαιρινός και μάλιστα μήνας των διακοπών για τη χώρα μας είναι βέβαια ο Αύγουστος, έτσι. Δειλά-δειλά πάντως έχουν αρχίσει και οι πρώτοι τουρίστες εκτός της απέναντι ακτής να έρχονται στο νησί. Δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε και εμείς έτοιμοι να τους υποδεχθούμε. Γιατί για παράδειγμα η κατάσταση στις παραλίες του νησιού μας δεν είναι και η καλύτερη. Κάποιες ακόμη δεν έχουν νερό, κάποιες δεν έχουν αλαξιέρες, κάποιες δεν έχουν ντουζιέρες, κάποιες δεν έχουν τόνα, δεν έχουν τάλο, συν τα σκουπίδια που ναι, βάλαμε τα καλαθάκια αλλά δεν μπορούμε μετά να τα μαζέψουμε. Εντάξει, εντάξει, μέχρι το τέλος του Ιούνιου όλα θα φτιάξουν. Η Βρετανία από χθες ψάχνει τον καινούριο της Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Keir Starmer στην αρχηγία του κόμματος. Εκεί δεν είναι απαραίτητο να γίνουν εκλογές, ο Πρωθυπουργός αλλάζει άμα αλλάξει ο πρόεδρος του κόμματος. Οι εκλογές θα γίνουν όποτε γίνουν. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα είναι και αυτή η ιστορία με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος φυσικά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη, μιας και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο του Qatar Gate, πώς λέγεται, σε αυτό που ήταν και η κυρία Καϊλή, μωρέ. Η κυρία Καϊλή βέβαια Πασόκ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος Νέα Δημοκρατία, αλλά από ό,τι φαίνεται όταν υπάρχει θέμα του πώς να διαχειριστούμε κονδύλια, τα κόμματα περισσεύουν και τα χρώματα. Η Βόρεια Ευρώπη μαστίζεται από καύσωνα, εμείς είμαστε μια χαρά. Μάλιστα στη Γαλλία βγήκε και εκτός λειτουργίας ένας πυρηνικός σταθμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Είχε ήδη βγει ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες που είχε ο εν λόγω σταθμός λόγω συντήρησης. Τώρα όμως λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των νερών του ποταμού, γιατί μέσω του νερού ψύχεται το σύστημα εκεί, βγήκε και ο δεύτερος αντιδραστήρας, άρα όλος ο πυρηνικός σταθμός εκτός λειτουργίας. Και αυτό γιατί λέει η θερμοκρασία του νερού που μπαίνει για να ψύχει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Το πετρέλαιο είναι σε μια καθοδική τροχιά την οποία πολύ αργά εμείς γευόμαστε στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χιώτικα πρατήρια έχουν τιμή πάνω από 1,9, ελάχιστα είναι στο 1,850, 60, 70, 80. Στο 1,8 δηλαδή και κάτι ψηλά. Ενώ στην τοπική επικαιρότητα αυτό που κυριαρχεί είναι το θέμα των λεωφορείων. Ο πρόεδρος του αστικού κτελχείου, ο κύριος Σταμάτης Κλούβας, σήμερα το πρωί εδώ από το Ράδιο Αλήθεια και στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, μας ανακοίνωσε ότι είναι σε συζητήσεις με Ευρωπαίο, να τον πω, αλλοδαπό, να τον πω, επενδυτή, που θα αγοράσει την επιχείρηση και θα αναλάβει εκείνο το συγκοινωνιακό έργο και μάλιστα όχι μόνο στη Χίο αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν θα σταματήσουν τη λειτουργία του στα αστικά κτέλ από την 1η Ιουλίου όπως είχαν προαναγγείλει. Θα συνεχίσουν μέχρι να παραδώσουν, αν και όποτε παραδώσουν, στον νέο ιδιοκτήτη. Θετική εξέλιξη από την άποψη ότι δεν θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Απ' την άλλη, σκέφτομαι τώρα, υπάρχει όντως επενδυτής που έχει σταθμίσει όλους τους παράγοντες, έχει δει όλα τα δεδομένα και του συμφέρει να έρθει να αναλάβει τις συγκοινωνίες εδώ στο νησί, είτε τις αστικές είτε τις υπεραστικές και μάλιστα χωρίς κρατική επιδότηση? Γιατί από όσο γνωρίζουμε, χωρίς τη συνδρομή του κράτους δεν βγαίνουν πουθενά οι συγκοινωνίες. Αυτά είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν στο άμεσο μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Η κυβέρνηση πάντως έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσουμε ηλεκτρικά λεωφορεία εδώ στο Δήμο της Χίου και εμείς ακόμη δεν τα έχουμε πάρει. Βέβαια, απ' την άλλη, ο Δήμαρχος απαντά ότι ναι, αυτό το κονδύλι έχει εγκριθεί, δεν έχει όμως εκταμιευτεί και αφορά μόνο δημοτική συγκοινωνία στο κέντρο της πόλης. Κάπου ανάμεσα είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι ότι ούτε λεωφορείο έχουμε δει, ούτε δημοτική συγκοινωνία, παρά εκτός ενός ηλεκτρικού λεωφορείου που μετά από 2 χρόνια μπήκε στην κυκλοφορία φέτος και κάνει την μετακίνηση του κοινού από τα διάφορα πάρκινγκ και ειδικά τα πιο απομακρυσμένα προς το κέντρο της πόλεως. Η κυκλοφορία πάντως ακόμη είναι σε ανεκτά επίπεδα στο κέντρο της πόλης και ειδικά τις ώρες αιχμής. Αλλά δεν θα αργήσει να γίνει ανυπόφορη, από ό,τι φαίνεται, γιατί όσο αυξάνεται η έλευση επισκεπτών και μάλιστα με τα αυτοκίνητά τους, εξάλλου αν έρθεις στα μεστά, πώς αλλιώς θα μετακινηθείς στοιχείο? Πρέπει να έχεις αυτοκίνητο, πρέπει να έχεις όχημα. Εκτός αν περιμένεις στο λιμάνι να σε πάρουν με auto stop, γιατί λεωφορείο δεν έχουμε, έτσι. Ή εκτός αν είσαι από αυτούς που αντέχουν να πληρώσουν ταξί.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που αφενός συνεχίζεται το Μουντιάλ. Και αφετέρου είχαμε και την ανταλλαγή, να το πούμε έτσι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat. Από τους Milwaukee, στους οποίους ήταν πολλά χρόνια.

Με αυτό το σκηνικό θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο από τον Sky 100,3. Θα ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με αμιγώς τοπικά θέματα.

0: Κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που όπως ανέφερε θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε ότι η αναδρομική της ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα ισχύσει για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Η νομοθετική διάταξη που καταθέτει σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σε χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και σε ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν μαύρο χρήμα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πωλήσει. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι πολλές συναλλαγές του γραφείου είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης της συγκεκριμένης εταιρείας, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημία 47.000 ευρώ. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία σύμφωνα με τις αρχές, ενώ κολυμπούσαν αναζητώντας λίγη δροσιά για να ανακουφιστούν από το κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Από παρατεταμένο κύμα καύσωνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας πλήττεται και η Γερμανία. Στην Ισπανία η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε δήλωσή του, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται. Την επίθεση καταδίκασε με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας από την περιφέρεια και την κυβέρνηση να πάρουν πρωτοβουλίες διαλόγου για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης για συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη. Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatar Gate μέσω της συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα βάσιμο ζήτημα, ζητώντας πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι της τροχείας με περισσότερα από 600 άτομα που κάνουν ελέγχους. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Miami Heat με ανταλλαγή. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Στις 11 αναμετρώνται Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία το Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω...
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια. Διευκρίνησε ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα αστικά κτέλ και βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας αποτιμώντας την αξία τους. Είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίασε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας επισημαίνει ότι η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στο νησί μας αποτελεί απειλή για την ψυχική υγεία των πολιτών. Αθώος αποδεικνύεται το ΔΔΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική και ζητά μάλιστα από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές σε ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλυσίδου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών. Αφορμή την αυριανή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το απόγευμα στο Ομήριο. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού τους για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με συγκεκριμένα τηλέφωνα. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Με απόφαση του Λιμενάρχη από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο προς το ξενοδοχείο Χανδρές. Ενημερώνει για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενάκι έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου όλο το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων και Γλάφκες. 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρ Αγίου Φωτίου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόβλια» σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα αναβιώνει το έθιμο του Άι Γιάννη του Φανιστή 8 το βράδυ μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας. Την ίδια ώρα αναβιώνει το έθιμο και ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Προείου στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Ροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλωβά. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο νησί μας στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Μύριο 6 το απόγευμα. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Με κάθε λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Νουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια 93,3.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

0: Λοιπόν, και να πάμε να κάνουμε αρχή στη σημερινή εκπομπή. Αφού υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Με τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, τον για λίγο ακόμη, όπως και ο ίδιος διευκρίνησε, πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, γιατί σε λίγο που θα γίνει γενική συνέλευση θα αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο, ο ίδιος εξάλλου έχει συνταξιοδοτηθεί. Οπότε ο άνθρωπος θα πάει σπίτι του να απολαύσει την σύνταξή του. Πάμε να ακούσουμε όμως τι μας είπε για το θέμα των λεωφορείων και για τη λειτουργία κυρίως του αστικού ΚΤΕΛ, το οποίο είχε προαναγγείλει ότι από 1η Ιουλίου θα σταματούσε τα δρομολόγια του στο νησί, γιατί δεν ήταν συμφέρον οικονομικά. Για πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που πήρα να σας πω ότι υπάρχει μάλλον καλά νέα έχουμε.
2: Μπράβο.
1: Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί. Θα δούμε από το... Υπάρχει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αγοραστεί το αστικό ΚΤΕΛ.
0: Από ποιον?
1: Από κάποιους ξένους επενδυτές.
0: Ξένους?
1: Ξένους επενδυτές, ναι. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν είδαμε να γίνεται κάτι από κανέναν. Δεν είχαμε βοήθεια.
0: Ξένους εννοείται αλλοδαπούς ή εκτός χείου?
1: Όχι, αλλοδαπούς.
0: Αλλοδαπούς.
1: Αλλοδαπούς, ξέρω εγώ, ναι. Όχι Έλληνες πάντως.
0: Μάλιστα. Αλλοδαπή λοιπόν.
2: Γερμανοί είναι, Γερμανοί.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Θα μαθευτεί, δεν είναι που θα κρατηθεί μυστικό.
0: Άρα η επιχείρηση πωλείται.
1: Η επιχείρηση βεβαίως και πωλείται. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν, ναι. Και έχουμε βγει εδώ και πολύ καιρό και έχουμε πει τα προβλήματά μας, το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για μας αλλά και για τον κόσμο να γίνει αυτό.
2: Κύριε Κλούβα, είχατε πει ότι έως 36 θα συνεχίζετε τα δρομολόγια.
0: Και από 1η Ιουλίου θα σταματούσατε.
2: Από 1η Εβδόμου μας είπατε θα σταματήσουμε. Τώρα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών, τι θα κάνετε?
1: Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον,
2: ναι,
1: δεν θα ήταν σωστό να κλείσουμε και να μεταφέρουμε όλο αυτό το πρόβλημα και σε εκείνους αλλά και στον κόσμο. Γι' αυτό θα υπάρχει μια παράταση της αναστολής μας και αν φυσικά τα νέα είναι καλά και η παράταση αυτή δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, δεν ξέρω, ώσπου να έχουμε κάποια απάντηση από εκείνους. Είναι εδώ, βλέπουν τα στοιχεία μας, βλέπουν τα οικονομικά μας, βλέπουν αυτά που έχουμε τέλος πάντων στην κατοχή μας και από εκεί και πέρα θα τα βάλουν και εκείνοι κάτω, θα δουν αν τους υπέρει ή δεν τους υπέρει και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει μια παράταση της αναστολής, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό. Ευελπιστούμε όλοι ότι θα έχουμε μια θετική πρόταση για να συνεχιστεί και το αστικό ΚΤΕΛ και να...
2: Άρα είναι μια παράταση, είναι μια παράταση επαόριστον δηλαδή.
1: Ακριβώς. Η παράταση αυτή θα είναι επαόριστον. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει, αλλά σε πρώτη φάση να καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον θα υπάρξει και για μας μια παράταση. Μην σας πούνε κάτι άλλο.

0: Δεν πάμε λεφτά σπίτι μας. Είχαμε να πάμε ένα χρόνο λεφτά σπίτι μας.
1: Ωραία. Άρα οι ξένοι επενδυτές πώς θα κερδίσουν?
2: Να κάνουν άλλη διαχείριση.
0: Κοιτάξτε, οι ξένοι επενδυτές μπορεί να κάνουν και άλλες επενδύσεις.
2: Α, μπράβο, τι το νοιάζει. Έτσι,
0: δεν ξέρω πού θα επεκταθούν και τι βλέπουν εκείνοι, αλλά σίγουρα για να ενδιαφέρονται, και δεν ενδιαφέρονται μόνο.
1: Ενδιαφέρονται για μόνο, ενδιαφέρονται... αυτό ήθελα να ρωτήσω, ενδιαφέρονται μόνο για τυχείο?
0: Μπορεί όχι, πιστεύω ότι ενδιαφέρονται και για άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Κλούβα.
1: Και μόνο για την αστική συγκοινωνία?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί κοντά στην αστική συγκοινωνία εδώ στοιχείο, όπω δεν υπάρχει υπεραστική, μπορεί να πάρουν και την αστική υπεραστική ή μπορεί να επεκταθούν και κάπου αλλού. Δεν ξέρω τον σκοπό τους. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το αστικό χτέλ σαν αστικό χτέλ.
2: Μάλιστα.
0: Και λοιπόν, συνέχιση της λειτουργίας του, είπε... και πιστεύω ότι είναι μια καλή συγκυρία, ούτως ώστε και ο κόσμος να μην μείνει χωρίς συγκοινωνία.
1: Η περιουσία σας έχει αποτιμηθεί?
0: Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα. Από τη δική σας πλευρά έχετε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία που έχετε?
0: Κοιτάξτε, εμείς μπορεί να έχουμε μια εικόνα του πόσο αξίζει η περιουσία μας, αλλά ούτε μπορώ να βγω να το πω, ούτε μπορώ να κάνω τέτοιες δηλώσεις. Αυτό θα είναι μεταξύ εμάς και κοινών.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
2: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις.

0: Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε από τα λεωφορεία στην χθεσινή επέτειο. 22 Ιουνίου του 2025 ήταν η ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κεντρική Χίο, η μία από τις δύο περσινές μεγάλες πυρκαγιές, γιατί η δεύτερη ξέσπασε 12 Αυγούστου στην Αμανή, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε πάνω από την Πισπυλούντα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή τη χθεσινή θλιβερή επέτειο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που δεν ξεχνά, σε αντίθεση με άλλους, παραχώρησε χθες μία συνέντευξη τύπου, στην οποία ήταν ο Λευτέρης Μπαρμπαγιάννης, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Χίου και Δημοτικός Σύμβουλος Μάρκος Κούφαλος, θέλοντας να αναδείξει το ότι έχει περάσει μεν ένας χρόνος, αλλά δεν έχουν γίνει και πολλά. Ούτε στο θέμα της αποκατάστασης, ούτε στο θέμα της πρόληψης. Για πάμε να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Μπαρμπαγιάννη.
1: Συνέντευξη πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά την εκδήλωση της πρώτης πυρκαγιάς στις 22 Ιουνίου 2025, με αποτέλεσμα να απειληθεί ο αστικός ιστός της πόλης, ο Βροντάδος, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο οι καριές, να συγκινδυνεύσουν σχεδόν όλα τα χωριά στα Καμπόχωρα, φωτιά που ξεπέρασε τον Αηγιώργη και σταμάτησε κάπου κοντά στο Ληθύ. Φυσικά οι συνέπειες φτάσανε μέχρι τα μαστιχοχώρια. Συνολικά αυτή η φωτιά έφτασε να καταστρέψει 40.000 στρέμματα μέσα σε 3 ημέρες. Φυσικά η καταστροφή πέρσι ολοκληρώθηκε με τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 25 στην Αμανή και κατέκαψε με τις εκτιμήσεις πάνω από 70.000 στρέμματα. Και από τις δύο φωτιές προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες σε κατοικίες, καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές, αυτοκίνητα, καταστήματα και άφησαν πίσω τους μια τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή. Σήμερα θέλουμε να αναδείξουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα εγκλήματα σε βάρος του νησιού μας. Δεν χωρά καμία καθυστέρηση, μιας και όλες οι αιτίες που οδήγησαν στις περσινές καταστροφές είναι εδώ. Το ΚΚΕ τονίζει καθαρά. Ο μεγάλος ένοχος για τις διαχρονικές καταστροφές δεν είναι η κλιματική κρίση που χρησιμοποιείται ως βολικό άλοθη, αλλά η ίδια η λειτουργία του εχθρικού, επιλεκτικά ανίκανου για το λαό, αστικού κράτους. Είναι η κλιματική πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης, των δασικών οικοσυστημάτων και των παράκτιων περιοχών. Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση, είναι που οπλίζει το χέρι των εμπριστών και οι καταστροφές αξιοποιούνται για να επιταχυνθούν επενδυτικά σχέδια όπως ΑΠΕ, ότι στον τουρισμό και στα logistics. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διάλυσης των δασικών υπηρεσιών, με συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστικός αντιπυρικός σχεδιασμός και κατ' επέκταση να μην πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι και αναγκαίοι καθαρισμοί όλων των δασών, οι διανοίξεις όλων των αγροτικών και αναγκαίων δρόμων, αντιπυρικών ζωνών. Δεν σταματούν όμως εδώ το έγκλημα. Η απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στο ΣΟΤΑ και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης, η ένταξη της πυροσβεστικής στρατηγικής εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Την ώρα που συζητιόταν στη Βουλή ένα ακόμα αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, εκείνη την ώρα και δινόταν όλα τα δάση στους ξυλοβιομήχανους, εκείνη την ώρα η κυβέρνηση πετούσε τον μπαλάκι και ακόμα το πετάει στην ατομική ευθύνη, στους μικροϊδιοκτήτες με το φρούτο καθαρισμών οικοπαίδων και την απειλή προστίμων. Για μας σήμερα η λύση είναι αυτό που έκανε περήφανο ο χιώτικος λαός. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό και μπροστά σε όλους τους κινδύνους μπήκε μπροστά για να σώσει το νησί και να το υπερασπιστεί. Χρειάζεται να τονίσουμε δύο πράγματα. Ένα, σήμερα η κυβέρνηση προβάλλει τη στρατηγική της ανθεκτικότητας των υποδομών και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Rescue Europe ως ασπίδα προστασίας. Είναι περιβόητη όμως ανθεκτικότητα που δεν σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα νησιά μας, τις πόλεις μας από φυσικά φαινόμενα, αλλά για να θωρακίσει τον κρατικό μηχανισμό μπροστά στους επερχόμενους συμπεριλαστικούς πολέμους και με τη μετατροπή της χώρας μας σε στόχο αντιπίνων. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί κόστος να συντηρήσει κάθε κράτος στο δικό του στόλο και γι' αυτό το λόγο έχουν παραλάβει μόλις ένα ελικόπτερο για την αντιπυρική προστασία, ενώ τα Καναντέρ θα έρθουν μετά το 2028. Αντίθετα, οι πολεμικές παραγγελίες για τα Ραφάλ και τα F-35 έρχονται ατάκα και επιτόπου. 2. Ταυτόχρονα, οι πυροσβέστες καταγγέλνουν έντονη εξουθένωση, ενώ η κυβέρνηση μιλά για ενίσχυση του προσωπικού. Η πραγματικότητα όμως δεν κρύβεται πίσω από τα νούμερα. Υπάρχουν 3.500 οργανικά κενά στην πυροσβεστική, με βάση ένα ξεπερασμένο οργανόγραμμα. Ο μέσος όρος ηλικίας των μονίμων ξεπερνά τα 48 έτη, ενώ στη δασική υπηρεσία λείπουν 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: λοιπόν, ακούσαμε προηγούμενα τον Λευτέρη Μπαρμπαγιάννη με αφορμή, ξαναλέμε, την θλιβερή επέτειο της πρώτης μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε το νησί μας σαν χθες το 2025. Φωτιά στην κεντρική Χίο που επεκτάθηκε σε όλο το περιαστικό δάσος και του Κοφινά και της Κλειδούς και του Βροντάδου και πήγε στα Καμπόχωρα. Έσβησε στη θάλασσα του Λιθίου, δεν έχει σημασία όμως. Και πάμε τώρα να ακούσουμε για το ίδιο θέμα και τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δημοχείου και Δημοτικό Σύμβουλο, Μάρκο Σκούφαλο.
1: Εμείς αυτό που πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να γίνει κατανοητό και στους συνδημότες μας είναι ότι η τοπική διοίκηση αποτελεί το μακρύ χέρι του κράτους. Είναι δηλαδή ένα μικρό κράτος με όλες τις παθογένειες, με όλες τις συνειδητές πολιτικές που αφορούν στο να φτωχαίνει ο λαός και να πλουτίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι, όμως μέσα σε ένα μικρό κόσμο που είτε λέγεται Δήμος είτε λέγεται Περιφέρεια. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι αν και είχαμε τις πυρκαγιές που περιέγραψε ο σύντροφος γραμματέας, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι που να δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή έλαβε αυτό το μήνυμα, σκέφτηκε, συσκέφτηκε πάνω στα λάθη που γίνανε, είτε εν πάση περιπτώσει αυτές ή πάνω στις συνειδητές πολιτικές της κυβέρνησης, προκειμένου να διεκδικήσει, να απαιτήσει κάποια πράγματα ώστε να μην ξανασυμβούν. Δηλαδή, εάν τα πάρουμε ένα-ένα, θα δούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτε και αυτό βεβαίως, παρόλες τις συσκέψεις της πολιτικής προστασίας, δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα που να διαφοροποιεί αυτό που έγινε πέρσι και πρόπερσι και που γίνεται κάθε χρονιά, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο, και το αποτέλεσμα είναι να κυγόμαστε, να πνιγόμαστε και να λέμε τι έχουν τα έρμα και ψοφάν. Για μας αυτό που λέμε ότι ισχύει και επιβεβαιώνεται είναι ότι τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ζωές μας. Τα κέρδη, για παράδειγμα, των τραπεζών με τον αναβαλλόμενο φόρο που έχουν φτάσει τα 12 δισεκατομμύρια είναι πάνω από τις ζωές μας. Η λογική της πολεμικής βιομηχανίας είναι πάνω από τις ζωές μας. Το να στέλνουν, για παράδειγμα, τη φρεγάτα με 500.000 ευρώ στην Ερυθρά Θάλασσα την ημέρα αφορά ότι υπολογίζουν περισσότερο τον πόλεμο από τις ζωές μας και τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Με αυτή λοιπόν την έννοια, κάθε χρόνο αυτό που ανακυκλώνεται εδώ και χρόνια, και μπορώ να σας πω πάνω κάτω τα όσα χρόνια ή τα 20 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπούμαστε όλη τη Λαϊκή Συσπήρωση, εκεί είναι 100.000, 20.000 πάνω, 20.000 κάτω, η σάτα της πυροπροστασίας. Και πού πηγαίνει η σάτα της πυροπροστασίας? Πηγαίνει στην πυροσβεστική, ένα μεγάλο κομμάτι, που η πυροσβεστική είναι υπηρεσία του κράτους που την έχει ρημαγμένη, και πηγαίνει και στις εθελοντικές ομάδες. Και από εκεί και πέρα αυτό αποδεικνύει από μόνο του ο σώζονε αυτό σωθείτε. Μελέτη διαχειριστική των δασών υπάρχει τη στιγμή που ο μεγαλύτερος δασοκτήμονας είναι ο Δήμος? Δεν υπάρχει, ούτε έχει δοθεί κάποια τέτοια εντολή. Και μάλιστα με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή πλέον έχει δασολόγο. Υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση? Δεν υπάρχει. Η εντολή να καθαριστούν τα πρανή εκ μέρους του δασαρχείου για να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος από τα καμένα πεύκα, για να μπορούν να λειτουργήσουν και να ενεργήσουν στο απευκταίο μιας καινούργιας φωτιάς, έχει γίνει? Έχουν γίνει καθαρισμοί της ξυλομάζας μέσα από τα καμένα δάση? Όχι. Και ας μην μας βγουν να μας πούν ότι πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Προφανώς πρέπει να περάσει ένα διάστημα για ένα πεύκο που το βλέπεις ότι έχουν μείνει κάποια πράσινα φύλλα. Για ένα μαύρο πεύκο που ήδη έχει γύρει μετά τις βροχές, τι χρονικό διάστημα πρέπει να περάσει ώστε να μην γίνουν εκείνες οι ενέργειες να μαζευτούν? Είτε να απαιτηθούν αυτές οι ενέργειες, είτε να απαιτηθούν οι χρηματοδοτήσεις. Πήρε φέτος ο Δήμος 3 πυροσβεστικά οχήματα μέσα από ένα πρόγραμμα, δεν θυμάμαι αν είναι του Τρίτσι ή κάποια άλλη ονομασία, μιας και έχουμε πήξει στα διάφορα προγράμματα. Και μάλιστα αυτά είναι οι ασπιρίνες και η τεχνητή αναπνοή, μήπως και καταφέρουμε να βγάλουμε κάθε φορά την αντιπυρική περίοδο. Από εκεί και πέρα πού πήγαν αυτά, δόθησαν. Καλό δεν είναι. Τα δύο στην πυροσβεστική και το ένα σε εθελοντική ομάδα. Το ζήτημα είναι, ο ίδιος ο Δήμος έχει να επιχειρήσει. Η πυροσβεστική ζήτησε από το Δήμο Βιτιοφόρα και ο Δήμος προφανώς δεν έχει να δώσει, γιατί βλέποντας το τι γίνεται πρέπει να τα κρατήσει και δεν φτάνει. Και το ζήτημα μπαίνει, διεκδικήθηκαν λοιπόν τα χρήματα και Βιτιοφόρα και για νέες δεξαμένες και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο ήταν ένα θλιβερό και τραγικό συμπέρασμα των προηγούμενων φωτιές και στα δύο επίπεδα. Δεν ήταν ότι το κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια εδώ υπάρχει και ενοχή ΔΔΕ και θα το πούμε παρακάτω. Αλλά το κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος άφησε απροστάτευτες οικίες, κατοικίες, περιουσίες. Και μάλιστα για πάνω από δύο μέρες, περίπου 48 ώρες. Χωρίς να ξέρει και να σε μαθαίνουν από τον Άννα στον Καϊάφα για το ζήτημα του ρεύματος. Και να μιλάμε με τη βουλευτή του κόμματος, την κυρία Κομνηνάκα, και να μιλάμε τον υπουργό και να του λέει η Κομνηνάκα ότι γιατί είναι κομμένο το ρεύμα για λόγους επιχειρήσεων των θετικών μέσων. Και να λέω, όχι, δεν έχω μια τέτοια άποψη και μια τέτοια πληροφόρηση. Και εδώ να μας λένε, να ρωτά τον Περιφερειάρχη, να ρωτά τον Δήμαρχο. Ναι, μας είπαν ότι για λόγους δράσης και επιχείρηση των θετικών μέσων κοπήκε το ρεύμα.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 23 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Τα αστικά κτέλ συνεχίζουν επαόριστο τη λειτουργία τους μέχρι να απολυθούν. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο για λίγες μέρες ακόμα πρόεδρος του αστικού κτέλ, Σταμάτης Κλούβας, στο Ράδιο Αλήθεια, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την αγορά του αστικού κτέλ, βρίσκονται μάλιστα στο νησί μας, αποτιμώντας την αξία του. Αν δεν γίνει πώληση, τότε θα κλείσουμε, είπε ο Σταμάτης Κλούβας, διευκρινίζοντας ότι με περιφέρεια και δημοχείου συζήτησαν το πρόβλημά τους, αλλά δεν βγάζουν καμία άκρη. Την είδηση ότι η κυβέρνηση έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Χίου για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων, που είπε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκη σε συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σχολίωσε ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση αυτή παραμένει μπλοκαρισμένη. Από τη δική του μεριά, ο Νότης Μηταράκης επιμένει ότι μέσω του ΕΣΠΑ και της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης Χίου προβλέπεται χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων υβριδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ διατίθεται για την εγκατάσταση έξυπνων στάσεων και συστήματος τηλεματικής με στόχο την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών στο νησί. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχε υπολογίσει κανείς. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Το επισημαίνει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ημέρας, δημοσιοποιώντας μεταξύ άλλων τα εξής. Η επικείμενη παύση λειτουργίας του αστικού κτέλ Χίου, σε συνδυασμό με την ήδη πολύμηνη αναστολή λειτουργίας του υπεραστικού κτέλ, δημιουργεί μια πρωτοφανή κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού για το νησί μας. Για τους περισσότερους πολίτες το πρόβλημα μεταφράζεται σε αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης. Για τους ανθρώπους όμως που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, η απώλεια της δημόσιας συγκοινωνίας μπορεί να σημαίνει απώλεια πρόσβασης στη θεραπεία, στις δομές υποστήριξης, στην κοινωνική ζωή και τελικά στην ίδια την προσπάθεια αποκατάστασής τους. Αθώος αποδεικνύεται το ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα Νοτιόχωρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά η συμβολή των πολιτών παραμένει καθοριστική στο σβήσιμο μιας πυρκαγιάς. Με αφορμή μία ακόμη δυσερμήνευτη εκδήλωση πυρκαγιάς την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ πλησίων στήλου του ΔΕΔΙΕ, σημειώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως η επιτόπια έρευνα των στελεχών του ανακριτικού τμήματος της υπηρεσίας κατέδειξε πως δεν υπήρχε καμία εμπλοκή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην έναρξη της συγκεκριμένης εστίας. Ζητούμε από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Αξίζει να σημειωθεί, καταλήγει η πυροσβεστική υπηρεσία, πως η πυρκαγιά της Παρασκευής κατασβέστηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ως περαστική μέχρι την άφιξη της υπηρεσίας μας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μερικά τετραγωνικά μέτρα. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το Μουσικό Σχολείο Χίου θα δεχτεί αυστηρά 24 μαθητές ένα τμήμα. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σχετικές εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, δήλωσε κατηγορηματικά από το Ράδιο Αλήθεια η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλησίδου. Η κυρία Βλησίδου τόνισε ότι το επιχείρημα πρέπει να μπουν όλοι επειδή εξετάστηκαν, δεν σταθεί. Εξάλλου η διαδικασία είναι διαγωνιστική. Επεσήμανε ακόμη ότι οποιαδήποτε αύξηση μαθητών στο μουσικό θα μείωνε τα τμήματα σε άλλα γυμνάσια της πόλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις οργανικές θέσεις των εκεί εκπαιδευτικών. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης. Είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Με αφορμή την επικείμενη πανελλαδική απεργία των οικοδόμων αύριο Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Χίου Νίκος Τζούμας, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου τους, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο έντονο πρόβλημα ανανέωσης του εργατικού δυναμικού, καθώς οι νέοι δεν επιλέγουν πλέον την οικοδομή, αφού όπως επεσήμανε ζούμε σε μια εποχή που πολλοί επιθυμούν μία θέση στο δημόσιο ή στρέφονται προς πιο εύκολες και ελαφρύες εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον delivery και τον τουρισμό σεζόν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο συναγερμό είναι και η Χίος και τα Ψαρά. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο, θυμίζουμε, ότι έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρό της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Γίνεται γνωστό από τη Μητρόπολη Χίου ότι από την 4η 1η Ιουλίου έως και την 3η 14 Ιουλίου τα γραφεία της Μητροπόλεως Χίου θα παραμένουν κλειστά λόγω άδειας του προσωπικού της για εξαιρετικώς επίγοντα και μη δεχόμενα αναβολή θέματα. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα Πατέρας Ιωάννης Μουσάς για θέματα διοικήσεως 6973 622 815, Πατέρας Κωνσταντίνος Βιτάκης για θέματα γάμων 6974 254 642 και κύριος Γιώργος Σταναίνης θέματα οικονομικά 6949 915 790. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ, ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίος Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού 25 Μαρτίου στο πλαίσιο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης για τον οικισμό του κάμπου. Συγκεκριμένα εκτελούνται εξκαφές πλαισίων του ξυλεμπορικού ξενά και έως το εργοστάσιο Χειμών Χίου και το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καθόλου το 24ωρο. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιηθούν εργασίες. Αύριο Τετάρτη στις οδούς Μητροδόρου και Ανθεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Την 5η 25 Ιουνίου στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα, Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την 5η 25 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ισιδώρου Ζουργού «Χάλκινα Κατόφλια» σήμερα Τρίτης 8 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός και ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης. Και φέτος ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λαγκάδας και Διάντα να βιώνει το έθιμο του ΑΕ Γιάννη Φανιστή η Κλείδωνα αναβώντας φωτιές μπροστά από το κοινοτικό κτίριο της Λαγκάδας σήμερα Τρίτη 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα θα αναβιώσει το έθιμο ο Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων στα Καρδάμιλα στο Μάρμαρο. Η Κέτη Καπού Μουτάφη έγραψε τη δική της ιστορία στο πνευματικό γίγνεσθε της Χίου πριν λίγα χρόνια, τιμώντας και τη μνήμη του συζύγου της, ποιητή γιατρού Γιάννη Μουτάφη. Αρχικά με τον Φιλοτεχνικό Ομιλοχείο και στη συνέχεια με τον Φάρο Βαρβασίου. Διοργάνωσαν τον ετήσιο φιλολογικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου, χορηγός του οποίου ήταν η ίδια. Μάλιστα έφερνε από την Αθήνα εξέχουσες προσωπικότητες του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου. Θα την θυμηθούμε ξανά στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν την 5η 25 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός ομέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ με τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Παρασκευή 26 Ιουνίου, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρας στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κοινωσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λάμπα διδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατείναξης της πύρητης αποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή το πρωί στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 10.30 δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 θα ακολουθήσει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του Γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου, παρασκήνιο 18, ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου, στο στενό της Πιπερόριζας. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρο σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Για 14η χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, το χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν να τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείου συναισθίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Προσφορά γεύματος στο γυροκομείο Χίου στις 22 Ιουλίου. Ιερά παράκληση μετά προσκύνηση υπέρ των κοιμημένων μελών της Ένωσης στο ιερό προσκύνημα Αγίου Μακαρίου την Κυριακή 9 Αυγούστου 7 το απόγευμα, παρουσία του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της ΠΕΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στρατόπεδο εξορίσεων γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. 40 χρόνια μετά, οι απόφοιτοι του 1986 του δεύτερου Λυκείου Χίου θα συναντηθούν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 7.30 το απόγευμα και προσκαλούν όλους τους καθηγητές τους της τριετίας 1983-1986 να δώσουν το παρόν. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 49%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 53%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο σήμερα εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1955 εγκαινιάστηκε το νέο διοικητήριο του Χίου που κατασκευάστηκε μετά την πυρκαγιά του 1949. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2025. Νέο μέτωπο φωτιάς εμφανίστηκε στην περιοχή των Λεπτοπόδων. Η φωτιά έσβησε μετά από λίγες ώρες. Για την πυρκαγιά αυτή συνελήφθη γυναίκα γεωργιανής καταγωγής που εργαζόταν στη Χίο ως οικιακή βοηθός. Το τριμελές πλημμυλωδικείο Χίου της επέβαλε την ποινή των 3 χρόνων φυλάκισης, η ελάχιστη ποινή που προβλέπει ο νόμος για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίος στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. υπομονίζεται ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγκού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βόλισσο. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
4: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
5: Ωραία σποντά.
4: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Το λοιπόν είναι μεγάλα τα διαφημιστικά διαλύματα, τα ενημερωτικά διαλύματα και γενικά τα διαλύματα, οπότε έφτασε η ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Δεν μου άρεσε έτσι όπως το είπες.
0: Γιατί καλέ?
1: Έφτασε η ώρα, έχει πολλές παραμέτρους.
0: Του Γιάννη Βαλαώρα λένε άλλοι, αλλά εδώ δεν είναι της Βαγγελίτσας. Για πες τι παίζει σήμερα.
1: Τι παίζει?
0: Ειδησιογραφικά, βέβαια. Μου τι παίζει. Στο Μουντιάλ, να σου πω αν θέλει.
1: Δεν βλέπω Μουντιάλ, όχι, ευχαριστώ πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Δεν βλέπεις?
1: Γιατί δεν
0: βλέπει. Ούτε τον τελικό δεν θα δει.
1: Όχι, δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου, έχω άλλα ενδιαφέροντα.
0: Ωραία, έχει πρόβλεψη για το ποιο θα το πάρει.
1: Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε στο τελικό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα.
1: Το μόνο που ξέρω από το Μουντιάλ είναι ότι κάτι κυνηγάνε μια μπάλα.
0: Ναι. Νορβηγία κέρδισε τη Σενεγάλη, α πούμε, 3-2.
1: Ενημερωμένη σε βρίσκω.
0: Βέβαια, η Γαλλία του Ιράκ 3-0, νομίζω ότι αυτό το σκορ το είχα προβλέψει κιόλα. Δεν έπαιξα όμω στοίχημα. Κρίμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Ορδανία Αλγερία 1-2. Σήμερα παίζει η Αγγλία με την Γκάνα. Οι Άγγλοι, ξέρεις,
1: έχω μείνει άναυθοι, έτσι.
0: Οι Άγγλοι έχουν πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν καταφέρει ποτέ να διακριθούν στο Μουντιάλ. Ενώ ναι, οι αγγλικές ομάδες είναι διάσημες και οι ποδοσφαιριστές τους επίσης.
1: Είναι όπως εμείς, ας πούμε, με τον πολιτισμό και τη δημοκρατία ένα πράγμα.
0: Σε παρακαλώ τώρα, μην μου τα μπερδεύεις. Τα πάμε.
1: Όχι,
0: καλά
1: γιατί
0: και
1: δεν μπορείς να με πας τώρα στο κομμάτι που δεν ξέρω. Θέλεις να πάμε στην καθημερινότητα?
0: Για πες.
1: Γιατί νομίζω ότι ωραία περάσαμε και σήμερα. Τι? Έχει λίγο ζεστούλα, ανέβει η θερμοκρασία.
0: Εντάξει, η θερμοκρασία λοιπόν, είναι η δουλειά της, ανεβαίνει.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την θελοντική αιμοδοσία στην πυροσβεστική.
0: Φαντάζομαι θα είχε πολύ κόσμο.
1: Δεν είχε τόσο πολύ όσο είχαμε δει τις προηγούμενες φορές, γιατί συνήθως γίνεται πριν την αντιπερική περίοδο η αιμοδοσία. Αλλά το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου ζήτησε να γίνει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί οι πυροσβέστες οι οποίοι είναι στα κλιμάκια και έξω στις περιοχές λόγω και της επικινδυνότητας που είμαστε στο 3, δεν μπορούσαν να δώσουν σήμερα αίμα. Αφενός έλειπαν
0: και αύριο θα είμαστε στο 3.
1: Και αύριο θα είμαστε στο 3. Δεν τους άφηναν. Οπότε είχε προσέλευση μεν, αλλά όχι αυτή που έχουμε τις προηγούμενες φορές. Εκεί μιλήσαμε με τον Νίκο τον Κολιάρο, τον πρόεδρο του σωματείου, ο οποίος εντάξει είπε ο άνθρωπος το κομμάτι της αιμοδοσίας, και τον ρώτησα τι γίνεται με την καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας, γιατί είχαμε και χθες.
0: Ο Θεός βοηθός, θα σου πει.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Αλλά με δικά του
1: είπε
0: λόγια.
1: Ότι έχουν γίνει κάποια βήματα και αυτό ήταν τουλάχιστον το ενθαρρυντικό που κράτησα εγώ στο κομμάτι της στελέχωσης της πυροσβεστικής, ναι, σε ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν και κάποια καινούργια οχήματα, έχουν φτιάξει λίγο και τα οχήματα. Ναι. Και βέβαια έκανε έκκληση στους πολίτες, και εγώ πιο πολύ στάθηκα εκεί, ότι αντί να καθόμαστε και να κλαίμε μετά πάνω από τα συντρίμια, πολίτες και φορείς, έβαλε τους πολίτες για να ακούσουν οι φορείς. Εγώ έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον. Ναι. Ας δούμε λίγο το κομμάτι της πρόληψης. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Χθες έληξε η ημερομηνία που μπορούσες να καθαρίσεις το οικοπεδό σου και να πας, ναι, να ανεβάσεις τη σχετική πλατφόρμα την πληροφορία αυτή.
1: Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα το χρόνο, την όρεξη και τη διάθεση που δεν την έχουμε πάντα.
0: Ή δεν είσαι και πυροσβέστης.
1: Δεν είμαι και πυροσβέστης, αλλά να πάω στα δημοτικά οικόπεδα. Άσε τον ιδιωτών, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα
1: στους
0: ήθελα.
1: Στου δημοτικού, στου κοινόχρηστου χώρου να πάω να δω.
0: Επειδή ανακοίνωσε και ο αρμόδιο υπουργό, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά θα έχει έναν, ότι θα γίνουν από σήμερα και έλεγχοι.
1: Αυτό θα ήθελα να δω εγώ, του ελέγχου.
0: Δικιά μα πυροσβεστική θα πάει. Και αν δεν πάει, θέλουμε να μα πει, ρε παιδί μου.
1: Δεν ανέβηκα στον πάνω όροφο.
0: Ναι.
1: Που είναι οι έλεγχοι και τα κλιμάκια.
0: Να μας πούνε τι βρήκαν αν πάνε.
1: Εγώ σου λέω θα ξεκινούσα πραγματικά, θα ξεκινούσα από τους κοινόχρηστους χώρους, τις παιδικές χαρές, τα κομμάτια, όλα αυτά τα τμήματα που.
0: Κοίταξε.
1: Πέρσι θυμάσαι μπορεί τέτοια ώρα που ήμασταν.
0: Στη φωτιά.
1: Ναι, θυμάσαι.
0: Στο Δαφνώνα.
1: Στο Δαφνώνα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό σκεφτόμαστε σήμερα, ναι.
0: Κάναμε περί.
1: Εκενός των χωριών, θυμάσαι. Πόσο άσχημο ήταν μέρες μετά όλη αυτή η εικόνα κάτω στην Παφιλίδα και στα χωράφια.
0: Και μετά φάγαμε ευχαριστική βολή με την Αμανή.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τι ήθελα να σου πω. Μέχρι πριν από λίγες μέρες μπορεί όμως και να καθαρίστηκε τώρα. Ναι. Οπότε δεν το λέω με σιγουριά. Αλλά ήταν ακαθάριστη η είσοδος του κάστρου, η περίφημη Πόρτα Ματζόρε. Αριστερά-δεξιά.
1: Δεν το έχω προσέξει.
0: Καλάμια.
1: Να σου πω, αλήθεια. Καλάμια έχει πολλά, αλλά είναι πράσινα ακόμη.
0: Δεν έχει σημασία ότι είναι πράσινα.
1: Και είναι και νερά από κάτω.
0: Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πρώτον, δεν είναι εικόνα.
1: Καλά, ναι, δεν είναι εικόνα γενικώ όλα αυτά.
0: Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πράσινα δεν παίρνουν φωτιά. Δεν καίγονται.
1: Δεν
0: τα καλάμια.
1: Δεν είδα καθόλου να κάνουν εκεί χρωτοκοπές στην περιοχή. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα τέτοιο.
0: Ακόμη και εδώ στην αλήθεια από κάτω μας που έχουμε. Καταρχάς η περιοχή συγκεκριμένη είχε πάντα καλάμια εδώ που είμαστε.
1: Εδώ, ναι, στη Λευκονιά.
0: Και έχει ένα χωραφάκι το οποίο είναι καλαμιώνα, σε πάση περιπτώσει. Ο άνθρωπος ήρθε, το καθάρισε το Μάιο και ξανάρθε τώρα, ναι, για
1: γιατί
0: τα καλάμια.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Είναι όπως εκείνα που βγαίνουν πάνω στο κάστρο. ξέρεις, ανάμεσα στην...
1: Αυτά μπορεί να έχουν πια και με τα χρόνια, ξέρεις, πώς είναι η χρησικτησία. Οικειοποιήθηκε το κάστρο, είναι δικά του πια αυτά. Ναι. Είναι αρχαία αυτά.
0: Ναι, αλλά άμα πάρουμε φωτιά.
1: Εντάξει, θα είμαστε ένα μπαρούτο καπνισμένο κάστρο.
0: Ωραία. Εντάξει. Καλά, οι πέτρες δεν ξέρω, δεν καίγονται νομίζω.
1: Πέτρες δεν καίγονται, αλλά έχουμε το πλεονέκτημα.
0: Αλλάζουν και... χρώμα όμως.
1: Ναι, αλλά είναι νομίζω το μοναδικό κατοικήσιμο κάστρο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε...
0: στα Βαλκάνια νομίζω, ναι, στα νότια Βαλκάνια.
1: Οπότε καλό θα ήταν να σκεφτούμε τους ανθρώπους που μένουν μέσα και τις περιουσίες τους και τα σπίτια.
0: Ναι. Δεν ευχόμαστε τίποτα από αυτά. Εξάλλου φαντάζομαι ότι οι κρουνοί που είναι διάσπαρτοι μέσα στον οικισμό του κάστρου δουλεύουν και έχουν και νερό.
1: Είχαμε πριν από χρόνια πάει σε μια άσκηση στο κάστρο.
0: Για πήγαινε αύριο.
1: Πάλι.
0: Πήγαινε αύριο
1: μόνη
0: να, δεις.
1: Μου να κάνω άσκηση, να πάω να ανοίγω τους κρουνούς.
0: Πήγαινε να ανοίξει ένα κρουνό αύριο να δεις αν τρέχει νερό.
1: Δεν θα με πάνε μέσα.
0: Γιατί σε πάνε μέσα.
1: Ξέρω εγώ, θα δοκιμάσουν μια τρελή μα στο κάστρο να πηγαίνει να ανοίγει τους κρουνούς.
0: Δεν θα τον ξανακλείσει, θα τον αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι. Συνήθως αυτά τα μαθαίνουμε μετά τη φωτιά.
0: Εντάξει. Σήμερα πάντως πηδάνε τις φωτιές του Αγίου Ιαννιού και
1: στο κάστρο.
0: Και στο κάστρο. Και στο κάστρο. Και στη Λαγκάδα, ναι. Και δεν ξέρω πού.
1: Λες το βράδυ που θα πάω στις φωτιές να αρχίσω να ανοίγω και τους κρουνούς.
0: Γιατί δεν το κάνεις.
1: Θα περάσω πιο απαρατήρητη μέσα στο κομβόι.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία.
0: Και μας πούνε κάτι, πες είναι για να σβήσω τη φωτιά.
1: Ναι, πες ετοιμότητα. Μπορεί να έχει και πυροσβεστική κλιμάκιο κάτω. Λοιπόν, αυτό είχαμε σήμερα.
0: Γιατί στις φωτιές του Αγίου Γιαννιού και είναι και τα πρωτομανιάτικα στεφάνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήθιστε. Το λοιπόν διάλειμμα. Και μετά θα μας πεις και δύο λόγια για το λιμάνι. Το λιμάνι το οποίο φαντάζομαι απέκτησε master plan, ξεκινάνε έργα.
1: Δεν θα σου πω τίποτα γι' αυτά.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 2, για την ακρίβεια 6 λεπτά πριν. Το λοιπόν, έχουμε καμιά είδηση να μου πεις. Μέχρι τώρα δεν μου πες καμιά είδηση. Εγώ σου είπα για το Μουντιάλ, σου είπα αποτελέσματα, σου είπα.
2: Αυτά τι ειδήσεις είναι αυτά?
1: Φυσικά, τι, πιο πολύ ενδιαφέρον τον κόσμο.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είδηση δεν σου έχω τώρα.
1: Πότε θα μου έχεις?
2: Το φθινόπωρο. Καλοκαίρι.
1: Το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν δύο πάρα πολύ ωραία έργα.
1: Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν δύο ωραία έργα.
2: Ναι, δύο έργα που τα περιμένουμε χρόνια.
1: Τα έχουμε αγιάσει?
2: Όχι ακόμα. Αχού, μην τους βάλεις ιδέες και τρέχω καλοκαιριάτικα και μαγιάζουνε. Δεν μπορώ, γιατί και το τελωνείο που ταγιάζαμε, εγώ δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει κάτι.
1: Δεν έχει τελικά.
2: Δεν βλέπω.
1: Μήπως γίνονται μέσα δουλειές?
2: Να σου πω, δεν πήγα να χτυπήσω τις πόρτες.
1: Μπορεί να μετράνε, βρεσί.
2: Τι μετράνε?
1: Τις πόρτες, τα παράθυρα.
2: Πόσα τι... είναι? Και θα πετάξουν έναν ντρόν από πάνω να το δούνε. Δηλαδή, δε, μη μου πείτε για αγιασμούς πάλι. Όχι, καλά είναι. Λοιπόν, το θυμάσαι τα πεζοδρόμια της Οδονεωρίων? Επί Βουρνού, από πότε το συζητάμε? 19-18.
1: Τώρα έξω, εγώ θυμάμαι.
2: Έχω, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Ξεκινάνε σήμερα, ολοκληρώθηκε η μελέτη των πεζοδρομίων. Το πώς θα γίνουν, δηλαδή. Ουσιαστικά ίδια με τα άλλα θα γίνουν.
1: Άρα τι θέλαμε?
2: Γιατί θέλει μελέτη κάθε έργο για να γίνει. Χωρίς μελέτη, πώς θα πάρει χρηματοδότηση?
1: Ωραία.
2: Είναι και πολλά, είναι 700 τόσα χιλιάρικα η χρηματοδότηση. Έτσι.
1: Μπράβο.
2: 780.
1: Και θα τα κάνουμε ίδια με τις υπόλοιπες.
2: Ίδια με τις υπόλοιπες, με τις διαβάσεις.
1: Εκείνη την ωραία.
2: Αυτά, εκείνα,
1: ναι, διάβαση. Αλλά εκείνο το μάρμαρο, εκείνο το.
2: Ναι, αυτό.
1: Που γεμίζει όταν πέσει τσίχλα πάνω.
2: Ναι, αλλά τι έχουμε πάρει?
1: Τσίχλο εξολκέα.
2: Μπράβο, είδες. Έχουμε πάρει από πέρσι το τσίχλο εξολκέα.
1: Δούλευε αυτό.
2: Πέρσι δούλευε. Τώρα που να θα τον βγάλουν και αυτόν έξω να καθαρίσει, γιατί είναι χάλια, όχι μόνο η προκυμαία, όλα τα πεζοδρόμια της πόλης, εκεί κοντά στο Ομήριο, ας πούμε, πάλι συγχαίνεσαι να πατήσεις.
1: Μα πού να τη ρίξει την τσίχλα, ματρός?
2: Έλεος. Τα λαδάκια δεν έχει? Σε ένα χαρτάκι στο χέρι σου.
1: Είναι πιο ωραία κάτω.
2: Σ' αρέσει πιο
1: πολύ. Την πατάς και όλα γίνεται.
2: Άμα να ανακαλυφθούν οι πουλιά που πάνε και βουτάνε τις τσίχλες, να δεις πώς θα γεμίσει ο ουρανός της Χίου.
1: Και αυτά τα περιστέρια.
2: Και αυτά, μήπως σου πω ότι κάνουν στην πλατεία, αλλά δεν είναι ώρα. Μεσημεριάτικο.
1: Ναι, όλη την ανάγκη τους.
2: Όλη την ανάγκη τους. Λοιπόν, θα έχουμε τα πεζοδρόμια, θα ξεκινήσει το έργο στην Αιωρίων.
1: Ναι.
2: Που θα κάνουμε πεζοδρόμια.
1: Τα κοτέτσια.
2: Σιγά-σιγά. Για δε σου είπα για την Αιωρίων.
1: Στην Αιωρίων και στην.
2: Και στο κομμάτι του Χανδρή πάνω, ένα κομμάτι που δεν έχουν γίνει τα έξω από το ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, από
2: εκεί.
1: Το Point.
2: Ναι, μέχρι του πάνω του Χανδρή αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα έργο.
1: Δεν μιλάμε
2: μαζί
1: για την πλευρά της θάλασσας, μιλάμε
2: όχι,
1: για την
2: όχι,
1: άλλη.
2: Μιλάμε για την πλευρά έξω από τα καταστήματα, που και εκεί θα μπορούν να βάζουν τραπεζοκαθίσματα, θα μπορείς να περπατάς ελεύθερα. Βέβαια, θα φύγουν και τα αυτοκίνητα στην Αιωρίων. Γιατί εντάξει, είναι χώρο στάθμευσης.
1: Μισό λεπτό. Το πεζοδρόμιο θα γίνει και έξω από το ΡΕΕΞ.
2: Ναι, ξέρω που το πας, ναι.
1: Και όλο μετά που θα γίνει το έργο του ΡΕΞ.
2: Μέχρι τότε μπορεί να έχει παλιώσει το πεζοδρόμιο και να θέλει αντικατάσταση.
1: Σωστό.
2: Σε κάλυψε η απάντηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μα έμπορο πια, δηλαδή. Είσαι με μία αυτή στο στόμα.
1: Πρέπει να απλά ρωτώ.
2: Και επίσης το φθινόπωρο θα ξεκινήσει και το αντιπλημμυρικό έργο στη Λαγκάδα. Σήμερα πέρασε από τη Λιμενική Επιτροπή.
1: Ποιο φθινόπωρο?
2: Τούτο που μας έρχεται.
1: Του 2026.
2: Ναι.
1: Τι λες?
2: Ναι. Δεν μου τα πάνε, δεν τα λέω εγώ. Δεν κοιμήθηκα με αυτή τη στιγμή.
1: Οι ημερομηνίες είναι αυτές.
2: Έτσι είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου.
1: Δεν του έχεις πει να μιλάει ημερομηνίες?
2: Το έχω πει, αλλά δεν μπορώ να το κόψει.
1: Εντάξει. Κακό δικό του. Το λοιπόν,
2: Σεφτέμβρη λοιπόν ξεκινάμε αυτά τα ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτές τις ενάρξεις.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει πάντως το τελωνείο και δεν έχουν φύγει και τα κοτέτσια.
2: Θα φύγουν και αυτά.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε να αναστατώσουμε όλη την προκυμαία καλοκαιριάτικο.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι.
2: Ναι, άστην έτσι όπως είναι τώρα.
1: Σωστά, με μπαλώματα.
2: Και από το Σεπτέμβρη και μετά θα τη φτιάξουμε. Του χρόνου όσοι έρθουν.
1: Θα έχει τελειώσει ο κήπος. Θα έχουμε τελωνείο.
2: Εγώ αυτό και κλείνουμε. Αν ήμουν δημοτική αρχή, αυτό θα είχα κάνει φέτος. Θα είχα βάλει ένα τεράστιο μπάνερ έξω από
1: το σπίτι. Θα σα λέγαμε όλα του χρόνου.
2: Οτιδήποτε ένα τέτοιο.
1: Ελάτε του χρόνου.
2: Ελάτε του χρόνου.
1: Ελάτε του χρόνου. Αυτό. Μην έρχεστε φέτος. Του χρόνου.
2: Αυτό. Που θα έχουμε και αεροδρόμιο. Λέμε τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν είναι και σίγουρο, αλλά εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Αντε,
1: αν είσαι ο νότης, είναι.
2: Δεν είμαι ο νότης.
1: Δεν είσαι ο νότης.
2: Ελπίζω όχι.
1: Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά τορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά τουρμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διαλέψεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του ορμούς. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αυξημένη επιτήρηση της περιοχής και την προσπάθεια αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων ή εντάσεων, ενώ επισημαίνει πως το μέτρο υπακούει στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας που υποστηρίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο 5ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε νοκολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βοιωτία. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άνδρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναμά-Κροατία. Στις 5 το πρωί, Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό, Τρίτης 23 Ιουνίου. Και καλημερίζω αμέσως τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
2: Λοιπόν, σήμερα μας πηγαίνει η επικαιρότητα. Θα πούμε δύο πράγματα πρωτού μπούμε στην ύλη που θα συζητήσουμε και κυρίως θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, να σας πω την αλήθεια.
3: Ό,τι θέλετε.
2: Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το σημείο εκείνο, από το χρονικό εκείνο σημείο. Πρωινό ήταν χαράματα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Και είναι πραγματικά πια στα χέρια των ιστορικών. Μόνο που οι ιστορικοί έρμοι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν προλάβει να μελετήσουν, να αξιολογήσουν την πορεία και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η μορφή, πολιτική μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι στο μεταξύ υπάρχουν μιμητές του προϊόντος, του πολιτικού προϊόντος. Θα ήθελα την γνώμη σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για το ότι είστε στη συνέχεια, ας πούμε, τον Κώστα Σιμίτη.
3: Ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι ηγεσίες που διήλθαν την μεταπολίτευση άφησαν πίσω τους, όπως και η ελληνική κοινωνία τελικώς και η χώρα, έχουν αφήσει πίσω τους μια εξέλιξη, μια πρόοδο, έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Να σκεφτεί κανείς πως, αν αναλογιστεί πως ήμασταν πριν από 50 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι σε μια καλύτερη θέση από κάθε άποψη. Πραγματικά από κάθε άποψη. Από τη δημοκρατία μέχρι την ασφάλεια. Και από το βιωτικό επίπεδο μέχρι τα θέματα της παιδείας και της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν αφήσει πίσω τους, με όλες τις αδυναμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, τα πιθανά λάθη, έχουν αφήσει πίσω τους ένα θετικό αποτύπωμα και μια θετική εξέλιξη και πρόοδο. Απόδειξη εμείς. Είμαστε παιδιά από φτωχές οικογένειες, που φύγαμε από την Ήπεθρο, μορφωθήκαμε, εξελιχθήκαμε και αυτή τη στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι, για να έρθουμε και στα δύσκολα,
2: εάν η κοινωνική κινητικότητα μπορεί σήμερα να την...
3: Τα παιδιά μας θα μπορέσουν
2: και
3: αυτά...
2: Θα και τα παιδιά, σωστά,
3: να
2: παιδιά
3: πάνε
2: μας
3: ακόμα καλύτερα από εμάς.
2: Μπορούν.
3: Είναι δύσκολα. Όμως η δυσκολία δεν έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί λόγοι απλώς. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει η παγκόσμια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που φθήνει, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε καν, δεν υπήρχε στο χάρτη καν οικονομικά και κοινωνικά, αυτή τη στιγμή ανθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία ανθεί στην Ασία, στην νοτιοανατολική κυρίως Ασία, στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία, στην Ινδία.
2: Υπάρχουν και κομμάτια και μέσα στην Ευρώπη, κοινωνικοί πολίτες που αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που δεν μπορούν να γευτούν αυτήν την πρόοδο που θα ήθελαν από την Ευρώπη πια.
3: Διότι απλά Και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους ακούω αυτές τις μέρες. Άρχισαν πάλι, άνοιξαν το πανέρι με τα καλούδια και υπόσχονται και μοιράζουν ότι έχουν μειωθεί, έχουν περιοριστεί οι πόροι. Απλούστατα. Η Ευρώπη δεν έχει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Η Ευρώπη δεν έχει μια σειρά από μεταλλεύματα και πρώτες ύλες που έχουν κάποιοι άλλοι. Η Ευρώπη δυστυχώς φρόντισε να καταστρέψει και την πρωτογενή της παραγωγή, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, για παράδειγμα. Επανέρχομαι όμως, επειδή απάντησα στο ερώτημά σας για την κοινωνική εξέλιξη, είναι δύσκολο λοιπόν και είναι μεγάλο στοίχημα και αυτό είναι το στοίχημα της πολιτικής. Αφήσαμε λοιπόν πίσω όλες οι γενιές που τρέξανε, τρεις περίπου γενιές που έτρεξαν αυτό το χρονικό διάστημα των 50 χρόνων, νομίζω ένα θετικό αποτύπωμα. Τώρα, και το ίδιο ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης στη συνέχεια και ό,τι ακολούθησε. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξαιρετικά δύσκολη.
2: Στο ότι ακολούθησε, βέβαια, ήρθε μια χρεοκοπία, κύριε Ξεφίδη.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Αναρρώσαμε όπως αναρρώνουμε μετά μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή συνεισφορά όλων των Ελλήνων. Τώρα από εδώ και μετά υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Εμπεδώσαμε το πρόβλημα, κατανοήσαμε τα λάθη μας για να μην τα ξανακάνουμε.
3: Πάμε λοιπόν σε αυτό. Νομίζω ότι και η χρεοκοπία του 10 ήταν μέρος αυτής της εξέλιξης. Από την αρνητικό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι χάθηκε το παιχνίδι της πολιτικά της σοβαρότητας και δημοσιονομικά, οικονομικά της άσκησης οικονομικής πολιτικής υπεύθυνης και πραγματικά αυτό αποτέλεσε μια πολύ μαύρη κοιλίδα, ίσως την πιο μαύρη κοιλίδα της μεταπολίτευσης, διότι με ευθύνη της ίδιας της πολιτικής οδηγηθήκαμε σε ένα γεγονός το οποίο δεν είχε μόνο οικονομικές συνέπειες, όπως ξέρετε πολύ καλά. Είχε συνέπειες στη δημοκρατία, είχε συνέπειες στην ψυχή των ανθρώπων, στην υγεία των ανθρώπων, είχε συνέπειες στην καταστροφή της ζωής πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή είναι μια συμφορά που χτύπησε το έθνος, την κοινωνία, η οποία έχει αφήσει τα σημάδια της. Και τώρα λοιπόν, πολλές φορές όταν βλέπω κάποιους σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακούω πράγματα ή βλέπω πράγματα ή βλέπουμε όλοι μας πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Να καταπολεμηθεί πολιτικά εννοώ και κοινωνικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Βλάπτουν πρώτα-πρώτα τους ίδιους τους ανθρώπους και πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι τις υποστηρίζουν, οι οποίοι ήταν στους δρόμους κάποτε για το συγκεκριμένο λόγο.
2: Ξεχύθηκαν προπομπή του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια μαθαίνω ότι έχω και ένα ηχητικό ετοιμάσει, θα τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά, και προσπαθούν τώρα να μαζέψουν όλες αυτές τις υποσχέσεις που ακούγονται.
3: Όχι, επιτρέψτε να πω κάτι.
2: Ναι.
3: Βλέπετε ότι δεν βγαίνουν οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασσάτοι και σοβαροί, να τα πούν αυτά. Βγαίνουν διάφοροι άπειροι, οι οποίοι εκτοξεύουν διάφορες υποσχέσεις, πολλά από τα οποία είναι και φεδρά, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα τα μαζέψουν προκειμένου να υπάρξει, υποθέτω, έστω μια συντεταγμένη αναφορά σε όλα αυτά τα τόσο πολύ σοβαρά θέματα.
2: Ναι. Τώρα, αλλά εκεί θα την πάω τη συζήτηση με τα ηχητικά σε λίγο. Γίνεται αυτή η προσπάθεια μιμήσεως του Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ θα τον τιμήσει γιατί είναι ο ιδρυτής. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο Παπανδρέου του 2026 είναι κωμικό αποτέλεσμα, έτσι.
3: Καταρχήν, οι στιγμές στην ιστορία είναι μοναδικές. Ακούγεται κάτι το οποίο το ακούμε χρόνια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Όπως λέει ο ποιητής, επαναλαμβάνεται ως ομοιοκαταληξία, με την έννοια του αποτελέσματος. Η ιστορία είναι, όπως και η ζωή, είναι μοναδικές στιγμές. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός. Οποιοσδήποτε επιχειρεί να τον μιμηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο, προφανώς Είναι αστείο να το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ιστορία. Επίσης, οι προσωπικότητες του καθενός, η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη συνέχεια, του Καραμαλή πιο μπροστά και ούτω καθεξής, υπήρξαν μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι άσκησαν μοναδικές πολιτικές σε μια μοναδική στιγμή χρονική. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν αλήθεια, κύριε Πρωθυσάλτε. Όποιος τα συζητά είναι αστείος. Όποιος τα ισχυρίζεται είναι πραγματικά αστείο και συνολικά τρώμε το χρόνο μας κουβεντιάζοντας τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άρα λοιπόν ας την αφήσουμε τη συζήτηση. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι κενή περιεχομένου.
2: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, εγκαινιάστηκε ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής Κυβερνοχώρου. Αυτό έγινε στο Σταυρόπεδο Παπάγου. Παραβρεθήκατε εκεί. Το κτίριο αυτό το δόρισε η ηγεσία του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι τα δύο αδέλφια Αθανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, που είναι αυτό που λέμε πατρίδιδες. Έχουν κάνει μεγάλες δωρές στην Ελλάδα, στο στρατό, σε πολλά επίπεδα. Χθες λοιπόν από την ομιλία του κυρίου Θανάση Λασκαρίδη κράτησα ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να σταθούμε για λίγο έτσι να τον ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
4: Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον με αφορμή το επίκαιρο Μοντιάλ θα αποκαλούσα τον Μέση της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος πριν 2 χρόνια πήρε την πρωτοβουλία και μου ζήτησε να στηρίξω αυτή την αναγκαία εγκατάσταση. Το έκανα με χαρά στη μνήμη του πατέρα μου Κωνσταντίνου, στον οποίο, καθώς και στη μητέρα μου Κατερίνη Λασκαρίδη, οφείλω τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου Πάνος πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει αυτό που διοικεί σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη στην οποία το παρέλαβε, χωρίς καμία διάθεση πολιτικοποίησης των λίγων αυτών λεχθέντων. Πιστεύω πως αυτό ισχύει σήμερα τόσο για την πατρίδα μας όσο και για τις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την κατάσταση που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση το 2019. Η προόδος των τελευταίων χρόνων υπό την καθοδήγηση ενός εξαίρετου πρωθυπουργού, ενός πολύ ικανού και δραστήριου υπουργού άμυνας και ενός παραδειγματικού αρχηγού για ΕΘΑ και του επιτελείου του είναι ουσιαστική, και σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της απέναντι σε κάθε συμβατική εξωτερική απειλή. Όπως είδαμε πρόσφατα, ένα αποφασισμένο και εξοπλισμένο μικρό έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, προστατεύοντας την εθνική του κυριαρχία.
2: Έχετε κάτι να πείτε από αυτού που ήσασταν στην
3: δήλωση? Ναι, ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση χθες η αναφορά του Θανάση Λασκαρίδη, αυτής της σπουδαίας οικογένειας πραγματικά, που έχουν κάνει πολύ σημαντικές δωρές, κυρίως στο κομμάτι αυτό της πολεμικής, του πολεμικού ναυτικού και της ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων, που αναφέρθηκε στα έσοδα τα οποία έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές και είπε ότι οι 50 οικογένειες έχουν πάνω από 1 δις κατά μέσο όρο περιουσία και θα έπρεπε μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας να επιστρέψει στο δημόσιο, έτσι ώστε αυτό να επενδύεται σε κοινωνικό πλούτο και εθνικό πλούτο. Πρώτη φορά το άκουσα από σύγχρονο Έλληνα, γιατί παλιότερα, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί επώνυμοι Έλληνες, ευπατρίδες, έχουν τιμήσει με την επιχειρηματική τους πορεία με κοινωνικό έργο. Και νομίζω ότι αυτό.
2: Αν ίσως στους μεγάλους ευεργέτες,
3: ναι. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό είναι χρήσιμο να ανοίξει ένας διάλογος. Ένας πολιτικός και κοινωνικός διάλογος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη του Θανάση Λασκαρίδη.
2: Ναι, ένα πατριωτικό φόρο που σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό εννοείται εσείς?
3: Όχι, αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είπε, απαντώντας τον κύριο Λασκαρίδη, λέγοντας ότι εάν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 25 δις δηλαδή, με επένδυση, μια επένδυση που θα απέδιδε 5%, θα μπορούσε να συγκεντρωθεί κάθε χρόνο πάνω από 1 δις ευρώ που θα επέστρεφε στην κοινωνία και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριε Ξοχοίδη, και συνεχίζουμε το επόμενο 15 λεπτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διαλέψεις στα ασθενά του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν-Γκβίρ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελαβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του χθες βράδυ από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη πληρωμή, αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Λεωθάλαμο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτή η υπηρεσία, το FBI που λέμε, η υπηρεσία δίωξη του βαρέως εγκλήματος, προχωράει καλά. Ήταν κάτι που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία.
4: Νομίζω ναι, ήταν κάτι αναγκαίο και αισθάνομαι, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια να στήσουμε μια τέτοια υπηρεσία και πραγματικά με δικαίωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας. Και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι, βέβαια, να ξέρετε κάτι.
3: Έχει βάση σε αυτή η υπηρεσία, η Υπουργή, ή θα ξυλωθεί από τον επόμενο Υπουργό?
4: Από το στόμα μου το πήρατε, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτά όλα χρειάζονται συνέχεια. Χρειάζονται ισχυρούς θεσμούς για να μην ξυλώνονται από τον επόμενο ή τους επόμενους. Και συνήθως έτσι γίνεται. Και αυτό είναι τραγικό, είναι δραματικό για την
3: Μέχρι
4: για
3: που
4: χώρα.
3: Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοίδη, να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι σοβαροί τουλάχιστον, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα με το σκέλος σοβαρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι το Υπουργείο θα το διοικεί ένα CEO που θα τον ονομάζουμε. Ναι. Κάπως διευθυντή, ναι, δεν ξέρω, ναι, ναι. Θα βρείτε εσείς έναν τίτλο, ναι,
4: με μια βασική προϋπόθεση, ναι, όμως.
3: Αλλά αυτός θα ακολουθεί τις οδηγίες κυβερνήσεως, όπως, ναι, δεν ξέρω.
4: Αυτός ο CEO ή όποιος, ναι, όπως λέγεται, θα πρέπει να έχει στη σκέψη του πολύ οργανωμένο το συμφέρον της χώρας, τα θέματα της ασφάλειας της χώρας, και δεν θα πρέπει να είναι ένας διαχειριστής. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή η λέξη CEO. Ο πολιτικός είναι αντικατάστατος. Ο καλός πολιτικός. Αυτός που σκέφτεται, μάλιστα, το συμφέρον
3: του. Είναι καλός αντίλογος, αυτός. Ναι.
4: Και λοιπόν, εγώ πολλές φορές βλέπω και υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης που έρχονται και καταστρέφουν. Δεν καταστρέφουν συνειδητά, το καταστρέφουν μη ασκώντας τη σωστή πολιτική. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι το οποίο φτιάξαμε και είναι πολύτιμο και αφορά την ασφάλεια της χώρας και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο. Για σκεφτείτε. Και κάπου 700 άνθρωποι είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
3: Και εξαρθώνονται εγκληματικές οργανώσεις.
4: Μα σε αυτό αναφέρουμε.
3: Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι ο ΠΚΠΕ, είτε είναι έγκλημα οικονομικό.
4: Είναι πολύ μεγάλο έγκλημα οικονομικό. Όταν κλέβεις τους συμπολίτες σου στην Αντλία, όταν κλέβεις τα τσιγάρα και δεν πληρώνουν φόρο, δηλαδή

0: Που λέμε ήταν τεκμηριωμένες δηλαδή.
1: Θέλουν χρόνο, αλλά θέλουν και κάτι άλλο. Προϋποθέτουν δυστυχώς και περιλαμβάνουν πολλούς κινδύνους για αυτούς που κάνουν τις έρευνες. Πολλά παιδιά, λέω παιδιά με την έννοια ότι είναι νεαροί αστυνομικοί, οι οποίοι παίρνουν αυτούς τους συγκεκριμένους μισθούς, διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλές φορές για να εξιχνιάσουν ένα τέτοιο σκληρό έγκλημα.
0: Ναι. Λοιπόν. Μου λέει ο κύριος Πένταρης κάτι το οποίο έχετε ξεκινήσει, οφείλω να το πω αυτό, γιατί εδώ τα αναγγείλατε σε μένα, ρωτάει με τον τρόπο που το ρωτάει ο κύριος Πένταρης, έχει μια αμφιβολία ως προς την αποτελεσματικότητά σας και των υπηρεσιών σας, τι θα κάνει με τους Ρωμά που είναι κράτος εν κράτη. Ναι. Το ερώτημα κατ' εμέ, συγγνώμη κύριε Πένταρη, ήταν τι κάνετε με τους Ρωμά, γιατί εδώ εξαγγείλατε ότι θα τους αντιμετωπίσετε και σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποιες εξαρθώσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ βέβαια και είναι πρωτίστως κοινωνικό, θα έλεγα. Αλλά μην σας διακόπτω εγώ τώρα, προχωρήστε.
1: Τι κάνουμε με τους Ρωμά, βεβαίως ο κύριος Πένταρης ρωτάει εμένα, διότι αναφέρεται στην εγκληματικότητα του Ρωμά και την παρενόχληση, την παραβατικότητα που έχουν η συγκεκριμένη ομάδα και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε με τους Ρωμά. Θέλω να σας στείλω στην εκπομπή σας, την τηλεοπτική εκπομπή σας, να δείξετε ένα βίντεο που είναι τώρα πρόσφατο, πριν από λίγες μέρες. Το έχω εδώ στο κινητό μου, θα σας το δώσω μόλις φύγω. Και να το δείξετε, σας παρακαλώ, την είσοδο εκεί στα Νεόκτιστα, στον Ασπρόπυργο. Την είσοδο και μετά τη διαπέραση όλη την, το να διέλθεις αυτόν τον οικισμό των νεόκτιστων.
0: Μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο να περάσει.
1: Έτσι. Ενδεχομένως να μπορεί. Ναι. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Το λέω για το εξής. Είναι βουνά από σκουπίδια. Από παλιά σίδερα. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εκεί μέσα παίζουν
0: παιδιά.
1: Πρέπει
0: να ζουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ακριβώς. Αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει και συνολικότερα. Διότι όσο υπάρχει αυτή η υποβάθμιση, τόσο οι κακοποιοί και οι εγκληματίες στρατολογούν και άλλα παιδιά και άλλα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Και τελικώς ανεβαίνει πέρα. Τώρα, εκεί μέσα λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων, έχουμε μέσα στους οικισμούς αστυνομία. Μέσα στους οικισμούς. Όχι αστυνομία, ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν ένστολοι, ένοπλοι, βαριά οπλισμένοι.
0: Γίνεται μια κάποια προσπάθεια.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεύτερον, το FBI έχει συλλάβει πάρα πολλούς και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Αλλά και το πρόβλημα το κοινωνικό δεν αντιμετωπίζεται. Γιατί
1: το πρόβλημα το κοινωνικό.
0: Εδώ το μισό λεπτό θέλω να ασκήσω κριτική στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Ένας γενικός γραμματέας, σήμερα βουλευτής ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος εισχολείται με κάποιες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ αυτών και με τους Ρωμά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σταμάτης και αυτός πια υποχώρησε. Η κυβέρνηση είναι κενή ως προς το κοινωνικό θέμα των Ρωμά.
1: Ναι.
0: Εσείς το αντιμετωπίζετε με όσες δυνάμεις έχει η αστυνομία στο παραβατικό κομμάτι.
1: Θα σας το πω όπως, ναι, όπως το έχω ζήσει αρκετά χρόνια τώρα, απαντώντας και στον κύριο Πέτα. Δυστυχώς. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των Ρωμά. Όσοι ασχολήθηκαν, δυστυχώς παραιτήθηκαν και απογοητεύτηκαν. Ναι. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, τώρα
0: δεν
1: ασχολείται κανείς.
0: Δεν μπορεί να είναι ενός υπόθεση των Ρωμά. Το Ρωμά είναι πολύ βαθύ θέμα, πάρα πολύ βαθύ, γιατί ακριβώς η πολυετής χαλάρωση τους έχει κάνει να είναι πια να έχουν ξεφύγει από κάθε όριο.
1: Μιλάω με δασκάλους και δασκάλες εκεί στην περιοχή των σχολείων, που ορισμένα από τα σχολεία είναι και αμυγή. Σχολεία, αμυγός σχολεία με παιδιά Ρωμά. Η ζωή τους είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια για να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι του εγκληματικό πάει καλά. Έχει σταματήσει ο μεγάλος βαθμός παραβατικότητας. Τα μεγάλα εγκλήματα μαζεύονται. Θα δώσουμε μάχη. Είδατε προχθές στη Γαστούνη που ένας είχε καταστρέψει μια καφετέρια, ένα κατάστημα ενός πολίτη εκεί. Ήμουν εκεί προχθές.
0: Και ένα περίπτερο.
1: Λοιπόν, αυτοί όλοι έχουν συλληφθεί. Όλοι έχουν συλληφθεί. Ο άνθρωπος ξανακάνει την επιχείρησή του. Είναι μέσα στη φυλακή. Και υπάρχουν μέσα στο νοικισμό αυτών των Ρωμά της Γαστούνης, υπάρχουν 18 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά σε ένα μικρό οικισμό.
0: Ναι, τώρα μια που λέτε για αστυνομικούς.
1: Εγώ θα το λύσουμε και αυτό το θέμα, λέω στον κύριο Πέντερα και σε όσους μας ακούν.
0: Θα το λύσετε στο κομμάτι
1: το εγκληματικό. Πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε άλλες δουλειές πριν 20 χρόνια, όπως θυμάστε. Μετά ήρθαν οι μετανάστες, ήρθε η κρίση και μετά το έστριψαν στο έγκλημα. Θα αλλάξουν επάγγελμα, λοιπόν, αυτό σας δηλώνω.
0: Ναι. Τι έχει να μας πει.

0: Ο κύριος Χρυσοχοϊδής, αυτό το γράφει ο κύριος Κοκκινάκης, για την, προσέξτε, για την αστυνομοκρατούμενη περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έχει μηδενική αστυνόμευση. Προχθές έγινε φόνος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου στις 8:30 το βράδυ.
1: Ναι. Αυτό που λέει ο κύριος Κοκκινάκης, ότι είναι αστυνομοκρατούμενη, το λέει ειρωνικά προφανώς, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να, ο ίδιος να στρίψει το κεφάλι του λίγο πίσω πριν από 5 χρόνια. Όχι 20 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Τι ήταν τα Εξάρχεια πριν από 5 χρόνια? Είχε 50 καταλήψεις. Κάθε βράδυ είχαμε επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ. Και κάθε βράδυ η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά. Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία. Τώρα έχουν βρει τα επόμενα θέματα τους είναι δύο, κύριε Πορτοσάλτε. Τα ακούει και ο κύριος Κοκκινάκης. Το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα του μετρό, όπου κάποιοι εκεί πέρα, όχι μόνο αναρχικοί, αλλά και κάποιοι άλλοι που θέλουν τη γειτονιά υποβαθμισμένη, δεν θέλουν το μετρό. Και δεύτερον, ο λόφος του στρέφει, με τον εξωστρεφή, δηλαδή αυτό το καφενείο που είναι εκεί, δεν πρόκειται να τον πάρουν ποτέ ξανά. Και το έργο βεβαίως θα γίνει.
0: Δεν είναι εκεί ναρκωτικών υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι. Θέλω να πω ότι.
1: Ο Τούρκος. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τα Εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι. Αυτό θα εξηγιαστεί όμως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας. Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε πολλή αστυνομία μέσα στα Εξάρχεια. Εποπτεύεται καθημερινά η γειτονιά και όλα θα πάνε καλά.
0: Γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος παρακρατείται και το δίπλωμα? Κινδύνευσε κανείς άλλος από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, όπως με την παραβίαση του κόκκινου που είναι αντικοινωνική συμπεριφορά? Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, ενώ μπορώ να οδηγήσω π.χ. ταχύπλο, ναι, τη στιγμή που το αυτοκίνητο δεν το οδηγώ, ναι, με κράνος?
1: Ναι, αυτό είναι σωστό.
0: Μήπως κάποιες από τις ποινές του νέου κώδικα είναι εκτός λογικής, με στην αντίληψη όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, λέει ο Κώστας.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Πάλι εδώ υπάρχει μια λογική, πολλές φορές αντίληψη ισοπεδωτική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα σφάλμα. Και είχαμε συζητήσει με τον κύριο, με τον αποχωρήσαντα υπουργό Κυρανάκη, να το αλλάξει. Δεν είναι δικό μου ζήτημα αυτό, ναι, είναι του κύριου Κυρανάκη. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σωστό αυτό. Είναι άλλο θέμα το κράνος, που πρέπει να το φορούν όλοι, και σιγά σιγά φαίνεται πια ότι σε ποσοστό 90-95% το φορούν το κράνος, φέρουν κράνος οι διγυκλιστές. Και άλλο ζήτημα, η αφαίρεση ενός διπλώματος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί κάποιος ένα μηχανάκι, ενώ έχει δίπλωμα αυτοκίνητου. Αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι. Και τελευταία ερώτηση, με αυτούς με τους φάρους, τι θα κάνετε?
1: Ποιους φάρους?
0: Με το αυτούς που βάζουν το φάρο μπροστά και, ναι, υποκαθιστούν το περιπολικό του, ναι, του κράτους μας δηλαδή. Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, υπάρχουν ακόμα τέτοιοι, όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200, ναι, και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού, ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι οι αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών. Αλλά όπως βλέπετε τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Απόδειξη του αλκοτέστ, το οποίο πια αρχίζει και επιβάλλει μια κοινωνική συνείδηση και μια συμπεριφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Το ίδιο τώρα σε λίγες μέρες, υποθέτω, λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σήματος του κόκκινου.
0: Ποιες από όλες τις κάμερες είναι αυτές? Αυτές είναι η περιφέρεια, είναι αυτές που δεν μπορεί να κάνει διαγωνισμό του Υπουργείου?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ψηφιακής διακυβέρνησης, έχουν μπερδευτεί με τις κάμερες.
1: Ναι. Σας μιλάω για πολύ συγκεκριμένα, ναι, πράγματα. Λέω λοιπόν ότι πέρα από αυτά τα οποία κάνει η τροχέα, σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει το σύστημα των 300 καμερών στην Αττική, που ανήκουν στην περιφέρεια, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία που ανήκουν, οι οποίες θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι επίσης μια πρόοδος. Συν τις υπόλοιπες οι οποίες θα μπουν αργότερα. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι.
0: Πότε αρχίζουν να λειτουργούν αυτές?
1: Που σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό μου θέμα, θα το ανακοινώσει ο κύριος.
0: Αυτομάτως οι κλήσεις. Αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
0: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή. Ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη. Άρα σωστά η τροχιά κάνει την επεξεργασία. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όταν αυτή τη στιγμή η τροχιά Παρασκευή και Σάββατο στην Αττική κάνει 42-45.000 ελέγχους αλκοτέστ, όταν έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι γενικότερα, όπως πολλαπλασιάστηκε κύριε Πορτοσάλτε, και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε. Και θέλω να πω επίσης, θα ήθελα όσοι μας ακούνε, επειδή αυτή τη στιγμή που μας ακούνε πηγαίνουν στη δουλειά τους, λίγο να σας μεταφέρουν τις αντιδράσεις τους, αλλά και σε εμάς, που σιγά σιγά άρχισε εξαπλώνεται το σχέδιο της παρουσίας τροχονόμων στους δρόμους. Σε λίγο αυτό θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που λέγεται κόμβος.
0: Θα πιάσει και την Κηφισού.
1: Όλα από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο. Και από τη Βαριμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που είναι δύσκολη.
0: Τελευταία ερώτηση. Είναι καθαρός θέμα που το θέτουν οι αστυνομικοί, ότι λέει περιπολούμε στην ίδια θέση ή είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας παίρνει χι ποσό, άλλος παίρνει το ποσό επί τρεις. Επί τρία, διότι έχει κάνει μετάθεση στην επαρχία, στην τόπο καταγωγής του, και τον φέρνει πίσω η υπηρεσία και του δίνει εκτός έδρας. Ναι. Είναι αδικία αυτό για αυτόν, ναι, υπηρετούντα, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο.
1: Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Η πρώτη απάντηση είναι ότι η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών, και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, την περιφέρεια. Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα. Όμως οι ανθρώπινες ανάγκες εδώ είναι μεγαλύτερες. Και το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής. Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
0: Διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, interview, δημοσκόπηση, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, Πάμφρεσκη τώρα, σημερινή. Πριν από λίγο μας την έστειλε ο κύριος Βασιλιάδης. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο, είχε καταγραφεί στο 26,1. Η Ελλάς παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5 και ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα. Η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης, από το 7,5 του Μαΐου πέφτει στο 5,4 τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει, παραμένει στο 0,5.
1: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο το ότι δίνει.
0: Συγγνώμη, πέφτουν και αναποφάσεις. Από 12,7 τον Μάιο πέφτουν στο 9,5 τον Ιούνιο.
1: Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνει πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο που δίνει αυτήν την αύξηση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω, επειδή ακριβώς πέφτουν οι αναποφάσεις, σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, από τους αναποφάσεις τους εννοώ, να αντιλαμβάνεται το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικά είναι υπαρξιακό. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Πρωτοσάλτε, εάν την επόμενη μέρα υπάρχει αβεβαιότητα στη χώρα στις εκλογές. Αλήθεια, ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα να επενδύσει, να βάλει τα λεφτά του, και με όλα αυτά που ακούγονται επίσης, που πραγματικά αντιλαμβάνουμε ότι κάποιοι ούτε καν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ποιος θα έρθει εδώ να ακουμπήσει κεφάλαια επενδύσεις
0: από αυτά που ακούγονται, ναι, από τους προπομπούς Τσίπρα.
1: Και γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν σαν να ζουν σε κάποια άλλη χώρα, μάλλον σε κάποιο άλλο πλανήτη. Και μην ξεχνάμε το εξής: το διακύβευμα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, διότι βρισκόμαστε στα όρια της φωτιάς. Η φωτιά δεν μας ακούμπησε καθόλου. Και δεν μας ακούμπησε διότι, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι είμαστε σχεδόν πλήρως ασφαλισμένοι, ασφαλείς, με την έννοια ότι η εθνική ασφάλειά μας είναι δεδομένη με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, με τους εξοπλισμούς, με τα σύνορά μας, με ό,τι έγινε αυτά τα χρόνια. Πρωτοφανή πράγματα. Ας κάνει κάποιος μια αναδρομή στη μεταπολίτευση, εάν υπάρχει τέτοια πολιτική που ασκήθηκε στο τομέα της εθνικής ασφάλειας. Και δεύτερον, όλη η ελιγμή διπλωματική και η στάση της χώρας που απέπνεε εθνικό συμφέρον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσοχοίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενά τουρμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα.